Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Creta One 102,3.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Greta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα. Καινούργια εβδομάδα, η μέρα της Δευτέρας, υπέρλαμπρη, ηλιόλουστη. Σαν να ξεκινάει έτσι μια εβδομάδα που λες ότι μας παραπέμπει σε αυτές τις πολύ δυνατά, καλές καιρικές συνθήκες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χαρείτε τη σημερινή ημέρα, χαρείτε και την αυριανή, διότι φαίνεται πως αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, φέρνοντας ξανά αρκετή βροχή στην Κρήτη. Θα τα δούμε σε λίγο, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Κρέτα One 102,3 εδώ είστε συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα στην Ιλιάνα. Πρώτη-πρώτη σήμερα το μήνυμά της. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή μέχρι τις 10 μαζί. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο. Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης ο Χαρούλης κάνει το ποδαρικό. Με αυτόν επιλέξαμε σήμερα να μπούμε. Έχουμε τους λόγους μας. Και κυρίως γιατί το ρεφρέν και μας δίνει τέμπο και ωραία ένταση. Για ακούστε το και λίγο να δείτε τι λέει.

Μάνος ο Τζουρουνάκης είναι στη ρύθμιση της εικόνας και σήμερα. Και αν εσείς θέλετε να μας βλέπετε καθώς μας ακούτε, ή μόνο να μας βλέπετε και να μην μας ακούτε, crataone.gr, εκεί πάτε, δύο οι επιλογές. Live streaming μετάδοση όλων των εκπομπών, για να βλέπετε και εκείνοι που είστε μακριά, εκτός ορίων και πλαισίων του νομού Ηρακλείου. Και από την άλλη, μόνο ήχος, έτσι από το κινητό, στα ακουστικά, στη δουλειά, κάπου αλλού. Καλημέρα στους οδηγούς, καλημέρα σε εκείνους που είναι στο δρόμο, καλημέρα παιδάκια. Που πάτε στο σχολείο, εννοώ 7 λεπτά είναι μετά τις 8, ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να έχετε επιβιβαστεί και να οδεύετε προς μια καινούργια ημέρα. Εσείς αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα και στο crataone.gr, κάτι ακριβώς από όπου μας παρακολουθείτε ή μας ακούτε, υπάρχει ένας τρόπος που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Αν θέλετε να τα πούμε διαζώσεις τηλεφωνικά, 2810-383-282. Καλό Σαββατοκύριακο ήταν. Σταμάτα, βρε, να λες τον πόνο σου. Ναι, έχουμε εδώ τώρα σήμερα το θέμα της ημέρας. Το οποίο, εντάξει, άμα είναι εδώ θέμα της ημέρας, παντού θέμα της ημέρας, να ξέρετε, γιατί από εδώ παίρνουμε τον παλμό. Το θέμα της ημέρας είναι οι αδικαιολόγητες κλήσεις. Γιατί άμα είναι δικαιολογημένες, κύβεις το κεφαλάκι σου, πας κάτι της δημοτικής αστυνομίας. Που, εντάξει, θέλουμε πολύ και εννοείται αυτονόητο και ad hoc το προδηλώνουμε ότι όπου υπάρχει παρανομία και όπου γίνεται αυτός ο κακός χαμός, να παρέμβουν και να παρέμβουν άμεσα με χίλιους δυο τρόπους. Και δεν θες και πολύ φαντασία, λίγο να κινηθείς, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης υπέρ εξ αυτής, βλέπεις πολλές αφορμές που αναρωτιέσαι, μα πού είναι οι άνδρες της δημοτικής αστυνομίας ή πώς κάνουν ελέγχους ή πού εποπτεύουν. Γιατί αν θεωρούμε ότι η υποχρέωσή μας βγαίνει πηγαίνοντας σε δρόμο γνωστούς, ξεκινώντας να γράφουμε τα αυτοκίνητα για να βγάλουμε την υποχρέωση και να δείξουμε στο δελτίο της ημέρας ότι εμείς κόψαμε κλήσεις, αυτό δεν είναι επόπτευση της δημοτικής αστυνομίας, αυτό είναι κάτι άλλο. Το είναι κάνουμε τη δουλίτσα μας, που πάμε, ας πούμε, τυχαίο παράδειγμα, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ας πούμε, που εκεί δεν βρίσκεις με τίποτα να παρκάρεις, είναι κάτοικοι, είναι σχολείο, είναι το εργατικό κέντρο, γίνεται ένας κακός χαμός κάθε μέρα με το που μπορεί να βάλει κάποιος νόμιμα κάπου το αυτοκίνητό του. Εκεί ξέρετε ότι σίγουρα θα πετύχετε στανταράκι, παραβάτες, περνάτε, κόβετε, κλακ, κλακ, κλακ, φύγατε, βγήκε η βάρδια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, διότι εμείς σας έχουμε πολλά άλλα σημεία που μπορείτε και να βγάζετε πραγματικά τη βάρδια και να κάνετε και τη ζωή μας πιο εύκολη και να προστατεύετε και τους ανθρώπους και να προστατεύετε και την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Και εγώ σας λέω, μην τρέχετε μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, που καταλαβαίνω την αγωνία γιατί πρέπει να πάτε μέχρι εκεί, σε άλλους, στην Πλαστήρα, σε τόσους όπου πάτε και φεύγει. Κατέβετε και λίγο στο κέντρο. Δείτε λίγο και τι γίνεται στους πεζόδρομους. Πεζόδρομους. Εγώ το Σάββατο που κατέβηκα για λίγο, προσωπική αναφορά είναι τώρα. Αυτό αναφορά είναι αυτή, το πέτε μισό. Αλλά 1821. Έχει γραφεί στο Navigator ότι είναι δρόμος. Δεν είναι πεζόδρομος. Έχουν και αυτά τα ζητήματα ανοιχτά ακόμα. Πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιοι είναι πεζόδρομοι, ποιοι είναι κανονική διέλευση, ποιοι είναι ήπια διελεύσεω δρόμο. Και δεν φτάνει που πάνε μόνο από την πλευρά τη μία, πάνε και πίσω. Δηλαδή, πριν πετύχαμε αυτοκίνητο το Σάββατο που πήγαινε στην Ίδης. Καμαρωτό. Πού ήσασταν στην Ίδης, γιατί δεν είστε στην Ίδης. Πού είσαι στον πεζόδρομο πίσω από τον Άγιο Τίτο, γιατί δεν εμφανίζεστε εκεί που είναι ένα πεζόδρομο που το χρησιμοποιούν και γονεί με τα παιδιά του να κατέβουν στον Αγιο Τίτο, να περπατήσουν εκεί με τα πατινάκια τους, τα ποδηλατάκια τους και γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε, από τα σκουτεράκια τους δικυκλιστές με τα delivery. Πού είστε εκεί, επειδή είστε και πολύ τώρα και μας το λέει συνεχώς ο προϊστάμενός σας, ο κύριος Καραντινός. Δεν σας βλέπουμε εκεί που πραγματικά σας θέλουμε. Με την έννοια να σας δούμε, ναι, να την κόψετε την κλίση, αλλά να βοηθήσετε και λίγο τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Δηλαδή να κάνετε μια παρατήρηση έστω στους δικυκλιστές, τους αγαπημένους συντρόφους που κάνουν τον delivery, που, οι οποίοι σφάζονται. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει με αυτή την επαγγελματική ομάδα είναι φοβερό. Δεν είναι σε ενοχλεί, κανένας δεν μας ενοχλεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά να κάνει. Και από ό,τι βλέπω, το συγκεκριμένο επάγγελμα ανθίζει κιόλας. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που εγκαταλείπει μια άλλη δουλειά για να πάει να κάνει αυτή. Για να την κάνει, προφανώς, και είναι κερδοφόρα. Και έτσι πρέπει να είναι όταν κάποιος, ας πούμε, κάνει μια δουλειά, να κερδίζει το μεροκάματό του. Είναι άλλο αυτό και άλλο προς χάρη του κουτιού που έχεις πίσω, ότι μπορείς να κινείσαι ανάποδα σε μονοδρόμους, να βγαίνεις με κόκκινο, να μπαίνεις σε στενά. Έρχεστε από παντού, δεν ξέρουμε από πού να σας προστατεύσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Επιπλέον, και το προσθέτω και το κλείνω, δεν ξέρω και πόσοι από αυτούς οι οποίοι οδηγούν έχουν και όλα τα απαραίτητα χαρτιά.
Δηλαδή έχουν όλοι το απαραίτητο δίπλωμα, έχουν όλοι τις απαραίτητες έτσι προϋποθέσεις για να εργαστούν σε αυτή τη δουλειά. Το λέω γιατί βλέπω πράγματα που δεν είναι πολύ κανονικά. Να, ωραίος τόπος να πάτε να κάνετε. Τώρα κατά τα λοιπά νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Μια υπερβολή που αγγίζει τα όρια της φεδρότητας. Και όταν από την εκτέλεση του καθήκοντος καταλήγεις στο να γίνεσαι φεδρός, υπάρχει ζήτημα.

0: Η Ιλιάνα, που είναι τσακάλι ακροάτρια γενικά, μου στέλνει κατευθείαν με το που ακούει, ακόμα και στο Street View της Google έχει μείνει στην εποχή που η καλοκαιρινού ήταν δρόμος. Τη βγάζει δρόμο. Τώρα εμείς έχουμε βγάλει τα παρτέρια και δεν μπορείς να πας, αλλά ένας που δεν είναι από εδώ και ψάχνει να βέβαια μένει στα Airbnb του κέντρου, μέσα στα ξενοδοχεία ή οπουδήποτε, θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του να φύγει, μου βλέπει διέξοδο ότι είναι καλό. Και πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι εμείς την έχουμε κλείσει με τα παρτέρια και δεν έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε. Αυτό θέλει και αποφάσεις. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά τώρα, γιατί δεν έχουν έρθει. Άλλη πικρή μεγάλη ιστορία. Η καλοκαιρινού, η οποία είναι ο απόλυτα ερημωμένος δρόμος, έτσι, δηλαδή, και εκεί πήγα το Σάββατο για δουλειές, πλακώνεται η ψυχή σου, όχι χαμηλά, το χαμηλά ας πούμε έχει πλήρως ερημοποιηθεί, στο χαμηλά από την Χανιόπορτα να ανεβαίνεις πάνω ή εκεί από τη γωνία που είναι η συμβολή των οδών με την Γιαμαλάκη για να πας στον Άγιο Μινά, είναι θρήνος. Θρήνος, πραγματικός. Δηλαδή και από την μία πλευρά του δρόμου και από την άλλη κλειστά τα εμπορικά καταστήματα, ανίκιαστα καταστήματα που διατίθενται, διότι ο δρόμος αυτός έχει παραδοθεί στην τύχη του. Την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα ότι ξεκινούν τα έργα εκεί της ανάπλασης. Ναι, πεζοδρόμησης θα γίνει. Αλλά αυτό έχει και ένα χρόνο μπροστά, έτσι, να γίνει το έργο, να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί, να πάρει ο δρόμος τα πάνω του. Και θα μου πεις, ρε Αντιγόνη, με τι θα πάρει τα πάνω του, με εμπορικά καταστήματα, ας πούμε. Και τι εμπορικά καταστήματα μπορούν να μπουν εκεί από ντόπιους εμπόρους, τα οποία θα μπορούσαν να ανθίσουν όταν έχουν να παλέψουν με μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες παίρνουν την μερίδα του λέοντος. Και αυτό είναι η αλήθεια. Γιατί έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πουλούν σαφώς πολύ οικονομικότερα. Και εκεί ανήκει μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Ίσως, λέω εγώ εντελώς καλοπροαίρετα, θα ήταν και υποχρέωση, ας ξεκινήσουμε και από την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνει μια πρόταση, να κάνει μια μελέτη, να συζητήσει με τον εμπορικό σύλλογο, να συζητήσει με την περιοχή, να δούνε τι θα μπορούσε εκεί να τραβήξει περισσότερο, τι θα μπορούσε να δουλέψει περισσότερο, μήπως να αλλάξουμε λίγο στροφή, μήπως κάτι να δούμε πιο ελκυστικό, αφού βλέπουμε ότι το εμπόριο μαραζώνει, όχι εδώ, το τοπικό, παγκοσμίως. Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι μετά και τον κορονοϊό παίζει πολύ διαδίκτυο, παίζουν πολλοί αγορές από εκεί και μετά παίζουν οι πολυεθνικές, τα μπρανταρισμένα, αυτά που ξέρετε, μην τα λέμε εδώ να τους κάνουν και διαφήμιση, γι' αυτό και η δική τους περιουσία ανέρχεται σε δισεκατομμύρια πλέον παγκοσμίως, με μια σειρά από άλλα ζητήματα. Εδώ θέλει σήκωμα μανικιών, εκεί να το συζητήσουν, γιατί χωρίς εμπόριο κάθε πόλη είναι καταδικασμένη στο κέντρο της να βλέπει τις εικόνες που βλέπει τώρα, της εγκατάλειψης και της ερήμωσης.
1: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωρίς.
0: Τα της Γκίμπερλι θα τα πούμε σε λίγο, της Γκυλφόιλ, που δεν τη βλέπω να μένει άλλο. Ό,τι βλεφαρίδα είδαμε, είδαμε. Ό,τι μπού στο έξωθεν είδαμε, είδαμε. Προλάβεται, κληρώνει, φεύγει. Ναι, ό,τι κιτσαριό είδαμε, είδαμε. Και ό,τι ανακάτωμα είδαμε, είδαμε. Διότι την τύπησα, την υποτιμήσαμε. Μάλλον δεν είναι. Αυτή αυτό ξέρει να κάνει. Και ένας άνθρωπος, άμα ξέρει καλά να κάνει ένα πράγμα και το αναπτύσσει σε αυτό το επίπεδο, είναι άπιαστος, κατάλαβες. Άχαστη. Αυτό νόμιζα ότι είναι και η Γκίμπερλι. Άχαστη. Καθόλου άχαστη. Διότι εντάξει, μία, δύο, τρεις, όταν αρχίζει να γίνεται προκλητικό το πράγμα, φεύγεις από το παιχνίδι. Έχει φουντώσει κουβέντα πίσω στην Αμερική για αυτά τα 100 χιλιάρικα της American Express που ζήτησε σε έναν υποστηρικτή του κόμματος να τα ξεπληρώσει. Και άνοιξε από εκεί η φασαρία. Ήρθε και στην Ελλάδα, συνέχισε αυτό το χαβά της. Θυμάστε τότε που την είχαν προσελκύσει εκεί η παρέα του Όργυρου, του Κωνσταντίνου, της Κρυθαριώτη, του Τσάκου, του εφοπλιστή. Η Κρυθαριώτη είναι παντρεμένη με τον Τσάκου, τον εφοπλιστή. Έκανε και εδώ τα δικά της, κάτι πάνω κάτω, περίεργα, τα ελικόπτερα, κάτι διακοπές στη Μύκονο, κάτι στην Αναστροφέ με αυτή την παρέα που είπαμε, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι πήγαν κοντά της ειρηνικά για να την κάνουν να μπει πιο εύκολα, να τη μοιήσουν στο ελληνικό περιβάλλον. Αν δε, ο ένας μοιούσε τον άλλον, φαίνεται, και φαίνεται ότι πια και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που έστεισε αυτή εκεί την πολύ μεγάλη παράσταση που πήγαν την υποδεχτή μαζί με τον Γιώργο Πετρίτη, τα φιλιά, οι αγκαλιές με τον Πρωθυπουργό Εξωτερικών και η ερώτηση που έγινε μετά στον Υπουργό Εξωτερικών που θορυβήθηκε ο Ρούμπιο και είπε: μα τι είναι αυτά που μου λέτε, ας πούμε, δεν θα με ρωτάτε εμένα φήμες, θα με ρωτάτε για πραγματικά πράγματα. Μια εβδομάδα μετά άλλαξε το παραμύθι, τελικά δεν ήταν φήμες, τελικά ήταν πραγματικά πράγματα και από ό,τι όλα δείχνουν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Η Wall Street Journal εξακολουθεί να μιλάει με ρεπορτάζ και όχι με φήμες από ό,τι όλα δείχνουν για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Θυμάστε και αυτό το επεισόδιο που ήταν ανάμεσα στην ίδια και τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που φέρεται η Γκιλφόιλ να έκανε σχόλια για την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης και άφησε εχμές ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κάνει και να γίνει και στην Ελλάδα. Και το περάσαμε λίγο στα ψηλά, το βάλαμε κάτω από το χαλί, παρόλο που αντέδρασε η ελληνική πλευρά. Τώρα δεν είναι μόνο αυτό το δημοσίευμα, είναι και άλλα δημοσιεύματα ανάμεσα σε επιχειρηματίες. Έχουμε ένα περιβάλλον που φαίνεται να μην μπορεί να το υποστηρίξει η ίδια, που έχει διαμορφωθεί εντελώς αρνητικό για αυτήν, και επομένως φαίνεται ότι την αναχωρούν. Τώρα θα την αναχωρήσουν πριν την 28 Οκτωβρίου, θα την αναχωρήσουν μετά την 28 Οκτωβρίου, θα το δούμε. Καθόλου κρίμα, δεν πειράζει, μας άξιζε κάτι πολύ καλύτερο εκτός από την Μπουζούκο Κίμπερλι. Οπότε μπορεί να έχουμε ελπίδα να μας στείλουν μια πιο σοβαρή προσωπικότητα την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το καιρό. Πάμε, γιατί σας έλεγα ότι σήμερα η μέρα είναι υπέρλαμπρη, ωραία, ηλιόλουστη, τι καλά. Είδε και πολύ κόσμο να πηγαίνει το Σαββατοκύριακο να απολαμβάνει τις βουτιές του, τις φθινοπορεινές, γιατί ήταν οι συνθήκες κατάλληλες και ο καιρός βοήθησε και ο άνεμος βοήθησε. Φαίνεται ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι σε μια Κρήτη που έχει πληρώσει στην πρώτη επιδρομή την καιρική ένα βαρύ τίμημα και στο Μυλοπόταμο και στην Ιερά Πέτρα και εδώ στο βόρειο μέτωπο των νησιού στο νομό Ηρακλείου, τι είναι αυτό που έρχεται και αν είναι τόσο δυνατό με το προηγούμενο ή πόσο δυνατό είναι και αν μπορεί να το αντέξει αυτή την ώρα η Κρήτη. Καλημέρα Μιχάλη Καρακατσάνη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Αντιγόνη, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ για να μας πεις τι γίνεται τώρα, τι είναι αυτό που έρχεται. Έρχεται καταρχήν βοριάς, έρχεται νοτιάς, έρχεται λασποβροχή, έρχεται καταιγίδα, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί με αυτά που διαβάζω.
2: Ναι. Λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη θα μας απασχολήσει σε δυτικό, νότιο-δυτικό ρεύμα. Γι' αυτό λοιπόν ένταση στα 3 με 4 μποφόρ δεν θα είναι κάτι σημαντικό. Αν σημειωθούν κάποιες τοπικού χαρακτήρα σποβροχές στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Τα σημαντικά θα τα έχουμε από Τρίτη βράδυ, από Τετάρτη ξημερώνοντας, που εκεί φαίνεται ότι και πάλι από τα νότιο-δυτικά ένα καλά οργανωμένο σύστημα θα δημιουργήσει μια έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, με το πέρασμά του φαίνεται να επηρεάζει ολόκληρο το νησί το τριήμερο της Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κατάσταση εξομαλύνεται, βελτιώνεται ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα πάμε έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες. Αρχικά και με την εικόνα που έχουμε φαίνεται ότι θα επηρεάζονται αρχικά τα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, οι νότιες περιοχές του νησιού, καθώς επίσης και από την Πέμπτη και μετά όλο αυτό το σύστημα θα επηρεάσει, θα έλεγα, σχεδόν στο σύνολό του ολόκληρο το νησί, με κατά περιόδους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Τώρα, επειδή δεχτήκαμε μεγάλο όγκο νερού τα προηγούμενα 24 ώρες από την τελευταία κακοκαιρία, εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο μεταφράζει το εξής. Είναι ήδη κορεσμένο το έδαφος.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι φαίνεται θα δεχτούμε και πάλι έτσι μεγάλο όγκο νερού. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να έχουμε ήδη προετοιμαστεί για να δεχτούμε το νέο κύμα κακοκαιρίας. Οι άνεμοι τώρα από την Τετάρτη και μετά στρέφονται σε βόρειες διευθύνσεις από δυτικές, νότιο-δυτικές, που θα φέρουν σήμερα,
0: Δευτέρα και αύριο. Σήμερα και αύριο, ναι.
2: Ακριβώς. Θα είναι περιορισμένη η ορατότητα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Η αφρικανική σκόνη δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα την Κρήτη, με δεδομένο ότι τα ποσοστά επιβάρησης της ατμόσφαιρας θα είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά ενδεχομένως να μην γίνει και ιδιαίτερα αισθητή. αυτή η μεταφραφρικανική σκόνη.
0: Οπότε εκτός η αφρικανική σκόνη.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Αν έχουμε κάποιες λίγες βροχές, αυτές θα σημειωθούν κυρίως στα νότιο-δυτικά, mm-hmm. από αργά το βράδυ σήμερα της Δευτέρας και την Τρίτη, και πάλι άνευ σημασίας. Και θα πάμε από την Τρίτη αύριο σταδιακά τις πρώτες απογευματινές ώρες να γίνεται πιο βαρύς ο καιρός, να έχουμε τοπικά φαινόμενα αρχικά στα νότιο-δυτικά, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, με γρήγορη όμως επέκταση ανατολικότερα. Αρχικά φαίνεται να επηρεάζει τα νότια τμήματα της Κρήτης και από Τετάρτη και μετά και τις υπόλοιπες περιοχές. Προσοχή λοιπόν στα φαινόμενα, γιατί μέχρι την Παρασκευή κατά περιόδους και κατά τόπους φαίνεται να εκδηλώνονται με έναν έντονο χαρακτήρα. Οι βοριάδες αγγίζουν τα και τα επταμποφόρ. Θα είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη και μετά. Μέγιστη τιμή, για παράδειγμα, στην πόλη του Ηρακλείου δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγαλύτερη των 17, άντε 18 βαθμών, που σημαίνει ότι στις ημιωρινές και ημιωρινές περιοχές θα κατακυλήσει αρκετά χαμηλότερα ο υδράργυρος. Ουσιαστική βελτίωση από την Παρασκευή αργά το βράδυ και μετά αρχικά ως προς τα φαινόμενα και μετά στη γενικότερη εικόνα του καιρού μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό, δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή είναι το δύσκολο κομμάτι.
2: Ακριβώς,
0: με την έννοια.
2: Ακριβώς, το τριήμερο Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευή.
0: Αυτήν την ώρα φαίνεται να προκύπτει ότι θα έρθει το νερό που ήρθε και την προηγούμενη φορά, ή θα είναι ηπιότερο το σχήμα της κακοκαιρίας, ή είναι πρόημο να υποθεί?
2: Θα έλεγα ότι είναι πρόημο, όμως η αίσθηση που έχω βλέποντας τους προγνωστικούς χάρτες, καθώς επίσης και τα μαθηματικά μοντέλα αριθμητικής ανάλυσης, φαίνεται θα είναι κατά κάτι ηπιότερο. Mm. Δεν φαίνεται αυτή η δυναμική σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες θα δοκιμαστούν. Για παράδειγμα, το Λεκανοπέδιο Αττικής το επόμενο διήμερο θα δοκιμαστεί αρκετά.
0: Το Τετάρτη Παρασκευή ή το Δευτέρα Τετάρτη?
2: Όχι. Από Τρίτη, Τετάρτη και από την Πέμπτη και μετά ουσιαστικά βελτίωση. Εκεί φαίνεται να πέφτει μεγάλη όγκη νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Mm. Για το νησί μας, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα δεχτούμε αρκετό νερό. Αυτό που μας προβληματίζει, που με προβληματίζει εμένα τουλάχιστον προσωπικά, είναι ότι έχουμε ήδη δεχτεί τεράστιους όγκους νερού, ειδικά περιοχές οι οποίες έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα δυνατότητα και ικανότητα να διαχειριστούν το νερό. Έρχεται να προσθεθεί καινούριο και έτσι μεγάλος όγκος ιετού. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους και ιδιαίτερα προσεκτικούς.
0: Ναι.
2: Γιατί ακραίο όμως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να εκδηλωθεί, να έχει τη δυναμική να εκδηλωθεί στο νησί μας. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε δυναμικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια, ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Θα έχουμε τον ιετό με μορφή όμβρων. Θα έχουμε δυναμικές καταιγίδες. Όμως δεν φαίνεται να εκδηλώνονται με την ένταση της προηγούμενης κακοκαιρίας. Επαναλαμβάνω, μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
2: είναι η εικόνα που έχω.
0: Εγώ τα κρατάω αυτά που μου λες. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα είναι το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουμε τον ίδιο όγκο βροχής, να έχουμε λιγότερο, αλλά σε ένα κορεσμένο έδαφος που έχει ήδη πάρει αρκετή βροχή, εκεί μπορούν να δοθούν φαινόμενα και πλημμυρικά και κατολισθήσεων από περιοχές οποίες μπορεί να μην τις έχουμε βάλει αυτή την ώρα στο χάρτη, και βεβαίως πάντα στο επίκεντρο και οι κόκκινες περιοχές. Κοιτάμε με ιδιαίτερη προσοχή την Ιεράπετρα, κοιτάμε τα Φέρμα, εκεί όπου είναι μεγάλος και ο φόβος κατολίσθησης βράχων, εκεί που μιλάμε για ένα ζήτημα που έρχεται από το 18 και είναι 26 και είναι ακόμα άλυτο. Και μας έλεγε,
2: βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία καθαρισμού των φερτών υλικών. Έτσι, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία από την τελευταία κακοκαιρία.
0: Αυτό. Αυτά είναι τώρα τα προβλήματα και των αποζημιώσεων που περιμένει ο κόσμος. Γιατί ξεκίνησαν με υλικοτεχνική, μας λένε τώρα, τα λέγανε εδώ την Παρασκευή, αλλά η καλλιέργεια στο οροπέδιο, τι θα γίνει εκεί? Που και θα αποζημιώσουν και πότε? Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ, Μιχάλη. Θα το παρακολουθούμε και αν την Τετάρτη υπάρχει έτσι.
2: Εννοείται, βεβαίως.
0: Πιο ξεκάθαρη εικόνα.
2: Για οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία ή οποιαδήποτε επικαιροποιημένη εικόνα έχουμε, εννοείται ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Καλημέρα σου εύχομαι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, γεια. Λοιπόν, οι ακροατές μας, που δεν το περίμεναν ότι πρωί-πρωί αυτό το θέμα θα σας ενδιέφερε τόσο, αλλά προφανώς, και σας ευχαριστώ πολύ. Μου στέλνει τώρα η Μαρία εδώ ένα μήνυμα με φωτογραφία παρκαρισμένου αυτοκινήτου, φαρδίπλα της θέση στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στην περιοχή των Συσπατέλες, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Και εκεί, λέει, χρήσιμη θα ήταν η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εκεί τώρα το καλοκαίρι έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εγώ τους βλέπω, γιατί πάνε μέσα στα στενά, μετά πίσω από τη Δήμο χάνονται οι άνθρωποι. Πότε θα ξαναγυρίσουν στο ξενοδοχείο τους? Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πάει πολλοί κόσμος, διότι θεωρούν ότι είναι τύπου, ας πούμε, θέαμα. Είναι, είναι βιωματικό. Είναι, πάνε στα μάρκετ. Αυτοί νομίζουν ότι τα μάρκετ, τα δικά μας, οι λαϊκές αγορές, γιατί έτσι τηλεφορούνται, ας πούμε, σαν αξιοθέατο, είναι τα μάρκετ που είναι, ας πούμε, στην Αγγλία, στο Παρίσι, που είναι στο Notting Hill, να πας, που είναι ένα αξιοθέατο. Είναι στημένο εκεί, ειδικά για τον. Καλά, και ο μόνιμος κάνει δουλειά, θα πάρει τα προϊόντα του αυτό, αλλά είναι πιο προσβάσιμο, πιο ελκυστικό. Και κυνηγούν τα μάρκετ. Το δε μάρκετ της Κηπούπολης εκεί στο ανοιχτό οικόπεδο του Λιδάκη που γίνεται κάθε Σάββατο, γίνεται κακός χαμός, γιατί πάνε οι τουρίστες, ανεβαίνουν από την Αντιστάσεως, τους βλέπεις, έρχονται από τον Πάρκο Γεωργιάδη και πηγαίνουν όλοι να φωτογραφήσουν το μάρκετ, να βιώσουν το μάρκετ. Είναι, είναι αυτό που λέμε ότι πάμε σε άλλα μοντέλα, που ο άλλος θέλει στην επίσκεψή του να νιώσει το local, να δει το τοπικό, που πάει ο άλλος, τι κάνει, πώς ζει. Ναι, και σαν μπαζάρι, σωστά το λες, Αντώνη. Εκεί λοιπόν μετά γίνεται ένας κακός χαμός. Μπερδεύονται οι local με τους tourist και για το market και το μπαζάρ. Και, ναι. Εκεί θέλει και την παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας. Και για να υπάρχει πιο εύρυθμη λειτουργία. Και προφανώς, επειδή εκεί είναι πολύ ο κόσμος εκείνη την ώρα, με έναν τρόπο όχι μόνο να μοιράζει κλήσεις, να πω εγώ, να ρυθμίζει κιόλας. Δηλαδή, αν ήταν εκεί και έβλεπε τη φωτογραφία τώρα που έχω εγώ εδώ, με μια φαρδιά πλατιά απλωμένη μπεμβεδάρα πάνω στο σήμα του αναπήρου, θα το έλεγε, φύγε, θα σε γράψω, να υπάρχει ο χώρος διαθέσιμος. Αυτά. Εκεί γιατί? Είναι πιο κοντά η δημοκρατία, σου λέω εγώ. Βολεύει. Πας με κακά, κόβεις την κλίση σου, έφυγες μετά. Πάμε, πιούμε ένα καφέ, κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, Μαρία, ευχαριστώ θερμά για τη φωτογραφία. Θα την προωθήσω και στο kretovan.gr. Μέχρι να πάμε και μισή, έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Αμέσως μετά, μείνετε κοντά, διότι είδατε ότι από εδώ ξεκινήσαμε μέρες πριν μια συζήτηση. Φιλοξενήσαμε εδώ εκπροσώπους εθελοντικών σωματείων, βιοτεχνών, χειροτεχνών, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε προσυναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, με αντιδημάρχους πολιτισμού, τεχνικών έργων, και τους είπανε: φέτος έχουμε μια ωραία ιδέα, θα σας πάμε στο Πάρκο Γεωργιάδη να κάνετε εκεί τη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Αυτά. Και τι θα κάνετε? Και θα βάλουμε λαμπιόνια, θα βάλουμε δυο νάνους, μας λέγανε, τα θυμάσαι αυτά, τα φωτιστικά απ' έξω, θα σας βάλουμε μέσα σπιτάκια να πουλάτε τα πράγματά σας οι χειροτέχνες, να συστήνεστε στον κόσμο οι εθελοντές, αλλά επειδή ο χώρος δεν είναι μεγάλος, θα πάτε με κλήρωση. Αντέδρασαν οι άνθρωποι, ήρθαν εδώ, τα είπανε. Βρήκαμε μετά και τον επιστήμονα, τον κύριο Δρετάκη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που μας είπε ο άνθρωπος ότι καθίστε ρε παιδιά, γιατί το πάρκο έχει μια βιοποικιλότητα, έχει μια κοινότητα που ενοχλείται, που είναι επικίνδυνη, που έχει ένα κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφιστεί, που λέει ότι μπορεί να λειτουργεί μέχρι τις 6, μετά δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, προχθές, μαζί με την ανασκόπηση του Δημάρχου, που ανατρέχει στα σημαντικότερα γεγονότα, υπήρχε αναφορά και για τις γιορτές των Χριστουγέννων, προφανώς και λόγω της υπερέντασης που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, γιατί αντιδρούν εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε εκεί και προβάλλουν τους λόγους και λένε γιατί δεν πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι στην κουβέντα που είχαν με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τους είπαν ότι ξέρετε κάτι, η Πλατεία Ελευθερίας είναι καινούρια, έχει παραδοθεί άρτια και δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε. Χθες λοιπόν βγήκε έτσι στα φιλικά μέσα του Δήμου, γιατί έτσι είναι αυτά στη δημοκρατία, υπάρχουν τα φιλικά μέσα, τα εχθρικά μέσα, τα διάφορα μέσα, βγήκε λοιπόν έτσι ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι αλλάζει κάτι στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του Ηρακλείου. Να πούμε εμείς τι θα αλλάξει, λέει η Δημοτική Αρχή. Και λένε εκεί ότι εκτός από τον εξοπλισμό που έχει έτσι φέτος ενισχυθεί, λέει, και έχει αγοραστεί καινούριος, ολοκένουριος, και θα δείτε πιο ωραίο φωτισμό, θα βάλουμε σπιτάκια και στην Πλατεία Ελευθερίας, θα βάλουμε και στη Δικαιοσύνη, αλλά επιμένουμε με το Πάρκο Γεωργιάδη. Θα βάλουμε και στο Πάρκο Γεωργιάδη. Και έτσι θα κάνουμε μία διαδρομή που θα ξεκινάει από το πάρκο, μια μυαλίσσα με το πάρκο μέσα στο χειμώνα και θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Και αυτό, ας πούμε, έχουν δημιουργήσει ως αίσθηση. Και ως ανακοίνωση ότι αλλάζει το κόνσεπτ, έγραψαν για τα Χριστούγεννα στο Ηράκλειο. Και έτσι το έδωσαν στη δημοσιότητα. Ο Δήμαρχος λέει, είπε ότι η βασική φιλοσοφία του φετινού σχεδιασμού είναι να απλωθεί η χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα μέσα στην πόλη. Βέβαια, να πούμε στο Δήμαρχο, παρόλο που είναι κάτοικος του κέντρου και αυτός, στο Καράκεντρο, ότι άμα θες να τα απλώσεις, πας εκεί που ο κόσμος περπατάει. Δηλαδή ο κόσμος περπατάει στην 25η Αυγούστου, περπατάει στην Ίδης, στο Μεϊντάνι, το Σταυρό, εκεί που βάζουμε και τη Βαρέλα παραμονή πρωτοχρονιάς. Περπατάει και λίγο στην 1821, λίγο, δεν πάει μέχρι το τέλος, μη φανταστείς. Κατεβαίνει μέχρι στη μύτη στο Μεϊντάνι, δεν πάει καλοκαιρινού, και ανεβαίνει δικαιοσύνης και δεδάλου. Εκεί πάει ο κόσμος. Δηλαδή, τεκμηριωμένο τώρα αυτό που σου λέω, Δήμαρχε. Στο πάρκο Γεωργιάδη δεν τον έχουμε δει τον κόσμο. Τον παλεύετε να πάει το καλοκαίρι. Το δε χειμώνα μέσα στη Λασπουριά δεν πάει. Δεν πάει. Κάνει κρύο, στάζουν τα δέντρα από τη βροχή. Ναι, δεν είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, θα βάλω το πάρκο στη ζωή μου μέσα στο χειμώνα. Δεν είναι το Hyde Park. Άμα ήταν, μπορεί και να το βάζαμε. Κυνηγούσαμε τα σκιουράκια εκεί, αυτά. Δεν είναι όμως. Και ίσως δεν πρέπει και να είναι. Οπότε αυτό τώρα που από χθες έτσι διαρρέεται στα φιλικά μέσα του Δήμου είναι ότι τα εορταστικά σπιτάκια, λέει, θα επεκτείνονται από το πάρκο Γεωργιάδη, επιμένουμε εμείς, μέχρι και χαμηλά στην οδό Δικαιοσύνης. Χαμηλά, αλλά δεν θα πιάσουν είδες. Ενώ η πλατεία Ελευθερίας θα διατηρήσει το ρόλο του κεντρικού σημείου για το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτά. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας και θα συζητήσουμε για το πάρκο Γεωργιάδη και τι εκεί ισχύει. Γιατί άμα ψηφίζουμε κανόνες και μετά δεν τους εφαρμόζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ένα ζήτημα. Θα είναι μαζί μας και θα μιλήσουμε η κυρία Στυλιανού, κυρία Ευγενία Στυλιανού, προϊσταμένη διεύθυνση κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια Κρήτης και πρώην γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου, η οποία είδε τον κανονισμό αυτόν να στείνεται και να ψηφίζεται. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 40 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, πρώτη μέρα για μια καινούργια εβδομάδα, 12 του μήνα, εσίως, 12 Οκτωβρίου, σαν ένα μήνα που φεύγει σφαίρα. Πότε ήρθε, πότε φτάσαμε στα μισά του, σχεδόν δεν έχουμε καταλάβει. Σήμερα έχουμε και μουσαφιρέους στην Κρήτη, έρχεται ο ριμπρενταρισμένος. Ναι, βέβαια. Έρχεται σήμερα και έχει διήμερη περιοδία από ό,τι βλέπω εδώ. Σήμερα μάλιστα στις 2 το μεσημέρι θα έχει ενημέρωση για τα έργα στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και έχει καλέσει και τον Σύλλογο Σωστροχέα Εγκλήματα και επαγγελματίες οδηγούς. Στις 3 πάει στο οροπέδιλο Σιφίου για να κάνει και αυτός αυτοψία στις καλλιέργειες. Και στις 5:30 έχει μπει σταθμός στη Γέργερη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με κατοίκους του χωριού. Αύριο θα κάνει περιοδία στο Ρέθυμνο, θα πάει στις Μέλαμπες, θα συναντηθεί εκεί με αμπελουργούς και θα ενημερωθεί για την καταστροφή στην αγροτική περιοχή και για τις υποδομές. Υπενθυμίζω ότι η περιοχή το καλοκαίρι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με τις πυρκαγιές που εκεί εκδηλώθηκαν. 12:30 στο Σπύλι, 4:30 θα πάει στο Μιλοπόταμο, Λιβάδια Ζωνιανά, για να κάνει αυτοψία και θα κάνει συζήτηση και συνάντηση στα Νόγια με κτηνοτρόφους και αγρότες. Αυτό θα είναι το διήμερο του ριμπρενταρισμένου. Έχω πολλά να σας πω για να δούμε και ποιοι θα το συνοδεύουν, γιατί εδώ τώρα μπαίνουν ζητήματα. Κάποιοι θέλουν να πάνε, αλλά είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν απαραίτητο. Ο Χάσο Μαμουλάκης, για παράδειγμα. Τι θα κάνει τώρα πέρα του Τσίπρας? Δεν έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει παραδώσει την έδρα του, όπως έχει ζητήσει ο Τσίπρας να κάνουν αυτοί που ενδεχομένως δει ότι θα βάλει στη λίστα του. Θα πάνε πάλι σύντροφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως ας πούμε ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος ήταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα που θα δώσουμε έτσι έμφαση στα παραπολιτικά. Τώρα, δεν έβαλε, και θα ήταν ωραίο να έβαζε, και μία στάση και στο λιμάνι, στους επαγγελματίες αλληλείς που είναι εκεί, γιατί από χθες πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις και στο Ηράκλειο. Οι ίδιοι έχουν πλέον ακινητοποιήσει τα καΐκια τους, δεν ξαναβγαίνουν έξω, και λένε ότι αυτό πια είναι μια απόφαση με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις, την κυβερνητική απόφαση για τις επιδοτήσεις στο αλλιευτικό πετρέλαιο, και καταγγέλουν ότι τα νέα μέτρα στηρίζουν αποκλειστικά τη μέσια αλληλεία, δηλαδή τις μηχανότρατες, αλλά αφήνουν εντελώς ακάλυπτη την παράκτη αλληλεία, η οποία αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της κριτικής οικονομίας στο συγκεκριμένο τομέα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλληλείων νομού Ηρακλείου, ο κ. Ανδρουλάκης Γιάννης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Αντιγόνη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Είδαμε ότι χθες και με έναν τρόπο έτσι πανηγυρικό δηλώσατε και την απόφασή σας και την αντίθεσή σας στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Τι σημαίνει τώρα αυτό πρακτικά, κύριε Ανδρουλάκη, ότι δεν ξαναβγαίνετε για ψάρεμα δηλαδή?
1: Τα σκάφη δέσανε, δεν ξαναβγαίνουν για ψάρεμα. Τα σκάφη έχει βάλει το κάθε σκάφος την ελληνική μας σημαία, τη μεγάλη, την πολύ μεγάλη, και μία μαύρη μεγάλη σημαία. Τέλος, δεν ξαναβγαίνουμε για αλληλεία. Δεν ξαναβγαίνουμε.
0: Τι είναι ότι δεν ξαναβγαίνετε, δηλαδή δεν πάτε ξανά για ψάρεμα?
1: Δεν ξαναπάμε για ψάρεμα. Τέλος, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Το πετρέλαιο 2.25-2.27, να θέλω τη μία βραδιά που θα πάω για να αλλιεύσω 200 ευρώ πετρέλαιο χωρίς τα υπόλοιπα έξοδα και να φέρνω 100 και 200 ευρώ ψάρια να φέρω. Τι ψωμί θα πάω στο σπίτι μου, κυρία Αντιγόνη? Τι ψωμί πρέπει να βγάλεις τουλάχιστον για να πεις ότι κερδίζεις και πας ψωμί στο σπίτι σου, αφού το πετρέλαιό σου κάνει 200 ευρώ χωρίς τα υπόλοιπα, πρέπει να φέρεις ψάρια 500 ευρώ. Πού είναι τα ψάρια? Το οικοσύστημα έχει χαλάσει με τα θηλαστικά. Φώκες, σελώνες, δελφίνια, τα λαγοκέφαλα. έχουν διαλύσει το οικοσύστημα. Δεν υπάρχει τίποτα. Η ακρίβεια μας έχει εξοντώσει. Πήραμε λοιπόν την απόφαση ομόφωνα. Τα καΐκια για αγία δεν ξαναπάνε. Θέλουν να σκύψουνε το κεφάλι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαργαρίτης Σωστινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ασκύψει. Δεν θέλει να τρώμε πλαστικά ψάρια του ιχθυοτροφείου με συντηρητικά. Να τρώνε αυτά τα ψάρια, κυρία Αντιγόνη.
0: Κύριε...
1: Δεν πάει άλλο. Δεν πάει.
0: Ναι.
1: Δεν πάει. Δέσαμε τα καΐκια και για το κύμα ακρίβεια στο πετρέλαιο.
0: Ναι. Όταν μου λέτε ότι θέλετε 200 ευρώ για να βγείτε το βράδυ, βέβαια, πού να πας. Τι πόσα πρέπει να πιάσεις. Και κυρία, αυτά που δεν βρίσκεις.
1: Κυρία Αντιγόνη.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση μας θεωρεί αόρατους. Τι εννοώ. Αντί να μας μειώσει τα έξοδα μας, μας φορτώνει. Τέλη του Σεπτέμβρη ψήφισε το νέο νόμο 5336 του 26. Και τι λέει ο νέος νόμος, η ταφόπλακα όπως την ονομάζουμε.
0: Ναι.
1: Κύριε, ένα βαρκάκι 5 μέτρα θα βάλεις δορυφορικό μηχάνημα μέσα για να σε παρακολουθώ. Καλώς, δεν έχουμε καμία αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Καλώς να το βάλω. Πρώτον. Δεύτερον, θα μου βάλεις ηλεκτρονικό υπολογιστή να μου δηλώνεις τα ψάρια. Τα ψάρια ούτε σου άλλος δηλώνονται από εμάς μέσω του Υπουργείου που έχουν εδώ στην Οδό Πλαστήρα. Στο Υπουργείο, στην Πλαστήρα, στη Διεύθυνση Αλίας.
0: Ούτε σου λέει μην πηγαίνεις τώρα στη Διεύθυνση Αλίας, θα μου τα στέλνεις εμένα με mail. Ε? Αυτό θέλει.
1: Ναι,
0: δηλαδή να του γράφετε 10 μπαρμπούνια, ένα κολλιό, τέτοια πράγματα, 5 σαρδέλες.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Το καθημερινό και, δελτίο δηλαδή, report
1: και,
0: θέλει.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και διαρωτιούμαι κι εγώ.
0: Τους υπολογιστές και το δορυφορικό με δικά σας έξοδα, για να κάτσεις.
1: Μισό λεπτό, θα φτάσουμε και εκεί.
0: Ναι.
1: Και διαρωτιούμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος 74 χρονών και όλοι αυτοί οι αγράμματοι που είμαστε εδώ, πώς θα το κάνουμε. Μας αναγκάζει να, και μας κάνει να τρέχουμε, να βρίσκουμε σε λογιστές να τα κάνουμε για να πληρώνουμε και εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας αγοράσω εγώ, λέει, τα μηχανήματα.
0: Α, ωραία.
1: Προσέξτε, θα μας τα κάνει. Είναι τόσο φιλές πλάχνοι οι άνθρωποι αυτοί,
0: ναι,
1: που θα μας κάνουν δώρο τα δορυφορικά μηχανήματα,
0: ναι,
1: και τον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Θα μας το κάνουν δώρο.
0: Σας το στείλανε.
1: Θα μας το αγοράσουν.
0: Α, θα σας το αγοράσουν, ναι.
1: Και τα πρώτα 3 έτη μου λέει,
0: ναι,
1: δεν θα πληρώνεις τέλη τηλεπικοινωνίας που ανέρχονται, που έχει βάλει ένα καΐκι εδώ στο λιμάνι. Και ανέρχονται μηνιαίως

0: θα σας το
1: ιδιωτική εταιρεία θα τα πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: 240 ευρώ
0: το μήνα.
1: Κάθε μήνα.
0: Με τι, επειδή εγώ τώρα δεν είμαι της δουλειάς, να καταλάβω. Ποια είναι η σκοπιμότητα για να σας βρίσκουν, το βάζουν απάνω για να σας προστατεύουν. Τι είναι αυτό,
1: να
0: σας εντοπίζουν.
1: Γιατί τόσα χρόνια πώς προστατευόμαστε.
0: Καλά, τώρα προχωράει η τεχνολογία, θα σου πει το κράτος. Στο κάνω και δώρο το μηχάνημα, στο δίνω και τρία χρόνια δωρεάν.
1: Δώρο.
0: Ποιος πεθαίνει μετά από τρία χρόνια.
1: Από το πούνε οι μεγάλες εταιρείες να κερδοφορούν, κυρία Αντιγόνη.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, αυτό σας το φέρανε ή είναι να σας το φέρουνε.
1: Είναι, λέει, ψηφίσει προχθές.
0: Α, είναι κοντά, είναι φρέσκο,
1: ναι. 93-36 μείωσε το νόμο.
0: Ναι.
1: Ο νόμος 53-36 του 26.
0: Εκτός τώρα από το δορυφορικό που θα σας το εγκαταστήσουν. Τον υπολογιστή σας τον πάρουν και αυτό να τον πάρετε μόνοι σας.
1: Μαζί, λέει, θα μας αφέρει δώρο.
0: Ωραίο
1: είναι αυτό. Τόσο φιλές πλαχνοί οι άνθρωποι αυτοί.
0: Μα δεν σας βρίσκουμε και πουθενά, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν σας φέρνουμε εξοπλισμό, δεν το θέτε. Σας τον κάνουμε δώρο τρία χρόνια, δεν σας αρέσει. Το λέω με την έννοια έτσι, να σας πειράξω λίγο έτσι. Ωραία. Πείτε ότι μέχρι τον εξοπλισμό πάει και έρχεται η δουλειά. Αυτό που πραγματικά είναι πονοκέφαλος είναι από τη μια το δυσβάσταχτο κόστος της ενέργειας, ότι για να βγει έξω ένα καΐκι να πάει να ψαρέψει μια τράτα θέλει 200 ευρώ το βράδυ και την άλλη δεν βρίσκει και την να ψαρέψει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Βεβαίως. Κυρία Αντιγόνη,
0: ναι.
1: Πριν προχωρήσετε, επειδή με διακόψετε, θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τα δορυφορικά μηχανήματα και το νόμο 53-36 του 26.
0: Ναι.
1: Ο κύριος υπουργός, ο Μαργαρίτης ο Σινάς, θα μπορούσε να το είχε διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία τώρα αυτό το πράγμα, επιβάλλεται να γίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Βεβαίως. Θα μπορούσε να το είχε διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους λόγους τους εξής που θα σας αναφέρω. Διότι μιλάω με τον Επίτροπο Αλληλείας, τον κύριο Καδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Κύπριο. Και μου λέει, δεν έχετε την ίδια αλληλεία η Ελλάδα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε να το είχατε διεκδικήσει οι υπουργοί σας.
0: Ναι.
1: Οι υπουργοί σας δεν έχετε αστακογαρίδες εκεί κάτω. Δεν έχετε αυτά. Δεν το διεκδίκησε, μου λέει. Θα λέω έξω από τα δόντια.
0: Εγώ καταλαβαίνω και να σας ακούσει και ο κόσμος. Είναι και οι συνάδελφοί σας οι οποίοι μου στέλνουν εκεί διμηνύματα ότι καλά τα λέει ο Γιάννης. Δεν ξαναβγαίνουμε έξω. Κοιτάξτε τώρα ένα ερώτημα άλλο. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε και μαζί σας και δημοσιογράφοι και μας λέγατε για τα ξενικά είδη, τους εισβολείς, για τα ψάρια που κατέστρεφαν τους πληθυσμούς, τους τοπικούς. Σε αυτό το κομμάτι με το λαγοκέφαλο, πήρατε ποτέ αυτή την περίφημη επιδότηση τότε που τους τα πιάναμε με το κιλό, αυτό το που θεσπίστηκε μετά από πολλά χρόνια, λειτουργήσε αυτό, το είδατε ποτέ?
1: Αυτή τη διέστηση, κυρία Αντιγόνη, έχουν δώσει στον κόσμο ότι ο αλιέας, ο κάθε αλιέας παίρνει 5,33 ευρώ
0: το
1: κιλό.
0: Ναι.
1: Είναι ψέματα. Δεν έχουμε πάρει ένα σέντ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα.
0: Κάτσε βρε φίλε, αυτό δεν ανακοινώθηκε. Πότε ήταν, το Μάρτιο?
1: Τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο. Ναι.
1: Τον Ιούνιο έγιναν κάποια περιστατικά, κυρία Αντιγόνη, δαγκώματα από λαγοκέφαλα.
0: Ναι.
1: Και τότε, για να ξεφοβήσουν τον κόσμο και τους τουρίστες που μας γράφανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Γερμανία, Ολλανδία, Αμερική, και δίνανε κατεύθυνση στους τουρίστες. Προσέχει εκεί. Για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι, είχε έξαρση το θέμα σε όλη την Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Τότε.
1: Για
0: οπότε, ναι,
1: για
0: κάτω από αυτό το βάρος έγινε αυτό το μέτρο. Το μέτρο αυτό ψηφίστηκε. Δεν λειτουργεί.

0: Δηλαδή, εγώ από τώρα να πιάσω ένα κιλό λογοκέφαλο, πού θα τον πάω να μου δώσουν το 5,3?
1: Τίποτα, δεν έχει ξεκινήσει. Γιατί μετά που έκανε την πρόσκληση στους αλληλείς τον Ιούνιο, ο κύριος Μαργαρίτης ο Συνάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
0: ναι,
1: ο τεχνοκράτης, έτσι είναι αυτός ο άνθρωπος, τεχνοκράτης είναι,
0: ναι,
1: ο κύριος
0: Μαργαρίτης. Έκανε την ανακοίνωση ο κύριος Συνάς, γιατί δεν λειτουργεί το μέτρο?
1: Έκανε λοιπόν την ανακοίνωση και μετά από 20 μέρες αποστέλει έγγραφο νέο στην περιφέρεια Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και τους λέει: μπορείτε να μου κάνετε προτάσεις για το λαγοκέφαλο. Μας ξαναπάει από την αρχή.
0: Άρα η απόφαση προηγούμενη δεν ισχύει πια? Εγώ το ξαναρωτάω, γιατί είναι είδηση τώρα του κύριε Ανδρουλάκη. Θυμάμαι εγώ τον Ιούνιο που λέγαμε θα πιάνει κόσμος, θα πιάνει λαγοκέφαλους, ψαράδες. Αυτά άμα τώρα εσείς βγαίνατε έξω και βρίσκατε 2 κιλά λαγοκέφαλους και τους γυρνούσατε πίσω έτσι από περιέργεια, πού έπρεπε να τους πάτε για να αποζημιωθείτε?
1: Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες υποδομές.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ψυγειοκαταψύχτες, ούτε που θα τα πηγαίνουμε, ούτε ποιος θα τα ούτε ποιοι θα τα παραλαμβάνουν.
0: Ωραία.
1: Ούτε που θα οδηγούνται, ούτε που θα γίνονται οι κάψεις. Τίποτα δεν έχουν κάνει από αυτά.
0: Νόμος ήταν αυτός τον Ιούνιο, έτσι?
1: Νόμος
0: δεν ήταν ιδέα. Νόμος είναι.
1: Ναι, όπως ακριβώς το λέτε.
0: Δεν είναι ότι κάτι λέγαμε και είπαμε μήπως να κάνουμε και αυτό, που έχει γίνει και στην Κύπρο.
1: Νόμος ήταν.
0: Και εσείς διαπραγματευόσασταν τότε και την τιμή, θυμάμαι, ότι λέγατε στα υπόλοιπα κράτη είναι...
1: Βεβαίως, πήγα την διαπραγματεύτηκα εγώ,
0: ναι,
1: μαζί με το πενταμελές στο δικό μου συμβούλιο,
0: ναι,
1: και το πρόεδρο Ιεράπετρας, τον κύριο Τζαράκη και αποσυτεία.
0: Τζάμπα τα εισιτήρια πήγανε.
1: Έχουμε δώσει τέτοια τζάμπα εισιτήρια.
0: Τζάμπα μου φαίνεται ότι έγινε το δρομολόγιο, κύριε Αντιγόνη.
1: Κυρία Αντιγόνη,
0: ναι,
1: τέτοια τζάμπα εισιτήρια έχουμε δώσει αρκετά και τώρα μας ξανακαλάει για συνάντηση. Τζάμπα θέλει να πάνε τα εισιτήρια.
0: Θα πάτε.
1: Κυρία Αντιγόνη, θεωρώ ότι μας εμπέζουνε.
0: Θα πάτε όμως.
1: Όχι, κυρία Αντιγόνη, θα πάω να παραδώσουμε τις άδειες. Έχουμε μαζέψει τις άδειες.
0: Πόσες άδειες?
1: Αυτό μου διέφυγε να σας πω αναφέρω.
0: Να μου το πείτε αυτό, ναι.
1: Βεβαίως. Έχουμε μαζέψει τις άδειες των σκαφών μας και θα πάμε να τις παραδώσουμε στο Υπουργείο.
0: Και είναι πολλές αυτές, κύριε Ανδρουλάκη?
1: Βεβαίως. Στο νομό Ηρακλείου περίπου γύρω στους 230 τόσοι.
0: Κάτσε τώρα, 230 οικογένειες δηλαδή κλείνουν το μαγαζί, τελειώσαμε?
1: Δεν είναι μόνο 230.
0: Ναι, παιδιά.
1: Διότι ένας κάπος έχει και 2 και 3 ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και τι θα κάνετε εσείς δηλαδή?
1: Τίποτα, θα πάμε να βρούμε δουλειά απ' έξω. Θα πάμε να βρούμε δουλειά απ' έξω, κυρία Αντιγόνη. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο.
0: Αυτό τώρα θα έχει απολύξεις και σε αυτούς οι οποίοι αγοράζουν το προϊόν σας, έτσι. Και επαγγελματίες. Λέω, αυτό θα επιδράσει και στα εστιατόρια και στους ανθρώπους που επιλέγουν το προϊόν σας. Δηλαδή, και εσείς θα πεινάσετε και εμείς θα πεινάσουμε που δεν θα έχουμε ψάρι. Αυτό...
1: Θα υπάρχει αυτός ο αντίκτυπος, θα υπάρχει. Ναι. Να το ξέρετε. Θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Λυπάμαι. Κυρία Αντιγόνη, που κατέβασα 18 νέα παιδιά στο λιμάνι που είχαν οι πατεράδες τους αλλιευτικά σκάφη,
0: ναι,
1: και τους έφερα κάτω στο λιμάνι για να ακωτήσουν των πατεράδων την παραδοσιακή δουλειά,
0: ναι,
1: και από τα 18 παιδιά που είχαν κατέβει και είχαν καθίσει 1,5-2 χρόνια τα παιδιά και δουλεύανε με τους γονείς, με έτσι, με αλλιώς, έχουν απομείνει μόνο 4 παιδιά, όλοι
0: τα 18, φύγανε.
1: Ναι,
0: φύγανε σε άλλες δουλειές, δηλαδή
1: σε
0: τους
1: τουριστικά.
0: Πείσατε, ναι, τους πείσατε να έρθουν. Να...
1: Δεν μπορούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν, ναι, δεν μπορούν να πεινάνε οι οικογένειές τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να
0: για
1: είστε
0: κουβέντα.
1: Καλά. Εμάς τα αιτήματά μας είναι τιμία και δίκαια, κυρία Αντιγόνη. Για να έρθουμε στον επίλογο. Τα προβλήματά μας είναι ο νόμος με τα δορυφορικά, τα πετρέλαια. Μας χρωστάνε από το 2024. Έχουν βγάλει παίκτη κυβερνήσεως πιο παλιά και μας χρωστάνε από το παίκτη κυβερνήσεως από το 24 την αποζημίωση για τα θηλαστικά φώκες, σελώνες, δελφίνια.
0: Ναι.
1: Τα αιτήματά μας, τα τρία βασικά αιτήματα είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Τα τρία βασικά αιτήματα. Κατάργηση του νόμου το 53-36, το πετρέλαιο, διότι εμείς παίρνουμε πετρέλαιο κίνηση, δεν παίρνουμε ναυτιλίας που λένε, και έδωσε επιδότηση προχθές, διπλασίασε την επιδότηση, λέει, στο ναυτιλίας. Εγώ δεν μπορώ να το κάψω αυτό το πετρέλαιο, κυρία Αντιγόνη.
0: Δεν είναι για τα δικά σας σκάφη.
1: Γιατί έχουμε μικρές υποδυνάμεις, είναι ακατέργαστο το πετρέλαιο και μόλις το βάλω θα βουλώσουμε. Οι τρόμπες θα μπέκ,
0: θα τυλαχτεί η βάρκα στον αέρα
1: και θα πάθει ζημιά. Και έχει πολύ τσιάφι μέσα, είναι ακατέργαστο πετρέλαιο αυτό. Άρα λοιπόν, προσέξτε να δείτε, άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε διπλασιασμό στο πετρέλαιο ναυτιλίας για 500 σκάφη, 500 είναι η μέση αλία, ακούστε τον αριθμό, 500, οι οποίοι είναι και τα δεκανίκια του Υπουργείου, έδωσε λοιπόν στα 500 αυτά στις μεγαλοεπιχειρηματίες.
0: Και μείνετε εσείς
1: απ' έξω. Και άφησε απ' έξω 14.000 παράκτηρους αλίες μικρούς.
0: Είναι μεγάλος αριθμός. Τεράστιος, τεράστιος.
1: Ας υποστηρίξει τις 500 λοιπόν, τις 500 ανεμότρατες.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά μια κυρία...
0: Πρέπει κυρία, να σας κλείσω, κύριε Ανδρουλάκη, είναι 9 η ώρα, πρέπει κυρία, να πάω στο δελτίο.
1: Αγγέλα,
0: κύριε Αντιγόνη, Αντιγόνη, η Αγγέλα η Δουλγεράκη είναι στο 984, θα κάνει και τη διαφήμιση.
1: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Ναι. Εδώ είναι η Αντιγόνη Ανδρεάκη.
1: Κυρία Αντιγόνη,
0: ναι, κύριε Γιάννη.
1: Όλα τα σκάφη αυτά της Μέσης Αλίας, οι ιδιοκτήτες τους είναι βουλευτές.
0: Εντάξει τώρα. Έχουν τόσους βουλευτές αλληλείς στη
1: Βουλή.
0: Λοιπόν, έλα. Σε φιλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Τραγωδία στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης στα Χανιά. Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από γιοταχή όχημα. Συνελήφθη 47χρονος οδηγός. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους επεόριστον και διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους οι αλλιείς της Κρήτης. Δεν το βάζουμε κάτω, δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος των αλλιεών του νησιού Γιάννης Ανδρουλάκης. Σήμερα οι απολογίες των Μπέντεν για τις ζωοκλοπές στο Λασίθι, 7 υποθέσεις και 99.000 ευρώ σε ενισχύσεις υπό διερεύνηση. Απότομη αλλαγή του καιρού με βοριάδες, λασπροβοχές και αφρικανική σκόνη Τετάρτη με Παρασκευή στο επίκεντρο η Κρήτη. Στην Κρήτη σήμερα και αύριο ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, περιοδεία και αυτοψίες στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Συνεχίζονται με αμύατο ρυθμό οι μεταναστευτικές ζωές στην Νότια Κρήτη, 241 διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες σε Ιερά Πέτρα και Γάβδο. Υπερπλήρηση φυλακές Χανίων και Αλικαρνασσού στο 157,6% η πληρότητα, κάτω από τα όρια γιαγιά. Προφυλακιστή εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτη στον ΙΕΦΚΑ. Πλέγεται η Μέση Ανατολή, μπαράζ επιθέσεων σε αεροδρόμια και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρέτα 102,3. Εδώ παραμένουμε ως και τις 10. Πολύ υπομονή στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Αυτή την ώρα, αυτό που γίνεται εκεί είναι πραγματικά διανόητο και από τις φωτογραφίες που μας στέλνετε. Η ουρά φαίνεται αυτή την ώρα να φτάνει μέχρι και το ύψος του αεροδρομίου. Οπότε υπομονή, είναι μια κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού. Λόγω της Δευτέρας πάλι έχουμε αυτό το μποτιλιάρισμα. Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα είναι ίδια για αυτή την περιοχή. Τα έργα συνεχίζονται, ωστόσο όμως δοκιμάζονται πολύ και οι αντοχές των κατοίκων. Και με αυτό το, η παρένεση, τα έργα δεν μπορούν να γίνουν χωρίς κούραση ή χωρίς προβλήματα. Νομίζω ότι δεν περνάει πια. Πρέπει να βρεθούν άλλες ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το πράγμα. Και είναι ακόμα και σε λειτουργία και τουριστικές περιοχές. Ο Οκτώβριος, όπως μας έχουν πει και εδώ, είναι ο καλύτερος μήνας, φαίνεται, όλων των εποχών στο επίπεδο των κρατήσεων. Τα ξενοδοχεία παραμένουν σε πολύ υψηλή πληρότητα. Άρα, εργαζόμενοι, κόσμος, επισκέπτες, όλο αυτό το μείγμα έχει δημιουργήσει και σήμερα μια απίστευτη κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Ένα μποτιλιάρισμα με ουρές χιλιόμετρων αυτοκινήτων που φτάνουν μέχρι και το αεροδρόμιο. Και όπως σας έχουμε προλογίσει, θα πάμε τώρα στην επόμενη μας καλεσμένη και θα πάμε να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο σας σχολίασα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για την φετινή εορταστική περίοδο. Μια κουβέντα που ξεκίνησε με θελοντές, βιοτέχνες, επαγγελματίες για το πού θα στηθούν τα περίφημα σπιτάκια των Χριστουγέννων. Μια πρόθεση της Δημοτικής Αρχής αυτά να μπουν αποκλειστικά και μόνο στο πάρκο του Γεωργιάδη. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και λόγω της χωρητικότητας, δεν χωράνε όλα, και λόγω των συνθηκών και λόγω και ενός κανονισμού. Το πάρκο Γεωργιάδη έχει ψηφισμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος μάλιστα προβλέπει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Όπως μας είπε εδώ και πριν από λίγες ημέρες ο ορνιθολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, έχει και ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, το οποίο δεν πρέπει να διαταράσετε. Γι' αυτό το λέμε και πάρκο. Και είναι και από τα μοναδικά που έχουμε στο Ηράκλειο αυτή την ώρα. Θέλω να καλημερίσω την κυρία Ευγενία Στυλιανού. Είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης. Είναι πρέσβυρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα και πρώην γραμματέας στο Δήμο Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κυρία Στυλιανού.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ανδρεάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, γιατί πολλοί κόσμος ενδεχομένως να το αγνοεί, και το δυστύχημα θα είναι να το αγνοεί και η νη Δημοτική Αρχή, ότι υπάρχει ένας κανονισμός που έχει ψηφιστεί. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτό. Ένα θεσμικό πλαίσιο που ορίζει πώς λειτουργεί το πάρκο Γεωργιάδη και ο οποίος κανονισμός ψηφίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή υπό την Δημαρχία του κυρίου Λαμπρινού. Ορθά το λέω?
1: Ορθά το λέτε, κυρία Ανδρεάκη. Ορθά το λέτε, υπάρχει όντως ένας κανονισμός που διέπει τη λειτουργία του πάρκου Γεωργιάδη, αλλά πριν να πούμε για το συγκεκριμένο κανονισμό θέλω να θυμίσω λίγο μια διαδρομή πώς φτάσαμε να ψηφιστεί τότε το 2022 αυτός ο κανονισμός. Όταν το 2018 ήταν η διαδικασία για την εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης του πάρκου Γεωργιάδη και σε συνδυασμό με τις εργασίες που γινόταν τότε, συστήθηκε τότε μία επιτροπή, μία ομάδα εργασίας επιστημόνων υπό τον συντονισμό της νυν γραμματέως της αποκεντρωμένης διοίκησης της κυρίας Κοζηράκη, όπου αξιολόγησε αυτή η επιτροπή όλες τις προτάσεις που είχαν τεθεί σε διαδικασία, είχαν έρθει από τη διαδικασία της διαβούλευσης, σας λέω, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διαχειριστικής μελέτης. Ένα από τα σημεία που αναδείχθηκαν τότε αφενός ήταν η προστασία της πανίδας και ορνιθοπανίδας και χλωρίδας του πάρκου πλην των υπολείπων σημαντικών στοιχείων, και αφετέρου ότι θα έπρεπε να εκπονηθεί ένας κανονισμός λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστούν όλα αυτά τα οποία περιγράφονται μέσα στη διαχειριστική μελέτη του πάρκου Γεωργιάδη, που ήταν εγκεκριμένη, που εγκρίθηκε τότε από τη Διεύθυνση Δασών ως αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.
0: Αυτά εν έτη...
1: Λοιπόν, αυτά εν έτη 2018.
0: Ωραία.
1: Ερχόμαστε λοιπόν, μετά που τελείωσε και το... περιβαλλοντική αναβάθμιση του πάρκου Γεωργιάδη. Ερχόμαστε λοιπόν εν έτη 2021 που ο δήμαρχος, ο τότε δήμαρχος ο Βασίλης Λαμπρινός, με απόφασή του όρισε την επιστημονική επιτροπή που θα αναλάβει την εκπόνηση του κανονισμού λειτουργίας του πάρκου Γεωργιάδη. Και επειδή το πάρκο Γεωργιάδη δεν έχει ένα μονοσήμαντο χαρακτήρα, αλλά είναι ένα πολυλειτουργικό τοπόσημο της πόλης, το οποίο έχουν ρόλο και λόγο πέραν των ανθρώπων που θέλουν να το επισκέπτονται, να το απολαμβάνουν, έχει λόγο και ρόλο η αρχαιολογία, η διεύθυνση δασών, και βεβαίως οι τοπικές κοινότητες, ο Δήμος. Και έτσι λοιπόν αυτή η ομάδα είχε πλαισιωθεί από ανθρώπους που εκπροσωπούσαν όλες εκείνες τις διαφορετικές οντότητες που έχουν, είπαμε, λόγω καιρών. Με επικεφαλής λοιπόν την κυρία Πλεύρη ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Μνημείων, εγώ ως αναπληρώτρια της συμμετείχα και σε όλες τις συναντήσεις, τις επιτροπές. Να είναι στον Νίκο Γαγγελάκη, θα ήθελα να μνημονεύσω ως εκπρόσωπο της ομάδας των Πρασίνων μαζί με τον Βαγγέλη Γρηγοράκη. Η κοινότητα, η πρώτη, εκπροσωπούνται από την κυρία Νιφαντάκη, και βεβαίως η Διεύθυνση Δασών με τον κύριο Μελισσουργάκη και η Αρχαιολογία με την κυρία Μαρή, με αναπληρώτητα της την κυρία Κανάκη, που στις περισσότερες περιπτώσεις ερχόταν και οι δύο. Λοιπόν, ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν και πάντα σε σύμπνευση και σύμπνοια με το τι προβλέπει η διαχειριστική μελέτη ήταν ακριβώς οι θεμελιώδες αρχές που έχουν διατυπωθεί στον κανονισμό, που είναι ο ελεύθερος χαρακτήρας του, η πραγματοποίηση ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων με βάση τη φέρουσα ικανότητά του. Πολύ ορθά δώσατε στον πρόλογό σας το θέμα πόσα χωράνε, τι χωράνε εκεί μέσα, ο θαλασσογενής χαρακτήρας του, ότι είναι ένας πολιτιστικός πόρος σημαντικός, είναι ένας οικότοπος για τη διατήρηση, προστασία και ενίσχυση της αστικής ορνητοπανίδας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τόπος χαλάρωσης και αναψυχής. Έχουμε λοιπόν για έναν χώρο ο οποίος δεν είναι, όπως είπαμε στην αρχή, μονοσήμαντα ένας χώρος Πρασίνου. Λοιπόν, και το γεγονός ότι εξ αρχής έχει αναδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό υπότοπο σε σχέση με την αστική ορνιθοπανίδα, είναι αυτό το οποίο στο πλαίσιο του κανονισμού και σε σχέση και με αυτά τα οποία προτίθεται η Δημοτική Αρχή να εξετάσει ενδεχομένως ή να αποφασίσει, δεν ξέρω αν είναι αποφάσεις συνήθως, να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Ερώτημα. Επίσης, ναι, συγγνώμη κύριε Στυλιανό, ολοκληρώστε.
1: Επίσης, ως κανονιστικό πλαίσιο, είναι ένα δεσμευτικό πλαίσιο για την Δημοτική Αρχή. Δεν έχω λάβει γνώση αν αυτό έχει διαφοροποιηθεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση συγχωρήστε με. Αν όμως δεν έχει διαφοροποιηθεί, είναι απολύτως δεσμευτικό. Είναι απολύτως δεσμευτικό για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, διότι αυτό, η όποια του παραβίαση, η όποιο σκέλος του, ενέχει άλλου είδους, έχει άλλου είδους προεκτάσεις.
0: Άρα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν σχεδιάζεται να λάβουν μέρος, να φιλοξενηθούν σειρά από εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που αφορούν στην περίοδο των εορτών μέσα στο πάρκο του Γεωργιάδη, ο κανονισμός, εάν και εφόσον λέτε με την παρατήρηση ότι αν δεν έχει αλλάξει, που προφανώς δεν έχει αλλάξει, αλλά θα πρέπει να θυμηθούν στη Δημοτική Αρχή ότι υφίσταται, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και ο κανονισμός έχει συγκεκριμένες διατάξεις, ακόμα και για τον τρόπο του ωραρίου της λειτουργίας του πάρκου. Για τον χειμερινό μήνα, διαβάζοντας τις διατάξεις του, προβλέπεται ότι όποιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα θα πρέπει να ολοκληρώνονται με τη δύση του ηλίου. Άρα, επειδή μιλάμε για χειμερινούς μήνες, 5,5, 6, 6 και 5, τα σπιτάκια από εκεί θα έχουν στηθεί, οι δράσεις που είναι να γίνουν δεν μπορούν να υφίστανται, σύμφωνα με τον κανονισμό του πάρκου. Να πάω με τα ήπια τώρα, να πάω και στα πιο βαριά. Είπαμε για τη φέρουσα ικανότητα. Κάποια σπιτάκια θα μπουν εκεί. Πόσα σπιτάκια μπορούν να χωρέσουν εκεί και πώς θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην ενοχλήσουν και να μην διαταράξουν την ορνηθοπανίδα της περιοχής. Και να βάλω και ένα ακόμα ερώτημα, κυρία Στυλιανού. Και όλες αυτές οι δράσεις που μέχρι σήμερα γίνονται στο πάρκο Γεωργιάδη είναι σύμφωνες με τον κανονισμό λειτουργίας? Μ' ακούτε?
1: Αυτό το οποίο σας ακούω βεβαίως, ναι. Δεν ξέρω αν εσείς μ' ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι,
0: ναι, σας ακούμε, σας ακούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, πολύ ορθά επισημάνατε ότι μέσα στον κανονισμό λειτουργίας υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη σε σχέση με τον...
0: Με το ωράριο.
1: Τις περιόδους που μπορεί να φιλοξενήσει ακριβώς, που μπορεί να φιλοξενήσει. Ήτανε κάτι που μας απασχόλησε πάρα πολύ έντονα στην ομάδα εργασίας που προαναφέρα. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι την περίοδο την εορταστική που είναι με την πρόβλεψη του κανονισμού ότι από το Νοέμβριο έως τον Μάρτιο επιτρέπονται εκδηλώσεις χαμηλής όχλησης, όπως έχουν προαναφερθεί πάνω στον κανονισμό, μέσα στον κανονισμό περιγράφονται ποιες είναι οι εκδηλώσεις χαμηλής όχλησης, και μόνο από τις 7 έως το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου, όπου ανάλογα με την περίοδο, τη χρονική, έχουμε διαφορετική χρονική στιγμή δύση ηλίου. Ως εκ τούτου, με δεδομένο το γεγονός ότι υφίσταται ο κανονισμός, δεν δύναται να φιλοξενηθούν οκλούσες δραστηριότητες μέσα στο πάρκο Γεωργιάδη. Μέσα στον κανονισμό επίσης προβλέπονται οι θέσεις ακριβώς όπου μπορούν να χωροθετηθούν αυτές οι όποιες δραστηριότητες, που είναι είτε είναι η πλατεία του αναψυκτηρίου, είτε είναι το κυκλικό της πορείας που ενώνει τη μία είσοδο με την άλλη, με την έξοδο προς την πλατεία Ελευθερίας. Άρα είναι σε δύο πολύ συγκεκριμένα σημεία μπορούν να τοποθετηθούν. Επίσης υπάρχει και πρόβλεψη σε σχέση με το αν τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα και τα σχετικά, μάλλον καθίσματα, πόσο τετραγωνικά ανά το χώρο που έχουμε διαθέσιμο μπορούν να τοποθετηθούν καθίσματα. Mm-hmm. Επίσης προβλέπεται το θέμα της ηχορύπανσης, ότι δεν επιτρέπονται παραπάνω από 85 δεσιμπέλ μέσα εκεί. Όλα τούτα εδώ συνιστούν ένα...
0: Επίσης, κυρία Στυλιανού, απαγορεύει και την εμπορική χρήση. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο κανονισμός απαγορεύει και την εμπορική χρήση, σωστά.
1: Σας ακούω.
0: Ναι.
1: Σωστά. Δεν επιτρέπονται, είναι ρητά διατυπωμένο, δεν επιτρέπονται εμπορικές δραστηριότητες μέσα στο πάρκο Γεωργιάδη. Λοιπόν, όλα τούτα εδώ είναι προβλέψεις που τέθηκαν σε μεγάλη χρονική διάρκεια διαβούλευσης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τότε, το 22, εισήχθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε με πολύ αυξημένη πλειοψηφία, που θα δείτε τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και την συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων τότε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Λοιπόν, όλα τούτα εδώ θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη πριν τις τελικές αποφάσεις του νυν Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Άλιστα. Εδώ
1: αυτό ναι, που θα ήθελα
0: να
1: δείξω με τη σημερινή μου ιδιότητα, με τις σημερινές μου ιδιότητες, είναι ότι τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον στο προσκήνιο όλης της Ευρώπης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την ατζέντα της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και με όλες τις πολιτικές, και όλες οι πόλεις πλέον κάνουν προσπάθειες να επεκτείνουν πράσινες υποδομές μέσα στις πόλεις τους και χαρακτηριστικά υιοθετούν την δημιουργία διαδρόμων, πράσινων διαδρόμων, και όταν λέμε πράσινο διαδρόμο εννοούμε που έχουν πράσινο, δεν το λέμε με την έννοια τη διαφορετική σε σχέση με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, και μάλιστα προσπαθούν να φέρουν τη φύση μέσα στην πόλη Δηλαδή να αφήσουν την φύση να διεισδύσει, την ορνηθοπανίδα να διεισδύσει, διότι ξέρετε κυρία Ανδρεάκη, η παρουσία της ορνηθοπανίδας μέσα σε μία πόλη είναι ένας πολύ σημαντικός βιοδείκτης για την υγεία, την ποιότητα ζωής αυτής της πόλης. Πάρα πολλές πόλεις λοιπόν σε όλη την Ευρώπη επενδύουν συστηματικά, είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες πόλεις. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να είναι ένα από τα κυρίαρχα αντικείμενα της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου.
0: Εδώ απομένει τώρα να το δούμε αυτό, κατά πόσο θα είναι κυρίαρχο ή αν αυτές οι προθέσεις που και χθες διέρευσαν στον τύπο με όχι επίσημο δελτίο τύπου αλλά σε φιλικά μέσα του Δήμου Ηρακλείου, ότι φέτος θα είναι αλλιώς το πάρκο των Χριστουγέννων ή εν πάση περιπτώσει η οργάνωση από την πλευρά του Δήμου για το πώς θα στηθεί η γιορτή των Χριστουγέννων μέσα στην πόλη. Θα ξεκινάει από το πάρκο Γεωργιάδη λένε και θα καταλήγει στο τέλος της δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα σημαντικά μας είπατε κυρία Στυλιανού. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί επιλέγεται με τέτοια ένταση το πάρκο Γεωργιάδη αντί να προστατευθεί και να εντυπωθεί και στους πολίτες ποια είναι η χρήση και η αποστολή ενός τέτοιου πάρκου και τι μηνύματα εκπέμπει η προστασία του. Επιμένουμε στο να βάλουμε σπιτάκια μέσα σε ένα χώρο που ειδικά κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών δεν είναι προσιτός, είναι αφιλόξενος και δεν προσφέρει σε κάτι κάποιον να πάει εκεί, να νοικιάσει ένα σπίτι, να το πληρώσει στο Δήμο Ηρακλείου για να εκθέσει το προϊόν του και να το πουλήσει σε επισκέπτες. Ειδικά όταν μέσα στο πάρκο Γεωργιάδη απαγορεύεται η εμπορική χρήση. Άρα για ποιους προορίζεται το πάρκο Γεωργιάδη, για τους εθελοντές, τα εθελοντικά σωματεία που τα τελευταία 3 χρόνια είναι υποδιωγμός στο Δήμο Ηρακλείου. Τα πάνε στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, τα εξορίζουν σε μια περιοχή με χαμηλή επισκεψιμότητα τη διάρκεια των εορτών. Γονείς με παιδιά πάνε εκεί για να παίξουν στην πλατεία με ασφάλεια. Πέρυσι πάλι τα ίδια με την πλατεία Ελευθερίας που ήταν υποκατασκευή. Φέτος πού θα πάνε? Εγώ καταλαβαίνω από τον κανονισμό ότι αφού απαγορεύεται η εμπορική χρήση, δεν θα πάνε οι έμποροι, οι βιοτέχνες που κάθε χρόνο συμμετέχουν οι άνθρωποι αυτοί στην γιορτή. Θα πάνε προφανώς τα εθελοντικά σωματεία. Θα μπορέσουν εκεί τα εθελοντικά σωματεία να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να τη γυρίσουν πίσω στις κοινωνικές ομάδες στις οποίες αναφέρονται? Δεν νομίζω. Μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως σε πρώτο ρόλο ένα πάρκο Γεωργιάδη με όλη αυτή την ιστορία που μας είπατε κυρία Στυλιανού, που ξεκινάει από το 18 με διαβουλεύσεις, συζητήσεις με ειδικούς και εμπειρογνώμονες και τη γνώμη του κόσμου μέσα σε αυτή και που γίνεται κανονισμός. Το ξέρουν τον κανονισμό στο Δήμο Ηρακλείου. Θα φανεί στην επόμενη συνεδρίαση που ήταν να γίνει σήμερα, δεν θα γίνει. Θα γίνει την Τετάρτη ένα συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Επομένως την επόμενη Δευτέρα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα, με ένα χρόνο που κυλάει ούτως ή άλλως. Οι γιορτές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, θα πρέπει η πόλη να ήταν προετοιμασμένη και ακόμα εμείς εδώ συζητάμε τον κανονισμό λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη. Κυρία Στυλιανού, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Ανδρεάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί αυτή η ένταση και γιατί αυτό το πράγμα κάθε. Τα πάνε εδώ και οι καλεσμένοι όταν είχαν έρθει και οι εθελοντές και από το χαμόγελο και παντού. Γιατί πρέπει να είναι πάντα υποσυζήτηση όλο αυτό το πράγμα αντί να τοποθετηθεί εκεί που πραγματικά μπορεί να τοποθετηθεί. Δηλαδή στην πλευρά της δικαιοσύνης, πλατεία Ελευθερίας καταρχήν, που έχει μαραζώσει, έχει πεθάνει. Δηλαδή οι επιχειρηματίες εκεί τραβάνε τα μαλλιά τους. Πάνω στην πλατεία Ελευθερίας. Περιμέναν 3 χρόνια να πάνε να δουλέψουν, να πληρώνουν ενίκια, υπάρχουν μαγαζιά ξενίκιαστα. Εκεί αντί να δώσουμε μια ένταση να πάρει έτσι λίγο μπροστά η περιοχή, εξακολουθούμε εμείς να λέμε τα δικά μας. Η δικαιοσύνη. Η πλευρά, όπως κατεβαίνουμε, η αριστερή, που είναι τείχος, περιφέρεια, το κτίριο, που είναι το δικαστικό μέγαρο, που είναι το ειρηνοδικείο, και δεν ενοχλούν. Γιατί δεν τους βάζετε εκεί? Γιατί δεν τους κατεβάζετε στην είδηση? Όχι μπροστά από τα μαγαζιά, κατανοητό. Εκεί που δεν ενοχλούν. Γιατί αυτή η ανάγκη να εξοριστούν σε ένα πάρκο που σου λέει ότι δεν συνάδει να είναι και εκεί? Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ και με τον Γιώργο Ντάβλα τηλεφωνικά να μιλήσουμε, γιατί έρχεται εδώ με μια παράσταση εξαιρετική μουσική στο πολιτιστικό κέντρο, με δωρεάν είσοδο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: 32 λεπτά είμαστε μετά τις 9, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, Κρέτα 102,3, εδώ μας ακούτε, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο και πάμε για να σας δώσουμε έτσι μια πολύ ωραία αφορμή μιας εκδήλωσης που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, αλλά σας δίνουμε από τώρα το στίγμα, μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να ακουστεί και μια εκδήλωση που μέσα από την ανάδειξη τραγουδιών του παγκόσμιου και ελληνικού κινηματογράφου που έχουμε αγαπήσει και νομίζω ότι είναι το πιο αγαπημένα όλων μας, δηλαδή πάντα ένα ρεφρέν μας έρχεται στο μυαλό, ο στόχος είναι να δοθεί ένα μήνυμα, ένα μήνυμα που αφορά άτομα που αντιμετωπίζουν νευρομυϊκές παθήσεις και πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή τους. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται με την φροντίδα του Σωματείου Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις, MDA Ελλάς, και μιλάμε για μια βραδιά, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη σε αυτά τα πιο αγαπημένα κομμάτια του κινηματογράφου, παγκόσμιου και ελληνικού. Και χαίρομαι πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαγράψει αναμφισβήτητα μια πολύ σημαντική πορεία στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και που τα τελευταία χρόνια τον βλέπουμε να πραγματοποιεί, όπως και ο ίδιος αναφέρει, ένα δικό του προσωπικό όνειρο. Ένα όνειρο που σχετίζεται με τις εμφανίσεις σε κορυφαίες μουσικές εκδηλώσεις, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι όταν λες για τον Γιώργο Ντάβλα, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο κομμάτι της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων. Και θα τον καλημερίσω, μιας που είναι μαζί μας, για να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση, αλλά και για τη δική του συμμετοχή. Γιατί εδώ έχει αξία να σταθούμε λίγο. Καλημέρα, κύριε Ντάβλα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε εμείς εδώ στην Κρήτη.
1: Καλημέρα στην ωραία Κρήτη.
0: Μπράβο. Που σας περιμένει 24 του μήνα, την ημέρα της Παρασκευής.
1: Και εγώ θα έρθω με μεγάλη χαρά, γιατί οργανώνουμε αυτή την εκδήλωση με τραγούδια από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Είμαστε μια παρέα, είναι μια παρέα από αξιόλογους καλλιτέχνες. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για τους άλλους. Ας πούμε, θα τραγουδήσει η Έλληνα Κελεσίδη. Η Έλληνα Κελεσίδη είναι η πριμαντόνα, η Ελληνίδα πριμαντόνα που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Έχει τραγουδήσει στα μεγαλύτερα θέατρα, στο Covent Garden, στη Σκάλα του Μιλάνου, στη Μετροπόλιταν Όπερα, με τους μεγαλύτερους μαέστρους και τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όπως τον Πλάσιντο Ντομίνγκο. Θα μου πείτε τώρα, μα τι, θα τραγουδήσουμε όπερα? Όχι, καθόλου. Θα τραγουδήσουμε όμως από τον παγκόσμιο και ελληνικό κινηματογράφο τραγούδια τα οποία τα ξέρουν. Τα ξέρει όλος ο κόσμος. Ας πούμε, το παιδί και το δελφίνι που το τραγούδισε η Σοφία Λόρεν, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Θα τραγουδήσουμε πράγματα τα οποία αγγίζουν όλες τις ψυχές όλων των ανθρώπων, όλες τις ηλικίες, και σίγουρα οι ακροατές θα τα έχουν ακούσει. Είναι μια παράσταση με πολύ πολύ αγάπη. Εμάς είναι όνειρο να τραγουδήσουμε στο Πολιτιστικό Κέντρο και σε όλους τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν, ακόμα και σε μένα που δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής, αλλά όπως είπατε προηγουμένως τραγουδάω τα τελευταία 7-8 χρόνια.
0: Έχετε εμφανιστεί όμως, κύριε Ντάβλα, στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Μόντε Κάρλο, στη Φλωρεντία. Και χαίρομαι που...
1: Στην όπερα του Μόντε Κάρλο, ναι. Εγώ δεν
0: μου κάνει εντύπωση που μου λέτε, βεβαίως το ξέρουμε ότι δεν είστε επαγγελματίας, και αυτό είναι επίσης το φοβερό σε αυτή την περίπτωση. Εγώ δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγιον όταν σας είδα για πρώτη φορά να το επιχειρείτε αυτό, και θαύμασα και την τόλμη αλλά και την πεποίθηση.
1: Αυτό είναι, θέλει θάρρος και θέλει και θράσος. Αυτό λέγεται, το τοποθετήσετε σωστά. Γιατί στο Ηρώδιο δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, όταν βγήκα και ήταν 5.000 άτομα από κάτω και είπα μέσα μου, τι κάνεις τώρα εσύ εδώ? Πέρασα την ορχήστρα, τραγουδούσαμε με την Παλιά Φιλαρμονική της Κέρκυρας, περνάω την ορχήστρα, είδα τον κόσμο, τρόμαξα λίγο, αλλά έκανα, είναι αστείο, κοίταξα τη μητέρα μου που καθόταν στην τέταρτη σειρά και λέω, τραγούδα τώρα και σαν να τραγουδάς μόνο για τη μητέρα σου. Και έφυγε η φωνή, λύθηκε η φωνή και ήταν μια επιτυχημένη βραδιά, γιατί το Ηρώδιο είναι Ηρώδιο. Έχει τραγουδήσει η Μαρία Κάλλας, έχει χορέψει ο Νουρέγκεφ, έχει παίξει ο Θοδωράκης, έχει παίξει ο Χατζηδάκης, μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, και όσο να είναι δεν μπορώ να πω.
0: Έχει το δέος.
1: Υπάρχει ένα δέος. Εμείς όμως ερχόμαστε με χαρά στην Κρήτη, την οποία την αγαπάμε, η κυρία Κελεσίδη, η Δέσποινα Πολυκανδρίτου και εγώ, που θα τραγουδήσουμε, ερχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί η Κρήτη είναι το αγαπημένο μας ο αγαπημένος μας προορισμός. Πριν 3 χρόνια είχαμε έρθει στην Κρήτη και οι 3 και συζητάγαμε και λέγαμε μπορούμε να τραγουδήσουμε σε αυτό το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο είναι εξαιρετικό και μπράβο σας που το έχετε αυτή τη σκηνή, αυτή τη μουσική και θεατρική σκηνή, συγχαρητήρια. Και το λέγαμε, είχαμε πάει στο μουσείο του Ηρακλείου, το αρχαιολογικό, και συζητάγαμε, πίναμε έτσι ένα καφέ και λέγαμε μπορούμε να τραγουδήσουμε. Και τελικά τα έφερε η ζωή και η τύχη να έρθουμε να τραγουδήσουμε στις 24 του μηνός, μέρα Σάββατο, και θα ήθελα όποιοι μας ακούνε στην Κρήτη να έρθετε, γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα μου πείτε τώρα πώς είναι δυνατόν να είναι η είσοδος ελεύθερη και να γίνεται αυτό για το MDA, για τα παιδιά με νευρομικές παθήσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα υπάρχει ένα πολύ ωραίο κουτί το οποίο όποιος θέλει και αν θέλει μπορεί να βάλει κάτι για τα παιδιά αυτά που πάσχουν από νευρομυϊκές παθήσεις. Αυτή είναι η ιστορία. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όποιος θέλει και όσο θέλει και αν θέλει μπορεί να αφήσει κάτι. Αφήσει κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτό ήθελα να πω.
0: Και αυτό είναι σημαντικό που το λέτε. Γιατί αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε ένα σωματείο με πολύ γνωστή δράση και ιστορία.
1: Πολύ γνωστή δράση και μεγάλη ιστορία. Μπορεί ο κόσμος να δει τι είναι το MDA, να ψάξει, να δει. Αλλά και πάλι το εννοώ. Εάν θέλει, όσο θέλει και ό,τι ποσό θέλει.
0: Ας έρθει να ταξιδέψει μαζί σας και με τις φωνές αυτές, με τραγούδια που τον έχουν συντροφεύσει εδώ και χρόνια. Ας έρθει, λέω, καταρχήν να ταξιδέψει μαζί σας με αυτά τα τραγούδια.
1: Είναι γνωστά τραγούδια, είναι όλα γνωστά τραγούδια. Δεν υπάρχει κάτι άγνωστο. Είναι όλα γνωστά τραγούδια, τα έχουμε όλοι σιγοτραγουδήσει, τα έχουμε όλοι ακούσει και θα είναι μια ευχάριστη, ωραία μουσική βραδιά. Και παρακαλώ εγώ, όποιος μας ακούει, να έρθει να τη δει, γιατί αξίζει τον κόπο να ακούσει αυτές τις σπουδαίες, δεν μιλάω για μένα, τις σπουδαίες φωνές και τη σπουδαία ορχήστρα, να έρθει να ακούσει αυτή τη βραδιά. Είναι Σάββατο λοιπόν στις 24 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.
0: Με δωρεάν είσοδο, καλά θα τα πούμε και ξανά μέχρι τότε. Τώρα δίνουμε το πρώτο στίγμα.
1: Εμείς θα έρθουμε στις 23 όλοι μαζί εκεί, έχουμε μεγάλη χαρά που θα έρθουμε. Και μετά αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, θα ταξιδέψει στην Κόρινθο, θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στο Μοντεκάρλο. Η ίδια παράσταση ακριβώς που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 24 Οκτωβρίου.
0: Και αυτό είναι σημαντικό που το λέτε, κύριε Ντάβλα, για να καταλάβει και ο κόσμος έτσι και το επίπεδο και την οργάνωση που έχει η συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτά θα γίνονται φέτος, δηλαδή θα ταξιδεύετε σε όλες αυτές...
1: Θα γίνουν φέτος και του χρόνου, δηλαδή ξεκινάμε με εσάς,
0: ναι.
1: Μετά πηγαίνουμε το Δεκέμβριο στην Κόρινθο, τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τον Δεκέμβριο στην Κόρινθο, μετά είναι στο Παρίσι, στο Σαλ Γκαβού, ένα υπέροχο θέατρο, και μετά εγώ με την κυρία Κελεσίδου το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα στο Covent Garden του Λονδίνου, στην όπερα του Covent Garden του Λονδίνου.
0: Εξαιρετικό.
1: Τον καινούργιο χρόνο.
0: Εξαιρετικό, πλούσιο πρόγραμμα. Πώς θα πάμε, κύριε Ντάβλα, πώς είστε, πώς μας βλέπετε, γιατί έχετε και μια ειδική ματιά εσείς, μια ειδική οπτική.
1: Τι εννοείτε, τι εννοείτε.
0: Εννοώ στη χώρα, διότι πολλά συζητιώνται όλη αυτή την περίοδο σε επίπεδο επικοινωνίας. Σε πολλές περιπτώσεις ίσως θα ήταν απαραίτητο να υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν αυτή τη δουλειά για να μπορούν να κονφιρμάρουν ή να φιλτράρουν ειδήσεις. Τον τελευταίο καιρό.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Αλλά
1: εμείς, ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Αλλά εμείς οι Έλληνες τελικά στο παραπέντε τα καταφέρνουμε. Είμαστε και ειδικά εσείς είστε πολύ λεβέντες στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Κάτι θα συμβεί στο τέλος, αρκεί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Δυστυχώς τα πράγματα είναι όμως δύσκολα παγκόσμια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμια με την ενέργεια, με τα πετρέλαια, με τη φτώχεια, με τη λιτότητα.
0: Τα κοινωνικοπολιτικά δηλαδή είναι αυτά που κυριαρχούν. Τα καλλιτεχνικά, γιατί ζούμε και σε αυτό τον αστερισμό τώρα. Συζητάμε μια εβδομάδα το διαζύγιο, το καλλιτεχνικό της Βύση με τον Καρβέλα. Το πάλι διαζύγιο, δεν είναι το καινούριο. Το έχουμε ξαναζήσει οι παλιότεροι.
1: Εγώ πιστεύω στο τέλος θα τα ξαναβρούνε. Είναι ένα χτύπη το δίδυμο, πιστεύω ότι θα τα ξαναβρούνε. Απλώς υπάρχει τώρα μια μαύρη σκιά, ένα μαύρο σύννεφο. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση και η Βύση χωρίς τον Καρβέλα δεν μπορούν να ζήσουν. Αν με ρωτάτε, γιατί είμαι φίλος και με τους δύο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι μια, πώς να το πω, έτσι, ένα μαύρο σύννεφο από πάνω, το οποίο θα φύγει. όπως λέει και το τραγούδι του Χατζηδάκη, να φύγει το σύννεφάκι.
0: Ναι. Καλά, τώρα έχουν πάει και άλλα σύννεφα, γιατί με όλη αυτή την κουβέντα με τα εκατομμύρια που πεταγόταν στον αέρα, υπάρχει και ο έλεγχος τώρα από την ΑΔΕ, οπότε τα πράγματα γίνονται και πιο περίπλοκα, εννοώ και στην φύση του ελέγχου από την πλευρά της πολιτείας.
1: Εγώ στεναχωριέμαι γι' αυτό, πιστεύω ότι θα περάσει. Θα περάσει, πιστεύω ότι θα περάσει.
0: Ναι.
1: Θα περάσει. Θέλω, ελπίζω και πιστεύω ότι θα περάσει.
0: Έχουμε τέτοιο, τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω, έχουμε τέτοιους τύπους καινούριους στη χώρα, δηλαδή μαρινέλες, βύση, ξαναβγαίνουν τέτοια καινούρια φιντάνια σε αυτόν τον τόπο?
1: Σαν τη μαρινέλα και τη βύση, τώρα που το αναφέρατε, νομίζω δυστυχώς είναι δύσκολο να ξαναυπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες, ωραίοι καλλιτέχνες. Ας πούμε για τα τραγούδια της Μαρινέλλας, στη δική σας παράσταση, σε αυτή που θα κάνουμε στις 24, θα ακούσετε υπέροχα τραγούδια από τη Μαρινέλλα. Η Δέσποινα που τραγουδάει ήταν η τραγουδίστρια της, τραγούδαγε με τη
0: χρόνια μαζί της. Νομίζω είχε έρθει και στη Συστία, στη Μονή το Πλού, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να την είχε συνοδεύσει σε αυτή την τελευταία εμφάνιση.
1: Τραγουδάει υπέροχα τα τραγούδια της Μαρινέλλας. Δυστυχώς η Μαρινέλλα είναι μία, δεν θα ξαναυπάρξει, κατ' εμέ. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες, ωραίοι καλλιτέχνες, και θα πιστεύω ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πραγματικά στο επίπεδο, σε ένα καλό επίπεδο, σε ένα καλό επίπεδο, σε ένα καλό επίπεδο.
0: Ναι. Αυτή η κουβέντα μπορεί να τραβήξει πολύ. Μετά θα σας ρωτούσα και αν έχουμε περσόνες πια, όπως είχαμε στη χώρα μας πριν από καιρό, ή τι τύπου περσόνες καλείστε εσείς να αντιμετωπίσετε. Αλλά θα αφήνω αυτά για την 23 που θα είστε εδώ. Για να πούμε.
1: Εδώ, ναι.
0: 24 είναι η εκδήλωση, για να δώσουμε και το στίγμα. Κύριε Ντάβλε.
1: Και εγώ θα ήθελα να πω σε αυτούς που μας ακούνε, αξίζει τον κόπο να έρθετε να ακούσετε αυτό, την υπέροχη ορχήστρα και τις υπέροχες φωνές της Έλενα Κελεσίδου και της Δέσποινας Πολυκανδρίτου. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αξίζει, αξίζει.
0: Κύριε Ντάβλε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ναι, θα τα πούμε όλα, προλαβαίνουμε. Εντάξει, τώρα Βύση Καρβέλας, εγώ δεν έχω κάνει καν σχόλιο, δεν τρελαίνομαι. Αλλά καλά έκανε η ΑΔΕ και ξεκίνησε το ψάξιμο. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή όταν ακούς δημόσια, μα σου δώσα 1,5 εκατομμύριο, μα όχι ήταν πάρω 300, μα μου δώσες 500, και εμείς για να βάλουμε το νίκιο πρέπει να το περνάμε από την τράπεζα, και αν δεν φαίνεται δεν θα έχουμε προβλήματα. Σου λέει ο άλλος, κάτσε εδώ, πέφτουν πολλά εκατομμύρια πάνε και έρχονται στον αέρα, πάνω από τον ΟΑΚΑ πετούν 50 ευρώ, 100 ευρώ, ξέρω εγώ 500 ευρώ, έχουν και καιρό να δούμε από αυτά, έλα εδώ να κάνω τον έλεγχο. Καλά έγινε. Όχι, ήταν τις ωραίες φορές που καλά έγινε. Τώρα, κοιτώντας τις ρίσεις της τελευταίας στιγμής, μέχρι να πάμε να μιλήσουμε μαζί με την επόμενη καλεσμένη, να σας πω ότι αυτή την ώρα, τοπικά τουλάχιστον, παίζει πολύ ψηλά μια είδηση που αφορά στην απώλεια μίας ακόμα ζωής, την τραγωδία στον ΒΟΑΚ στα Χανιά, με νεκρό έναν άνδρα ο οποίος παρασύρθηκε πεζός και έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ, και η είδηση μιας αεροπορικής επίδειξης με F-16 στον Καράβολα στις 7 Νοεμβρίου, Μιχαήλ Αρχάγγελος, αυτή η επίδειξη που πολλές φορές έτσι έχει και ένα ανοιχτό μέτωπο, άλλοι την επιδιώκουν, την ενθαρρύνουν, άλλοι την κατακρίνουν, θα τα ζήσουμε και πάλι φέτος, Αντώνη, ετοιμάσου, πάρε θέση. Πάμε λίγο να μιλήσουμε έτσι για το τέλος, και θέλω πάρα πολύ να το κάνω, να καλημερίσω καταρχήν την κυρία Λιμιωτάκη, την κυρία Δέσποινα Λιμιωτάκη, η οποία είναι ψυχολόγος, και εγώ χαίρομαι πολύ γιατί είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου των Αθηνών, και είναι και γυναίκα και έχει να κάνει και με τον τόπο μας. Χάρηκα πολύ για αυτή την εξέλιξη. Σήμερα όμως είναι κοντά μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για μια μέρα που, επειδή πέρασε μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν ήθελα να περάσει στον Τούκου. Τα ζητήματα ψυχικής υγείας γενικά δεν είναι καλό να περνάνε στον Τούκου. Είναι αποσιωπώνται, γιατί είναι και αυτό το έρμα το στίγμα, το οποίο ακόμα το κουβαλάμε το 2026. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντιγόνη. Σε ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Για μένα είναι σημαντικό γυναίκες να τα καταφέρνουν σε θέσεις ευθύνης, πολλό δε μάλλον στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα, ηλεκτρική καρέγκλα, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Ναι, χρειάζεται να διαχειριστούμε πολύ περισσότερες διαφορετικές προσωπικότητες από ότι τα προβλήματα καθ' αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και σεβόμαστε τους συναδέλφους και τους αφήνουμε να έχουν χώρο και να ακουστεί φωνή τους είναι ένας δύσκολος συνδυασμός, αλλά ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός ταυτόχρονα.
0: Πρέπει να ξέρεις και καλά να μπαλαντζάρεις και την ψυχολογία, νομίζω, εκτός από την πολιτική, έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του.
2: Η πολιτική πάντα έλεγα ότι είναι πρώτα ψυχολογία και μετά οικονομία που λένε οι περισσότεροι. Οπότε ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον όπως είπα πριν.
0: Με την ψυχική υγεία, τι είναι το πιο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο? Διότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Και εγώ ήθελα να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω, να μιλάμε στον Ελληνικό Δέσποινα, να μιλάμε στον Ελληνικό.
2: Ευχαριστώ.
0: Να πω ότι για πρώτη φορά προωθείται και ένα νομοσχέδιο επιτέλους, που βάζει σε τάξη, ελπίζω να βάλει σε τάξη και το δικό σας τομέα.
2: Διότι... Κοίτα, ελπίζω, δεν είμαι η κατάλληλη να μιλήσω για το νομοσχέδιο, γιατί δεν συμφωνώ με αυτό.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έρχεται κόντρα στις γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για κοινοτική υγεία και ψυχική υγεία πιο κοντά στον άνθρωπο, δηλαδή στις κοινότητες, στις γειτονιές, στις μικρές ομάδες. Δίνει τη δυνατότητα αυτενέργειας των συλλόγων, των οργανισμών για την ψυχική υγεία. Εδώ μιλάμε για ένα συγκεντρωτικό νομοσχέδιο, οπότε ας μην μπω σε αυτή τη διαδικασία να το σχολιάσω εγώ. Ίσως θα έπρεπε να το σχολιάσουν, δεν ξέρω.
0: Καλά κάνεις και το λες. Χαίρομαι που το λες. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στο γεγονός ότι επιτέλους μπαίνει και μία τάξη και ως προς την τιτλοποίησή σας.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό. Θα σου πω ότι, για παράδειγμα, ο Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολογίας και ο Αμερικάνικος έχουν πάρα πολλά παρακλάδια τα οποία είναι αναγνωρισμένα. Δεν βάζουν κάτω από την ταμπέλα ψυχολόγος όλους τους συναδέλφους. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε λίγο μπερδέψει τα πράγματα, αλλά ας εστιάσουμε όμως στα θετικά, που πράγματι ναι, είναι αυτό που αναφέρεις, ότι τέλος πάντων θα υπάρχει μεγαλύτερη εγκυρότητα, ελπίζω, με το νέο νομοσχέδιο και αναγνώριση και του λειτουργήματος του ψυχολόγου.
0: Ναι, που είναι άλλο από του life coach, εν πάση περιπτώσει. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα και... είναι μεγάλη συζήτηση, Αντιγόνη. Θα σου πω το εξής, ότι παρόλο που γίνονται σοβαρές προσπάθειες, όπως είπες και εσύ, η ρύθμιση του επαγγέλματος, εν τούτης η αγορά ζητάει τους εναλλακτικούς θεραπευτές. Οι εναλλακτικοί θεραπευτές δεν δημιουργήθηκαν από μόνοι τους, επειδή υπήρξε ένα κενό στην αγορά. Και ποιο είναι αυτό το κενό στην αγορά? Το κενό στην αγορά είναι ότι ο κόσμος, από το φόβο του να προσεγγίσει τους ψυχολόγους,

0: αυτό του, πρέπει και να τραβήξει κουπί. Είναι και επίπονο και χρονοβόρο, είναι και δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Και σίγουρα δεν είναι, η ψυχολόγος μου είπε να χωρίσω τον Νίκο. Δηλαδή κάνει κακό, εννοώ και στην ίδια τη φύση και την επιστήμη και του προορισμού που έχει η ψυχολογία και το ευρύτερο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Συγχαίονται οι όροι. Κρατάω αυτό που λες, ότι αν δεν αγοράζονταν προφανώς δεν θα υπήρχε ως προϊόν. Τώρα γιατί το αγοράζουμε? Ίσως γιατί νιώθουμε πιο άνετα να περνάμε την πόρτα ενός life coaching αντί ενός ψυχολόγου, διότι φοβόμαστε και το στίγμα, για να το πάω και εκεί. Γιατί νιώθουμε πιο άνετα με κάποιον που δεν είναι πολύ ειδικό στο χώρο, άρα μπορεί να μην εντοπίσει, θέλουμε να μην εντοπίζει ζητήματα που αφορούν στο πεδίο της δικής μας ψυχικής υγείας. Είναι πολλές οι συζητήσεις που μπορούν να κινηθούν γύρω από αυτό το πεδίο.
0: Οι άνθρωποι δεν θέλουν να απειλούνται και θέλουν να βρίσκουν ανθρώπους ως επιτοπλίστων που να επιβεβαιώνουν αυτό που έχουν οι ίδιοι μέσα στο κεφάλι τους. Τέτοιους ανθρώπους θα βρούμε πάρα πολλούς. Ανθρώπους αντιθέτως, που να επαγγελματίες της υγείας, εκπαιδευμένους, οι οποίοι μπορούν να κάνουν challenge που λέμε στο χωριό μου, δηλαδή να προκαλέσουν άλλες αντιδράσεις από τις αναμενόμενες, από αυτές που περιμένεις, που σε βάζουν να μετακινηθείς μέσα σου καταρχάς. Αυτούς τους ανθρώπους τους φοβόμαστε πολύ περισσότερο. Γι' αυτό καταλήγουμε σε ανθρώπους που κάνουν λαϊκή, εκλαϊκευμένη επιστήμη.
1: Ναι. Που γενικώς η εκλαϊκευμένη επιστήμη φαίνεται ότι είναι επίσης πολύ στα πάνω της. Αν την αναμίξεις και με διάφορους άλλους όρους, όπως τον κουβαντισμό, αποκτά μια άλλη αξία. Δεν μένω σε αυτό το πεδίο, θέλω να πάω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα. Σε μια χώρα που ακόμα ψελίζει την αλφάβητο, και το είπες και με το νομοσχέδιο, ότι γίνεται μια έτσι προσπάθεια, αλλά δεν τη βλέπω να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε τι κατάσταση είμαστε από τα στοιχεία που έχεις και την εικόνα που έχεις, όταν λέμε δηλαδή γενικά ψυχική υγεία στην Ελλάδα? Πόσο μακριά είμαστε από το να φτάσουμε σε ένα πιο ιδανικό ορισμό και λειτουργία αυτού του συστήματος?
0: Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Γίνονται προσπάθειες βέβαια σε σχέση με τα τελευταία 10 χρόνια, που πριν 10 χρόνια αν έλεγε σε κάποιον ότι γίνεται μια μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία στο κέντρο της πόλης, θα την απέρριπταν αυτή τη γιορτή. Το ξέρω, γιατί εγώ προσωπικά προσπάθησα 10 χρόνια πριν να κάνω κάτι τέτοιο και απορρίφθηκε ως ιδέα.
1: Ως ιδέα.
0: Σήμερα, ως ιδέα, γιατί ο κόσμος φοβάται να βγάλει δεν γνωρίζει. Στην Ελλάδα, το έχω ξαναπεί, δεν είμαστε μπροστάριδες, είμαστε οπαδοί. Όταν στην Ευρώπη άρχισαν να βγαίνουν όλες οι ομάδες και οι φορείς και να κάνουν μια έκθεση δομών και υπηρεσιών στο κέντρο της πόλης, το τι υπάρχει σχετικά με την ψυχική υγεία και το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και πού να αποταθούμε σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, τότε ναι, αυτό μιμήθηκε, έγινε προϊόν μίμησης και στην Ελλάδα το Σάββατο και την Παρασκευή και γενικά όλο το μήνα έχουμε εκδηλώσεις στις οποίες ο κόσμος μπορεί να βρει, να ανακαλύψει πού μπορεί να αποταθεί όταν έχει πρόβλημα, να το πούμε έτσι χοντρικά, αλλά όχι μόνο όταν έχει πρόβλημα, όταν θέλει να καλυτερεύσει κομμάτια της ζωής του, όταν έχει συμπτώματα και η ποιότητα της ζωής του έχει μειωθεί δραματικά. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το αισιόδοξο της υπόθεσης. Το απεσιόδοξο είναι ότι έχουμε και πολλά προβλήματα προσωπικά στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και σε μία έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση προέκυψε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη με ένα ποσοστό 49%, δηλαδή ένα στα δύο άτομα σχεδόν νιώθει θλίψη και απογοήτευση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εργασιακό του, η εργασιακή του καθημερινότητα. Έχει προβλήματα στη δουλειά, έχει απογοήτευση σε σχέση με τη δουλειά. Έχουν αλλάξει εποχές. Μπορώ να σου πω έτσι πολύ χοντρικά ότι όταν μεγαλώναμε εμείς στη δεκαετία του 70, του 80, υπήρχε η ανάγκη της καριέρας. Να κάνουμε καριέρα, φαντασιωνόμασταν ότι θα γίνουμε...
1: Θα σπάσουμε τη γυάλινη οροφή.
0: Κάτι στη ζωή μας, οτιδήποτε τέλος πάντων. Τώρα η νέα γενιά έχει ανάγκη από ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ως εκ τούτου, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η καριέρα πια, να το πούμε έτσι, δεν βολεύει τα νέα παιδιά.

0: γιατί θέλουν πολύ πιο ισορροπημένη εργασία και πολλές περισσότερες ευκαιρίες να δουν τον εαυτό τους, να ασχοληθούν με αυτόν, ασχοληθούν με τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτή η ισορροπία δεν υπάρχει ακόμα και δεν υπάρχει ειδικά στην Ελλάδα.
1: Είναι φοβερό αυτό ότι οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στην καριέρα και λένε κάντε την εσείς, εμείς θέλουμε ποιότητα ζωής και θέλουμε ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την ζωή μας. Ανεξάρτητα από το πόσο μπορούμε να κερδίζουμε ή με τι ποιότητα θα ζούμε τη ζωή μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο προς συζήτηση. Αυτή τη μετάβαση δηλαδή σε μια άλλη πίστα. Λέμε ότι δεν είμαστε καλά ή πρέπει όλοι να είμαστε καλά. Αυτός ο ψυχαναγκασμός, δηλαδή ότι καλά είμαι, καλά είμαι, τον εντοπίζουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Γι' αυτό και δεν ρωτάμε ποτέ κάποιον αν είναι καλά, γιατί η αυτόματη απάντηση είναι ναι, είμαι καλά, καλά είμαι.
1: Καλά είμαι.
0: Δόξα τω Θεώ λέμε πολλές φορές στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα δεν είμαστε καλά, δεν υπάρχει χαρά, Αντιγόνη. Εγώ αυτό διακρίνω στην καθημερινότητα. Δεν υπάρχει χαρά στους ανθρώπους. Υπάρχει μία ρομποτική συμπεριφορά. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο μεν, αλλά με τίμημα την ψυχική μας υγεία, την ισορροπία, τη θλίψη που πλέον σκεπάζει σχεδόν όλα τα πεδία της καθημερινότητάς μας, το άγχος, αυτό το άχτι πώς θα τα βγάλω πέρα, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι εύκολα. Και αυτό χρειάζεται βοήθεια βεβαίως και ειλικρίνεια χρειάζεται για να το παραδεχτούμε.
1: Πρωτίστως εμείς τον εαυτό μας, δηλαδή από εκεί ξεκινάει όλο. Καλά να πεις στον απέναντι που καλά δεν είναι. Καλά είμαι. Γιατί δεν θες να ανοίξεις αυτή τη συζήτηση. Αλλά αυτή η συζήτηση οφείλει να ξεκινήσει σε προσωπικό επίπεδο. Αν δεν είσαι καλά, πού θα βρεις βοήθεια σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν την πληρώσεις ακριβά.
0: Δυστυχώς συνειδητοποιώ και εγώ που τώρα έχω μετακομίσει στην Αθήνα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναζητήσεις βοήθεια για οποιοδήποτε θέμα έχεις, είτε ιατρικό είτε θέμα ψυχικής υγείας, και ότι όχι, δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Εγώ τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου, αυτό δικό μου το πόρισμα από την καθημερινότητα, γιατί πράγματι η καλή υγεία χρειάζεται χρήματα. Και όχι οι τσαπατσουλιές και αυτό που λέμε να κάνεις μια εγχείρηση πάνω από τα ρούχα, που έλεγε παλιά η ελληνική ταινία. Αυτό έχει γίνει ανέκδοτο σχεδόν για όλα πια. Δηλαδή παίρνουμε πολύ γρήγορα πορίσματα από φίλους, από συγγενείς, να πάρω το ξαδερφάκι μου που σπουδάζει ψυχολογία να μου πει, γιατί δεν έχω χρήματα για να πραγματικά να... όχι απλά να επισκεφτώ έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, αλλά να δεσμευτώ, να μην κάνω αυτό που λέω εγώ τουρισμό. Δηλαδή όταν πας μία φορά είναι ίσον με καμία, είναι πραγματικά πεταμένα λεφτά. Δέσμευση σε ένα σκοπό, σε ένα στόχο εκεί, να μην μπορείς να βαριέσαι, να είσαι κουρασμένη, να πεις πω έχω ψυχολόγο και βαριέμαι να πάω, αλλά θα πάω. Αυτή η δέσμευση είναι η αρχή της αλλαγής.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω δει και χειρότερα. Να βάζω στον AI τα συμπτώματα και από εκεί να βρω. Αλλά η ουσία είναι αυτό που λες. Η αλλαγή είναι και επίπονη, έχει και διαδικασία, θέλει και χρόνο. Και δεν φτάνει ούτε ένα τηλεφώνημα, ούτε καν μία επίσκεψη. Πήγα και τελειώσαμε. Βλέπεις, πλέον πήγα, τον είδα. Πώς πάω στον καρδιολόγο, κάνω ένα τσεκάρισμα στα μάτια, πέρασε και από τον ψυχολόγο, είπαμε ένα γεια, την επόμενη χρονιά πάλι. Σαν ένα προληπτικό, ας πούμε, τσεκάρισμα. Δεν είναι έτσι ο ψυχολόγος, δεν πάει έτσι. Πάντα έχω αυτό το άγχος, γιατί μαζί σου δεν θέλω να μιλάω μόνο ένα τέταρτο. Αλλά πέρασε. Οπότε θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, έστω και για αυτή τη σπουδαία πινελιά που μας άφησες περνώντας.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνω μία ανακοίνωση πριν κλείσει. Mm-hmm. Σε προλαβαίνω, γι' αυτό ναι. Σε διακόπτω. 26 και 27 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά το λέω στο ραδιόφωνο, θα γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα της ψυχικής υγείας.
1: Oh.
0: Είναι κάτι που προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτή τη δημοτική αρχή, στο Δήμο Αθηναίων, και λίγο θα ευλογήσω και τα γένια μου, γιατί ήταν και ένα δικό μου προσωπικό και γι' αυτό το τρέχω. Ευρωπαίοι εταίροι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν για την πρώτη διαζώση συνάντηση του δικτύου για την πόλη για την ψυχική υγεία στην Αθήνα, 26 και 27 Νοεμβρίου. Είσαστε όλοι καλεσμένοι, θα τα πούμε και πιο επίσημα. Ήταν ένα όνειρο ζωής να βάλουμε επιτέλους το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να το στήσουμε στην πόλη των Αθηνών, και θα στηθεί.
1: Λοιπόν, αυτό είναι σπουδαίο νέο και θέλουμε να το παρακολουθήσουμε και να το δούμε να γίνεται και γιατί όχι να το αντιγράψουμε και ως καλή πρακτική. Λέω τώρα εγώ, λέω σε αυτήν εδώ την πόλη που και το κομμάτι της ψυχικής υγείας πόσο δουλειά θέλει και στο επίπεδο αυτό. Το παρακολουθούμε και λέμε και νεότερα. Κρατάμε την ανακοίνωση και περιμένουμε και περισσότερη εξειδίκευση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντιγόνη, για την ευκαιρία.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Αυτό ήτανε. Δεν έχει άλλο. Έχει πάει και ένα λεπτό μετά τις 10. Πάσα μπάλα στους επόμενους. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων που ανά μία ώρα το ακούτε να εκφωνείται στο κρατό 102,3. Έρχεται η Μαρία Ορφανάκη και ο Δημήτρης Οκανάκης. Ήταν ο Αντώνης και ο Μάνος και ο Αντώνης, ο Τσαπίνος και ο Τουρουνάκης. Ένα τα λέμε και αυτά. Αύριο στις 8, πρώτο Θεός και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με θύμα ένα 58χρονο άνδρα, ο οποίος δέχτηκε δύο μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα από 18χρονο νεαρό. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο βόρειο οδικό άξονα στα Χανιά. Νεκρός 36χρονος πεζός που παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Νέα επιδείνωση του καιρού από μεθαύριο Τετάρτη στην Κρήτη. Ανησυχία για τις περιοχές που δεν έχουν στεγνώσει από την προηγούμενη κακοκαιρία. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Κρήτη σήμερα για διήμερη περιοδία ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή οι 5 για τις ζωοκλοπές στο Λασίθι, στο επίκεντρο τα 320 κλεμμένα εγωπρόβατα και επιδοτήσεις των 99.000 ευρώ. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις επαόριστον και διαδικούν λύσεις στα προβλήματά τους οι αλληλείς της Κρήτης. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλοι 5 για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτερούλα, όμορφη δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα για τη Δευτέρα, μόνο τσακαρό Δευτέρα.
1: Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω ακούσει πάντως.
0: Είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι, τσακαρό Δευτέρα. Πώς βγήκε τώρα η τσακαρό Δευτέρα, γιατί τι λέμε τσακαρό Δευτέρα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Να κουγκλάρω να δω.
0: Ναι, γιατί όχι. Πάντως ξέρεις, το λέω. Αν ήμουν Δευτέρα θα είχα παράπονο, ρε φιλέ. Δηλαδή δεν έχουν τίποτα για μένα, έχουν για όλες τις μέρες, για την Παρασκευή, το Σάββατο, για Δευτέρα τίποτα. Να μου πεις λογικό είναι.
1: Να δεις τι λέει. Η λέξη λέει τσαγκαροδευτέρα είναι λαϊκή ελληνική έκφραση που σημαίνει τη Δευτέρα η οποία αντιμετωπίζεται ως αργία ή συνεχίζεται ως τεμπελιά, ενώ χρησιμοποιείται σκοπτικά για κάποιον που αργεί να ξεκινήσει τη δουλειά του.
0: Δεν ισχύει αυτό, πέρα έχω έρθει και νωρίτερα.
1: Και επίσης βγήκε λέει πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αθήνα, όπου οι τσαγκάριδες δούλευαν πολύ σκληρά μέχρι αργά το Σαββατόβραδο για να παραδώσουν παπούτσια.
0: Ωραίο. Με τρελαίνουν τώρα αυτές τις ιστορίες. Να σου πω άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Για την τσακαρό Δευτέρα.
0: Όχι, για άλλη.
1: Για
0: αγαπημένη. Το όποιο χάνει στα χαρτιά κερδίζει την αγάπη, το ξέρεις.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς έχει
0: γίνει. Εδώ σε θέλω.
1: Πώς.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: έχει να κάνει με την τύχη. Δεν έχει να κάνει με τύχη. Παλιά που μαζευόντουσαν οι άντρες στα τραπέζια,
1: ναι,
0: σε επαρχίες, σε έτσι, αυτά το κουρμπέτ που λέμε,
1: ναι,
0: ο πρώτος που έχανε θα ήταν και ο πρώτος που θα γυρνούσε στο σπίτι του και θα προλάβαινε τη γυναίκα του. Κατάλαβες λοιπόν.
1: Μην πεις παρακάτω.
0: Όποιος όχι, κατάλαβες. Γιατί τις αφήναν μόνες όλο το βράδυ. Αυτό λέει ο αστικός μύθος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όταν επέστρεφες, λέγαμε όποιος χάνει τα χαρτιά και ρίζει την αγάπη, γιατί προλαβαίνει τα χειρότερα.
1: Τα χειρότερα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε έτσι με λαϊκές. Με μάθημα. Ναι, εδώ ο Δημήτρης ο Κανάκης μας κάνει εκπαιδευτική. Τι μας κάνεις?
0: Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα αστικοί μύθοι,
1: ναι,
0: όλες
1: ναι,
0: αυτές
1: ναι,
0: οι
1: εκπαιδευτικές. Έχουν ενδιαφέρον
0: ναι,
1: και πολλά τα χρησιμοποιούμε. Και να είδες, δεν ξέρουμε πόσα έχουν βγει. Λοιπόν, krataone.gr, εκεί πατάτε το μπλε κουμπί για να μας ακούσετε και για να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. 6947-703-304 μηνύματα στο Viber και 281-0383-282. Εκεί που μας καλείτε σαν τραγούδι το λέω. Για να μας...
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ απ' έξω,
1: ναι, για να ακούσουμε τη φωνή σας και να μας πείτε ό,τι εσείς θέλετε. Να σου πω με πρόλαβες γιατί θα... Αντώνη αργότερα, θέλω ένα καρβέλα αργότερα. Θέλω. Το δικαιούται.
0: Τι ακόμα ασχολείται όλη η χώρα με αυτό.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχει μέλλον. Έχει μέλλον η ιστορία.
0: Εντάξει, είναι όλα τα άλλα λιμένα. Δεν ασχοληθώ από την πρώτη μέρα με τον Νίκο Καρβέλα. Γιατί να βρει, δεν μπορώ. Δεν θα ερεμήσει το μέσα μου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο.
0: Να πούμε ότι έχουμε Αντώνη Τσαπίνο.
1: Ούτε καν τους ανέφερα. Τίποτα. Ναι, Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται σήμερα την εικόνα.
0: Χαρούμενο τον βλέπω.
1: Για να είμαστε, να σου πω, Μάνο, όμορφος να μας κάνεις τώρα, έτσι. Κάτι φίλτρα, τίποτα δεν έχεις, γιατί δεν έχεις να μας βάλεις τίποτα φίλτρα. Γιατί. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Πώς πέρασε.
0: Εμένα τώρα, αν μου βάλει φίλτρο Μάνος, επειδή τον πείραξε, επειδή έχασε η ομάδα του χθες το βράδυ στο ντέρμπι. Να μου βάλει φίλτρα θα με κάνει να φαίνομαι σαν την καγιά μάγισσα.
1: Τι έκανες στο Σαββατοκύριακο?
0: Τι έκανα?
1: Δεν ξέρω.
0: Δούλευα, αν σκεφτείς, χθες όλα καλά καλά.
1: Και εγώ δούλευα το Σάββατο.
0: Ήρεμα, ήρεμα.
1: Εγώ, παιδιά, κοιμήθηκα τόσο πολύ.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Έχω χρόνια να κοιμηθώ τόσο πολύ, αλήθεια.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Ναι, χρόνια. Δηλαδή, πολύ ύπνο. Πολύ ύπνο, μάλλον το είχα ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Δεν ξέρω πώς περάσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε διάφορα.
0: Είχε καλό καιρό.
1: Ναι, είχε, αλλά είχε και ματηρά επεισόδια. Είχαμε και κινητοποιήσεις και από το Στοροπέδιο Λασιθίου, αλλά και από του Αλής.
0: Καρβέλα Βύση.
1: Καρβέλα Βύση. Και διάφορα, αλλά πάμε να δούμε στο Κραταγουάν έτσι την επικαιρότητα. Γιατί είχε καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, αλλά μάλλον αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι, φαίνεται από αυτά που λέει ο κύριος Καρακατσάνης και είπε νωρίτερα στην εκπομπή της Αντιγόνης ο μετεωρολόγος ότι πάμε για αλλαγή. Έτσι, και υπάρχει και μια ανησυχία για τις περιοχές που έχουν στεγνώσει. Πάμε για αλλαγή.
1: Δεν έχουν στεγνώσει.
0: Πάμε για αλλαγή καιρού, δηλαδή μέτρων βροχοπτώσεων.
1: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, σήμερα λέει και αύριο θα έχουμε νοτιάδες. Από Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ουσιαστικά θα έχουμε τους βοριάδες και τις βροχές. Άκου τώρα και ένα καλό. Δεν θα μας επηρεάσει, λέει, ιδιαίτερα η λασποβροχή, η αφρικανική σκόνη. Καλό. Γιατί δεν θα το άντεχα και αυτό. Αυτό είναι από τα χειρότερά μου.
0: Μην πάτε να πλύνετε αυτοκίνητα πάντως σήμερα.
1: Μωρέ, εμένα είναι από τα χειρότερά μου. Αλλεργικό άσμα αυτά.
0: Πολύ χάλια αυτό το πράγμα.
1: Πάντως χειμωνιάζει, παιδιά. Εντάξει. Είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Εντάξει, έχουμε τη βροχούλα, μπορούμε για καλύτερα.
1: Ναι.
0: Να μην έχουμε καταστροφή.
1: Δυστυχώς έχουμε ένα δυστύχημα τροχαίο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη στα Χανιά. Παρασύρθηκε πεζός από γιοταχή λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο ένας νέος άνθρωπος δυστυχώς. Προφανώς ο Δημήτρη, χωρίς να ήμουν μπροστά, πήγε ο άνθρωπος να περάσει τον δρόμο. Σκοτάδι, ναι, χωρίς καλή. Αυτό καταλαβαίνω. 36χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Συνελήφθη ο 47χρονος οδηγός. Δυστυχώς αυξάνονται τα θύματα της ασφάλτου στους δρόμους του νησιού.
0: Διαβάζω τώρα και για ένα ματηρό επεισόδιο στην Αγία Γαλήνη, όπου ένας 18χρονος μαχαίρωσε 58χρονο στο σπίτι του ένα 58χρονο άντρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος διαμένει μόνιμα με την οικογένειά του. Διαβάζω εδώ στο kretaone.gr στην Αγία Γαλήνη για το μαχαίρωση κατά από συνθήκες που διερευνώνται. Φαίνεται ότι πάντως δεν κινδυνεύει, από ό,τι καταλαβαίνω, αν διαβάζω σωστά.
1: Ναι, τώρα τι ακριβώς έγινε, τι οδήγησε τώρα σε όλο αυτό το περιστατικό, δεν ξέρω. Πάντως είναι ο 18χρονος αντιμέτωπος με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τι έγινε τώρα εκεί, τι είχαν μεταξύ τους, δεν ξέρω. Πληροφορίες πάντως κάνοντας το ρεπορτάζ δεν διέρευσαν. Σήμερα έχουμε, θα περάσουν το κατόφλι του Ανακριτή, η σπήρα των Ζωοκλοπών. Θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Λασίθι με 300, πόσα ήταν, 320, καλά θυμάμαι, εγώ πρόβατα και 600 τόσα κουδούνια. Και δεν είναι μόνο αυτό, εκτός ότι έκλεβαν εγώ πρόβατα τα κοπάδια, φέρεται ότι έχουν εμπλεκεί συγκεκριμένοι οι πέντε και σε άλλες υποθέσεις, Δημήτρη, που έχει να κάνει με επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι ήταν μια οργανωμένη έτσι σπήρα και ομάδα, και μάλιστα φέρεται ότι ο εγκέφαλος είναι ένας 22χρονος και οι αρχές εξετάζουν και 99.000 ευρώ η οποία ομάδα φέρεται ότι είχε καταφέρει να εισπράξει παράνομα από ενισχύσεις.
0: Και μετά λέτε ότι τα λαμπρά μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό. Δηλαδή
1: είναι αυτό που λέγαμε με τον κύριο Ταβερνεράκη, brain circulation. Πού τα έμαθε τώρα 22χρονος, αυτό δεν ξέρω. Αεροπορική επίδειξη με F-16 ΖΕΒ στον Καράβολα στις 7 του Νοέμβρη, γιατί είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απόφαση.
0: Ήταν και πέρυσι και ήταν και αρκετά εντυπωσιακή. Αν έχει και ωραία μέρα, θα είναι μια τελευκαιρία για βόλτα στο Καράβολα.
1: Είναι, λέει, με τη συμμετοχή του F-16 ΖΕΒ και του, δεν ξέρω, Δημήτρη, TAF-6Α Δέδαλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα,
0: είναι τα δύο, αυτά τα δύο μαχητικά τα οποία κάνουν τις επιδείξεις.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια ποιοι θα είναι οι πιλότοι. Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί ποιος και τι. Εντάξει, είναι ωραίο το θέμα. Όσοι δεν έχετε καταφέρει, γιατί είχαν γίνει παλιότερα και. Είχαν γίνει παλιότερα και τη. Για τον εορτασμό του Αγίου Μινά, θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μοναδική είναι αυτή η αεροπορική επίδειξη που θα γίνει αυτή τη φορά στο Ηράκλειο. Εντάξει. Τώρα πάμε στα άλλα. Είδες τι έγινε με το.
0: Κάτσε, έχει μια ειδήση από το CNN. Το αμερικανικό CNN, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να απολύσει την Kimberly Guilfoyle.
1: Αμάν, προλαβαίνουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Να δώσουμε υποψηφιότητα.
0: Ναι, για πρέσβυρα δεν γίνεται να δώσει πρέσβυρα.
1: Γιατί, μόνο τα τέτοια μου λείπουν. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Μόνο. Κοίταξε, γιατί, άκουσα με λίγο. Αγγλικά με αμερικανική προφορά μιλάω, άπτεστα.
0: Ναι, και εγώ κοροϊδεύοντας τεξανούς, αλλά δεν έχει να κάνει.
1: Λίγο. Νομίζω ότι το μόνο που μου λείπει είναι τα σοκολατάκια που δίνει στον πρέσβη. Άμα τα πάρω και αυτά μαζί μου, κάτι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στείλε email στο president.
1: Εγώ λέω να μην στείλω email, να κάνω, όπως το λένε, μία ανάρτηση εκεί στο Truth που κάνει. Που κάνει και αυτός εκεί, να του γράψω. I want to be Kimberly.
0: Φαίνεται ότι η θέση της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα είναι υπό αμφισβήτηση μετά από μία σειρά αναφορών για ανάρμοστη συμπεριφορά. Όπως αναφέρουν πηγές του CNN.
1: Ποια ήταν η ανάρμοστη συμπεριφορά, πήρες χαμπάρι εσύ? Το έχασα εγώ αυτό.
0: Δεν ξέρω σε ποιες αναφέρεται. Φαντάζομαι είναι και σε παλιές υποθέσεις. Να πούμε ότι η Kimberly Guilfoyle είναι πρώην γυναίκα του. Αντε κόλλησα τώρα. Του κυβερνήτη της Καλιφόρνια.
1: Του Σβατζενέκε.
0: Όχι.
1: Α, δεν ξέρω καλά. Εγώ είπα. Είναι ο μόνος που ξέρω.
0: Όχι. Είναι ο. Αντε κόλλησα τώρα. Ο Γκάμπι Νιούσαμ, ο οποίος παίζει να πάρει και το χρήσμα των Δημοκρατικών. Έτσι, ένα ωραίο ζευγάρι. Αυτή ήταν όντως από το Λουμπιγκό και τη Αγίδιο. Πάντως δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί πέρα.
1: Πρώην όμως.
0: Πρώην, έχουν χωρίσει. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την Kimberly.
1: Εγώ την πρόταση δεν θα την κάνω πάντως.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Αλλά θα πάρω και τα ξέρω τα σοκολατάκια μαζί. Μπορεί να πιάσουν τόπο.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί είχαμε εξελίξεις, Δημήτρη, και με το σκάνδαλο και την υπόθεση αυτή της απάτης στον ΕΦΚΑ. Είχαμε εξελίξει εκεί, γιατί και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις εμπλεκόμενοι προφυλακίστηκαν.
0: Ναι. Χθες πέρασαν την πόρτα του Ανακριτή, αν δεν κάνω λάθος.
1: 17 ώρες, λέει, ήταν η απολογία.
0: Το τσίπα στο Eurogroup δεν ήταν αυτό.
1: Πώς είχε κρατήσει τότε, θυμάσαι?
0: Θυμάμαι ότι είχα κοιμηθεί, ξύπνησα σε μια φάση και ήταν ακόμα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. 17 ώρες λοιπόν, ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, τώρα υπόθεση θα πάει στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, υπόθεση θα πάει. Δεν θυμίζουμε ότι είναι μια υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και φαίνεται ότι έχει γίνει ζημιά στο δημόσιο που ενέρχεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτό που σας ζητάγαμε τον κύριο Χριστοφοράη και την προηγούμενη εβδομάδα, που χρησιμοποιούσαν χειράνθρωπους και όλο αυτό το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που μας εξηγούσε τι ακριβώς μπορεί να είχε γίνει. Έχουμε και ένα έγκλημα, Δημήτρη, στην Αθήνα, που εξετάζουν οι αρχές. Πρόκειται για μια ηλικία. Στο Ομενίδη,
0: ναι,
1: η οποία 89χρονη. Ο ιατροδικαστής, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ασφυξία και να πούμε ότι ως βασικός ύποπτος είναι ο 62χρονος γιος της. Τι ακριβώς τώρα έχει συμβεί, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και τι έχει γίνει, αυτό θα φανεί από τις έρευνες των αρχών.
0: Πάντως δεν ξέρω αν είδες άλλη μια σημαντική είδηση που έπαιξε το Σαββατοκυριακό με τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Ρωσίας για την ενεργειακή κυχηρία, να υπάρξει μια κυχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.
1: Πώς δεν την είδα καλέ, αφού...
0: Άδειασε τον Ζελένσκι ο Τραμπ, ουσιαστικά του ζήτησε εμέσως πλησαφώς να φύγει από πρόεδρος του, ώστε να βρεθεί μια λύση. Φαίνεται πάντως μέχρι στιγμής από τη Ρωσία, σχετικά με το χθεσινό βραδινό δημοσίευμα, γιατί υπήρχε μια τέτοια πληροφορία ότι πάμε σε ενεργειακή κυχηρία ανάμεσα στις δύο χώρες, δηλαδή να σταματήσουν χτυπήματα σε τέτοιου είδους δομές. Από τη Μόσχα δεν έχει βγει κάτι σήμερα και φαίνεται ότι είχαμε και κάποια πλήγματα το πρωί στην Ουκρανία.
1: Παράζεται θεώσει αν είχαμε, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις και ήταν και κάτι το οποίο είχαμε κάνει σε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίκα, ότι ενδεχομένως δεν είναι ένα μέτωπο που είναι πιο κοντά, τον κύριο Τσίκα τον τεχνολόγο, να είναι ένα μέτωπο το Ουκρανικό πιο κοντά στον αληθή από αυτό της Μέσης Ανατολής. Πιστεύω, ναι.
1: Πάντως...
0: Αναγκαστικά θα πρέπει να βρεθεί. Πάντως η Ευρώπη συνεχίζει να παρέχει στήριξη στον κύριο Ζελένσκι,
1: ναι.
0: Και οι Γερμανοί πολύ έντονα. Βέβαια να πούμε ότι η Γερμανία από όλη αυτή την υπόθεση είναι πιο μεγάλη χαμένη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Πάντως νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ήταν μια ευνηδιαστική κίνηση,
0: ναι,
1: του Αμερικανού Πρόεδρου. Δηλαδή και δημιούργησε εκεί μια αναστάτωση και ένα μπέρδεμα. Όπως είπες και εσύ, σιωπά η Μόσχα.
0: Είμαι σίγουρος ότι παρασκηνιακά αυτά θα τα δούμε βέβαια μελλοντικά σε καμία ταινία ή σε καμία βιβλιογραφία. Παρασκηνιακά έχουν γίνει τρομερές πιέσεις και τρομερή διπλωματία στο παρασκήνιο. Βέβαια, διπλωματία με Τραμπ όπως μπορεί να είναι, λίγο μπούλινγκ μπορεί να είναι, λίγο συνεννόηση με Πούτιν μπορεί να είναι. Διπλωματία όπως τη φανταζόμαστε σε κάτι ωραία έτσι, πολιτικά θρίλερ, δύσκολο να είναι. Δεν φαντάζομαι να έχει τόσο κλάσ η Αμερική πλέον.
1: Αχ, Νάτα, δεν ξέρω ποιο τραγούδι θα βάλουμε από Βύση Καρβέλα. Παντού τη βλέπω αυτή την είδηση. Αντίστροφη μέτρηση λέει για Βύση και Καρβέλα.
0: Τι πάνε και για ΕΔΕ, καλά είναι.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα μεγάλο το ποσό. Στο στόχαστρο λέει της ΑΕΔΕ για φοροδιαφυγή. Ό,τι θέλεις, Αντώνη, διαλέγεις εσύ.
0: Αντίστροφη μέτρηση.
1: Αντίστροφη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Περίμενε να σου πω τώρα για πόσα χρήματα. Ένα λεπτό, δώστε μου. Γιατί το διάβασα. Άμα έχεις ανοίξει 80 site τώρα εδώ πέρα, 80 σελίδες. Ο Καρβέλας είναι στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Για χρηματικό θα το βρω, παιδιά. Δεν θυμάμαι που το είδα. Κάπου το είδα. Πάντως είναι πολλά τα χρήματα.
0: Κάτι για μισό εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, Δημήτρη. Το είδα. Άντε, πάμε και ερχόμαστε να ακούσουμε Βύση Καρβέλα.

0: Το άλλο ήθελα τελικά.
1: Έλα, ποιο
0: όχι,
1: είναι αυτό.
0: Όχι, όχι, το άλλο. Τα πρόσχα τα μαύρα τα σόρχα σου, έτσι δεν λέει.
1: Να.
0: Τα πήρε από τη Λαϊκή. Πόσο τα πήρε? Δραχμές ήταν τότε.
1: Τι είναι?
0: Λέει το τραγούδι.
1: Λες για αυτά να το ψάχνω για επεξαίρεση.
0: Για τα. Δεν θυμάμαι πόσο λέει το τραγούδι. Αν θυμάστε, στείλτε μας μήνυμα στο κρατάων.gr. Το τραγούδι λέει μέσα τα πρόσχα τα μαύρα τα εσώρουχά σου με 2 κατοστάρικα. Τώρα το θυμήθηκα, από την Καλυθέα.
1: Έτσι λέει το τραγούδι.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Σπουδαίο σίγουρα.
0: Ναι, ναι. Χαμός με αυτό το τραγούδι. Αυτό ήθελα τελικά. Αυτό έπρεπε να βάλω.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να περνάμε ένα μήνυμα. Ότι πρέπει να παίρνουμε τα εσώρουχα που τα λέει εκεί. Πιο φθηνά. Ναι. Ναι, έτσι. Πάντως δεν ξέρω τώρα έτσι να σοβαρευτούμε μέχρι πού θα πάει αυτή η κόντρα και τι θα γίνει. Εγώ πρώτα ξέρω τι σκεφτόμουν, ρε Δημήτρη. Έχει ανακοινώσει ένα Βύση συνεργασία άλλη πριν ξεσπάσουν τώρα όλα αυτά, βγουν στο φως δημοσιότητας η κόντρα και θα ξεκινήσει σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο της Αθήνας εμφανίσεις, το οποίο χτίζεται από την αρχή. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, παρόλο που εγώ θα το πω με τη Βύση, αλλά αναρωτιέμαι, μήπως όλο αυτό είναι στο πλαίσιο της διαφήμισης για να γεμίσει το μαγαζί. Το σκέφτηκα γι' αυτό.
1: Εντάξει, τώρα όμως που μπήκε και δεν μου φαίνεται τώρα τόσο διαφήμιση.
0: Ναι, ισχύει και αυτό.
1: Γιατί
0: ισχύει
1: είσαι
0: αυτό
1: με τη Βύση?
0: Γιατί είμαι με τη Βύση, θα σου πω γιατί είμαι με τη Βύση. Μπορεί να το βλέπω λάθος. Θεωρώ ότι είναι μια συνεργασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Τον τιμάει κάθε φορά όπου βγαίνει, αναφέρεται σε αυτόν και τον τιμάει.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα αυτό το παιδί με τη ζωή τραβάει και όλα αυτά που ζήτησε και όλα αυτά που λέει.
1: Ενδεχομένως δεν ξέρω. Εγώ θα σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι την καλή ταινία την κάνει ο σκηνοθέτης ή ηθοποιεί?
0: Μην χτυπάς.
1: Εγώ επειδή λοιπόν είμαι με τον Καρβέλα,
0: ναι,
1: θα σου
0: γιατί
1: πω αυτό. Γιατί είναι πρόσεξε, τα τραγούδια που τραγουδάει κάποιος, που του το έχει δώσει κάποιος άλλος να τα τραγουδήσει,
0: ναι,
1: είναι του άλλου, δεν είναι του ερμηνευτή.
0: Ωραία, μα τι πρόβλημα, τι σκάλωμα έφερε ο Καρβέλας, θέλω... δεν καταλαβαίνω. Γιατί μια χαρά δεν τραγουδάει η Βύση τα τραγούδια του?
1: Εντάξει,
0: και δεν το τιμάει
1: μάλλον παντού. Τη ζητάει λεφτά που ξέρω εγώ, τα τραγούδια από την συναυλία, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να τη ζητάει. Αλλά θέλω να σου πω, σαν καλλιτέχνη, ω καλλιτέχνη, ο Καρβέλας έχει συνεισφέρει πιο πολλά στη Βύση από τη Βύση στο Καρβέλα. Τα τραγούδια του Καρβέλα γινόντουσαν επιτυχία.
0: Όποιο και να τα τραγουδούσε.
1: Αν τα έχει δώσει και καλά τραγούδια και στη. Αντε, κόλλησα τώρα.
0: Πανταζή, Ρίτα Σακελαρίου.
1: Ρίτα Σακελαρίου. Πασόκ πήγα να σου πει.
0: Στανίση, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Σε πολλού, σε πολλού. Τέλος πάντων, εγώ επειδή τα βλέπω λίγο πιο συναισθηματικά τα πράγματα, όταν έχει κάνει οικογένεια και έχει ζήσει τόσα χρόνια μαζί με έναν άνθρωπο και δεν. Εντάξει, καλό είναι παιδιά να τα βρείτε και να αφήσετε αυτέ τι μπουρδε από εγώ. Γιατί πάνω από τα χρήματα είναι και κάποια άλλα.
1: Ναι, δεν μπορεί να αντέξει χώρα τέτοιο μαραγασμό, τέτοια φιχόνια έτσι, που ως χώρα βέβαια σε κάτι τέτοιο μιλάμε, μπορούμε να γίνουμε σκοτωμός κυρίου στα social σε μισή ωρίτσα. Δηλαδή σε μισή ωρίτσα σκοτώνονται οι Έλληνες για αυτά. Για πιο σοβαρά θέματα.
0: Νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να ξεφεύγουμε από τα σοβαρά και από τη ρουτίνα μας.
1: Έτσι όπως το έχει πάρει ο κόσμος, σου φαίνεται ότι απλά ξεφεύγει.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Μας αρέσει λίγο η κλειδαρότρυπα και να ξεφεύγουμε από τα θέματα τα υπόλοιπα, τα σοβαρά. Νομίζω. Λοιπόν, είμαστε στα 2 λεπτά και πριν τα ρολόγια δείξουν 10:30. Θα πάμε σε αγαπημένες διαφημισούλες, γιατί είναι απαραίτητες, και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα το οποίο συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρομαι, Δημήτρη, στη Δήμο Βιάννου κάτω στο Καστρί, με όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τη χρηματική υπηρεσία, με την απεγκεντρωμένη, με τον Αιγιαλό. 7 επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο.
1: Ναι, ότι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειες, τοπική οικονομία, βέβαια.
0: Ναι, και θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια με επιχειρηματίες που μίλησαν στο τηλέφωνο. Οι περισσότεροι πραγματικά κλαίνε, δεν το λέω έτσι.
1: Λογικό.
0: Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον πατήρ Εμμανουήλ Λιαπάκη, αλλά και με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παρετάκη. Φύγαμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: με YouTube Vertigo. Ναι, ναι, επιστρέψαμε.
1: Με YouTube Vertigo θέλω να μου απαντήσεις σε μία ερώτηση.
0: Αγαπημένο συγκροτήμα, να πω κάτι.
1: Θέλω να μου απαντήσεις σε μία πορεία που έχω. Μπορείς να μου πεις ποια είναι η ύπαρξη στο λογάκι της Παναγίτσας που είδαμε έξω, ένα τέρας ολόκληρο. Τι ήταν αυτό, έλα, τέρας ήταν.
0: Ένα λογάκι της Παναγίας τέρας. Λογικά κάποιος θα το βγάλει φωτογραφία αποκλειστικό στο κράτο.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, για ένα θέμα το οποίο έχει ταράξει και έχει αναστατώσει το λιγότερο την περιοχή κάτω στο Καστρί, στο Δήμο Βιάνου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Πάτερ Μανουήλ Λιαπάκη και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φλέγα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κυρία Αρφανιά, κύριε Κανάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Είχαμε θίξει και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τον Αιγιαλό, που έχει να κάνει με τα πρόστιμα από την κτηματική υπηρεσία, εμπλέκεται και αποκεντρωμένοι οι άνθρωποι εκεί, 7 επιχειρήσεις, Πάτερ.
2: Ναι, είναι τόσες περίπου, είναι 7 επιχειρήσεις, είναι στον Κερατόκαμπο 2 και σε εμάς είναι 1, 2, 3, 4... Εκεί 6-7 επιχειρήσεις πρέπει να είναι.
1: 6-7 επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά έχουν να καταβάλουν, πρόστιμα και δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους.
2: Ναι, κάποια καταστήματα έχουν κλείσει εντελώς, κάποια άλλα υπολειτουργούν με 2-3 τραπεζάκια. Και ο κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή κάτω αναγκάζεται, δηλαδή σας λέω πράγματα τα οποία δεν είχαμε δει την εξέλιξη τις προηγούμενες μέρες, αναγκάζονται κάθε βράδυ και ή θα προλάβουν να πάνε να φάνε σε ένα από τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά κάτω.
1: Περιμένετε λίγο, τα υπόλοιπα μαγαζιά, να καταλάβει και ο κόσμος που λέτε ότι είναι ανοιχτά, είναι στο λιμάνι του Καστρίου και υπάγονται δεν έχει να κάνει, υπάγονται στον οργανισμό λιμενός.
2: Υπάγονται στον οργανισμό, είναι η μία ταβέρνα η μεγάλη του Τζίμι, να μην λέμε και ονόματα. Τέλος πάντων, είναι ανοιχτή αυτή η ταβέρνα. Η μία ταβέρνα η οποία της έχει ξυλωθεί το κιόσκι, έχει μια αυλίτσα από την πάνω πλευρά, το οποίο εξυπηρετεί δύο τραπέζια ίσα-ίσα. Εντάξει, και εξυπηρετεί, τι να εξυπηρετήσουν τώρα, δύο-τρία τραπεζάκια που βάζει ο άνθρωπος εκεί πέρα, ίσα-ίσα για να αυτό. Φεύγει ο κόσμος και κατευθύνεται προς το Τζούτσουρα, προς άλλα μέρη για φαγητό, προς το χόντρος πάνω στο χωριό και δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία φέρνει και επακόλουθα. Δηλαδή λένε ότι του χρόνου οι τουρίστες αυτοί που έχουν ήδη, που έρχονται από 30 χρόνια τώρα, του χρόνου δεν θα έρθουν.
0: Μιλάμε ουσιαστικά για οικονομική καταστροφή.
2: Εννοείται. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα επηρεαστεί λοιπόν πέρα από τον κόπο, από την εργασία των επιχειρηματιών, των υπαλλήλων έτσι, που δούλευαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά αναμένεται ότι θα επηρεαστεί συνολικά η τουριστική δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει κόσμος, δηλαδή έχει ακόμα τουρισμό κάτω η περιοχή.
2: Πάρα πολλούς. Αυτό σας λέω ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα μαγαζιά κάτω αυτή τη στιγμή. Και απομακρύνονται και πάνε μέχρι Τούτσουρα, μέχρι τα γειτονικά χωριά, γύρω-γύρω και τρώνε.
0: Έγιναν προσπάθειες ώστε να ανατραπεί αυτή η...
1: Μπορεί να ανατραπεί, είναι ένα ερώτημα.
0: Εδώ τώρα που φτάσαμε δεν ξέρω, αλλά έγιναν στο το...
2: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, επειδή είμαστε σε πλήρη ταύτιση και με το Δήμαρχο και με το Δήμο, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί απόψε στις 6.30 στο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου με καλεσμένους όλους τους κατοίκους, που όλοι σχεδόν οι κάτοικοι έχουν να κάνουν με τον τουρισμό κάτω, με τους αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για να δούμε, και το Δήμαρχο, για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας, για να δούμε εάν η επόμενη, αυτός δηλαδή και ο σκοπός μας, η επόμενη τουριστική σεζόν ανοίξει με τα μαγαζιά με κάποιο τρόπο να δουλέψουν και να μην πάει η τουριστική σεζόν του χρόνου στον κάλαθο των αχρήστων.
1: Πάντως,
2: και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια γενική οικονομική καταστροφή για τους ανθρώπους εκεί κάτω.
1: Σε μια περιοχή, εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, Πάτερ, που έχει κόσμο που την αγαπάει, που επισκέφτεται το μέρος και από τη Μεσαρά και από το Ηράκλειο, και που έχετε και ο ίδιος και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου τα τελευταία χρόνια κάνει μια προσπάθεια, πώς να το πω τώρα, με κάποιες πολύ ωραίες δραστηριότητες να ενισχύσετε εκεί την περιοχή.
2: Βέβαια, από το 22 που αναλάβαμε το Σύλλογο γίνεται μια πολύ σημαντική δράση, μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία έχει να κάνει με τη διαφήμιση και να κάνουμε το Καστρί τόπο προορισμού για όσους ακόμα δεν το ξέρανε. Mm-hmm. Γιατί δεν σας κρύβω ότι το Καστρί υπάρχει σαν τουριστικός προορισμός από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Έχουμε ανθρώπους που τώρα 50 χρόνια επισκέπτονται τον τόπο μας και κάποιοι έχουν αγοράσει, κάποιοι έχουν μείνει και μένουν και μόνιμα και εξακολουθεί και γίνεται αυτό, αυτή η αλυσίδα και στέλνουν κόσμο και έρθει κόσμος και το ίδιο κάνει και ο Σύλλογος, το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή ακυρώνεται όλο αυτό που δουλεύουμε εμείς τόσα χρόνια.
0: Όπως και να έχει, πάντως νομίζω είναι αυτό που λέτε, ότι φέρνει το ένα το άλλο και θα είναι ένα οικονομικό πλήγμα για την περιοχή τεράστιο και είναι και μια περιοχή που και το οδικό δίκτυο αποτελεί ένα ζήτημα και αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει και τα πράγματα πιο δύσκολα.
1: Πάτερ, να βάλετε μια ανατολία, μείνετε στη γραμμή, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κυρία Ορφανάκη, καλημέρα στο κρατέ σας.
1: Να είστε καλά. Έχουμε στην άλλη άκρη και έχουμε ανοίξει ήδη τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίου, τον Πάτερ Εμμανουήλ Λαπάκη. Θα έχετε μία συνάντηση, από ό,τι μας είπε και ο ίδιος, σήμερα το απόγευμα στο Δήμο. Μία δύσκολη κατάσταση με τους επιχειρηματίες, πραγματικά έτσι, με κάποιους που μίλησα εγώ στο τηλέφωνο, κύριε Μπαριτάκη, να σας πω ότι οι άνθρωποι έκλαιγαν και για τις ίδιες τους επιχειρήσεις, γιατί είναι άνθρωποι που αυτό έχουν μάθει να κάνουν, από αυτό βιοπορίζονται και όπως λέγαμε τώρα και με τον Πάτερ, θα ενδέχεται να είναι και ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.
3: Κυρία Αφανάκη, πράγματι έτσι είναι, καλημέρα στο Βόμα Ανδρόγη. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα, μια περιοχή και μιλάμε για 7-8 καταστήματα εστίασης που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την περιοχή Καστρίου και Κυρατόκαμπου. Καταστήματα τα οποία μην φανταστείτε σε οτιδήποτε κατασκευές υπερπολιτελές ή τσιμεντένιες κατασκευές. Ήταν κάποιες απλές κατασκευές με ξύλο και με καλάμι. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε, τα οποία εξυπηρετούσαν την εστίαση στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή χωρίς τα καταστήματα αυτά ουσιαστικά νεκρώνει κάθε είδους δραστηριότητα. Τα προβλήματα, για να πούμε στο θέμα τώρα, ξεκίνησαν με την εφαρμογή του νέου νόμου, το 5092, περί Αιγιαλού και Παραλίας, που σαν υπουργός ο κ. Χατζηδάκης έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε. Δυστυχώς ο νέος νόμος δεν αφήνει περιθώρια σε σχέση με τον παλιό νόμο, και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει είναι πραγματικά εξουδωτικά. Δεν μπορείς με αυτά τα πρόστιμα καμία επιχείρηση του Νότου, μαγαζιά που βγάζουν ένα μεροκάματο για την οικογένεια, να μπορέσει να επιβιώσει. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Αναγκάστηκαν οι άνθρωποι λοιπόν με την επιβολή των προστήμων αυτών να ξυλώσουν τις όποιες κατασκευές υπήρχαν επί πολλά χρόνια και δεν ενοχλούσαν κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν κατασκευές οι οποίες ενοχλούσαν την πρόσβαση στην παραλία ή δεν είχε παραλία να κάνουν μπάνιο οι επισκέπτες ή κάτοικοι εκεί. Δεν μιλάμε για τέτοια θέματα.
0: Αυτό να ανατραπεί, τώρα, δήμαρχε, και... δήμαρχε, υπάρχει πιθανότητα να ανατραπεί αυτή η απόφαση?
1: Ο Δημήτρης Κανάκης, ο συνάδελφος, μιλάει, δήμαρχε. Ναι.
3: Ναι. Όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς έχουμε ετοιμάσει το πλαίσιο παρέμβασης, αλλά εκτός αυτών, εμείς δεν μείναμε σταυρωμένα τα χέρια. Πολλά χρόνια ετοιμάσαμε και οριμάσαμε την μελέτη αποκατάστασης της διάβρωσης των αστών Καστρίου και Κυρατόκαμπου, η πλέον όριμη μελέτη και σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο χώρας. Άνοιξε η σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Οικονομικών και υποβάλαμε για χρηματοδότηση το έργο, το οποίο είναι περίπου 2.100.000 ευρώ. Με αυτή την παρέμβαση ουσιαστικά οριοθετεί την παραλία, ξυλώνονται οποιαδήποτε παλιά κατασκευή υπήρχε για λόγους προστασίας των οικισμών, δημιουργείται μια νέα παραλία, ένα νέο παραλιακό μέτωπο με απόλυτη νομιμότητα. Η μελέτη μας έχει περιβαλλοντολογική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν είναι δικά το οποίο ζητάμε να το κάνουμε, και μάλιστα από τον Απρίλιο την έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση. Πρόσφατα μάλιστα με τον κύριο Κεφαλογιάννη επισκέφθηκα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος είπε ότι είναι θετικός να το δει στο θέμα της συγκεκριμένης παρέμβασης.
1: Επομένως,
3: το θέμα λοιπόν
1: ναι,
3: είναι ότι μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου να οριστεί μία μεταβατική περίοδος από τη στιγμή που δεν λέει κανείς, δεν θέλει κανείς να είναι παράνομος, κανείς δεν θέλει να είναι παράνομος, Εμείς έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Αν η πολιτεία μας ακούσει, μπορεί να πάμε σε ένα μεταβατικό στάδιο και λόγω της διάβρωσης, διότι έχουμε απόφαση της θυματικής υπηρεσίας στην Επιτροπή των Μηχανικών που λέει ότι η παραλία διαβρώνει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πλέον στοιχείο στο φάκελό μας. Βάσει λοιπόν της διάβρωσης ενός λιμενικού έργου του Λιμένα Καστρίου που έγινε πριν πολλά χρόνια, το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν είχε τις σωστές μελέτες και δημιούργησε προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, μπορεί η πολιτεία, μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να κάνει μια μεταβατική ρύθμιση και να δώσει τη δυνατότητα στο διάστημα αυτό να λειτουργήσουν τα καταστήματα, να αποδίδουν το μίσθωμα. Κανείς δεν λέει να μην αποδίδει το μίσθωμα. Το μίσθωμα με βάση το οποίο μισθώνονται τέτοιου είδους καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε, τις νόμιμες εργασίες, να αποκατασταθεί ο εγγελός και να πάμε στην ανάπλασή του, που καθένας θα πάρει την κατασκευή που θα μας εγκρίνει η κτηματική περιοχή.
1: Δήμαρχε, ναι, αυτή είναι η...
3: Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η πρόταση που ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι ότι θα προσπαθήσετε να έρθετε σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο. Και...
3: Εμείς σήμερα θα βγάλουμε και μια επιτροπή, θα είναι η πρότασή μου, μια επιτροπή και από τους συλλόγους και από το Δήμο και από τους κατοίκους, εφόσον επιθυμούν να είναι, και θα ξεκινήσουμε άμεσα τις συναντήσεις. Εγώ ήδη αύριο και μεθαύριο θα είμαι στην Αθήνα. Επιδιώκω τώρα να κάνω μια συνάντηση με τον κύριο Κοντογεώργη, τον υφυπουργό, στον πρωθυπουργό, να του αναθέσω πλήρως, να του αναφέρω πλήρως το πρόβλημα, να ενημερώσω με τους βουλευτές που τους θέλουμε να είναι δίπλα μας σε αυτήν εδώ την προσπάθεια που κάνουμε.
0: Δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι τώρα.
3: Ενήμεροι είναι, αλλά επιφωνιακά. Εμείς όμως θα πάμε τώρα, μετά τη σημερινή συνάντηση, θα πάμε με συγκεκριμένη πρόταση. Θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δεν πάμε στα τυφλά, πάμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν μελέτες όριμες που έχουν αδειοδότηση. Ας πάμε και στο Καστίγιο Διατόγκαμπο, ας δει η πολιτεία και αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε εμείς ούτε τα χρήματα ούτε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτή την επένδυση αν δεν χρηματοδοτηθούμε. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Το μεσοδιάστημα όμως, διότι αν αύριο εκδεθεί η χρηματοδότηση, λέει το Υπουργείο, ο Δήμος Γιάννου, πάρ' τα χρήματα. Θέμε ένα διάστημα, γίνουν τα έργα. Αυτά είναι λιμενικά έργα και απαιτούν ένα χρόνο να γίνουν. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα χωριά μας. Δεν γίνεται. Εκεί έρχονται χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε χρόνο.
0: Είναι και κάτι λοιπόν, την περιοχή. Ναι.
3: Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να πάμε στο άρθρο 19 περί μεταβατικών διατάξεων και να δούμε εκεί πέρα μια πρόβλεψη νομοθετική για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Είστε αισιόδοξο ότι μπορεί να βρεθεί μια άκρη, μια λύση?
3: Πάντα είμαι αισιόδοξο. Άμα υπάρχει συνεννόηση, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε.
1: Άρα,
3: και, κοιτάξτε.
0: Ναι. Αλλά προκειμένου ρωτάω τώρα για αυτό το περιστατικό.
3: Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, υπάρχουν, έχουμε μια πρώτη προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών που δεν είναι αρνητική,
0: ναι.
3: Πρέπει να ξεπεραστούν και κάποια άλλα εμπόδια που τίθονται και πρέπει να τα δούμε πολιτικά. Ναι.
1: Επομένως, Δήμαρχε, σήμερα το απόγευμα η συνάντηση στο Δήμο με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες, μια ανοιχτή συνάντηση, και από ό,τι καταλαβαίνω αύριο και μεθαύριο θα κάνετε επαφές για αυτό το θέμα στην Αθήνα.
3: Εγώ θα είμαι στην Αθήνα, είχα κανονίσει κάποια ραντεβού και βάζω και εμβόλυμα τα ραντεβού αυτά να δω και κάποιους άλλους αρμόδιους. Θα πάω και στο Υπουργείο Ναυτιλίας που εκεί έχω με τον κύριο Κουτουλάκη που στηρίζει την προσπάθειά μας, τον Γενικό Γραμματέα, να κάνω μια συζήτηση. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει από την αρχή. Είναι ενήμερος για το πρόβλημα και ως Υπουργείο Ναυτιλίας σε όλα τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει έχει συνενέσει.
1: Mm-hmm.
3: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα ήταν το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο ανήκει η κτηματική υπηρεσία, και από εκεί να δούμε, σας είπα, πώς θα μπορέσουμε από τη στιγμή που, προσέξτε να δείτε, οι υπέρκολες ξυλώθηκαν, οι κατασκευές έφυγαν. Τώρα αν μπουν και 10 τραπεζιάκια κάτω από τα αρμυρίκια, δεν νομίζω ότι αυτό εμποδίζει πλέον το νόμο και οτιδήποτε άλλο. Μην πάμε σε ακραία θέματα, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν έχει κανείς από αυτό να κερδίσει τίποτα. Δεν είναι. Μακάρι κι αλλού να γινόταν αυτό. Οι κατασκευές έχουν απομακρυνθεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Καστίγιο του Διατόγκαμπο καμία κατασκευή. Καμία.
1: Ναι.
0: Πατέρ, είστε μαζί μας, είστε ακόμα στη γραμμή.
1: Ναι, μία τελευταία.
2: Σας ακούω με προσοχή.
0: Και τι, ένα σχόλιο.
1: Ναι, μία κουβέντα πριν κλείσουμε.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Δηλαδή, βέβαια, καταλάβατε ότι είμαστε σε πλήρη ταύτιση με τον Δήμαρχο, εννοείται αυτό. Όλοι μαζί πάμε τώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχει δημιουργηθεί ένας εμφύλιος πόλεμος. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να πάμε στους βουλευτές να βρούμε μέσον. Που λέγαμε την εποχή εκείνη, για να παρακαλέσουμε το Υπουργείο για να δώσει τα λεφτά και να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένα αυτό είναι ένα συλλογισμό δικό μου. Και το άλλο, γκρεμίσανε αυτά.
0: Επιτρέπετε, δεν απέχει από την πραγματικότητα αυτός ο συλλογισμός.
2: Δεν απέχει από την πραγματικότητα. Τα γκρεμίσανε αυτά. Τι άλλαξε? Αυτή είναι η ερώτηση δική μου. Τα γκρεμίσανε, χαλάσανε τρία, τα πήρανε, φύγανε.

0: Δηλαδή, τι να κάνουν οι άνθρωποι? Ας σηκωθούμε να φύγουμε? Αυτά είναι ερωτήματα, απλά ανθρώπινα ερωτήματα. Αυτά κάνω εγώ, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ας έρθουν να δούνε τον τόπο. Ας δώσουν προσοχή αυτή στον κόσμο. Γιατί δεν είναι μακριά οι εκλογές. Δεν είναι μακριά οι εκλογές. Και μπορεί από εκεί που δεν περιμένουν να δουν άλλα πράγματα. Τίποτα άλλο.
1: Πάτερ, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και για όλα
0: και
1: όσα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και να καλέσουμε.
2: Δήμαρχε,
1: Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι?
2: Αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, αλλιώς να σας αποδεσμεύσουμε.
3: Εδώ δώσαμε αγώνα. Θέλανε ακόμα και στο, να συρρυκνώσουν και τα όρια του οικισμού. Να πάμε στα όρια του 1920, τότε δηλαδή που δεν ξέρω καν αν υπήρχε οικισμός. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή δώσαμε τεράστιο αγώνα για το αυτονόητο, να μείνουν οι οικισμοί αυτοί και ο Κυριατόκαμπος και το καθήκη πόλη παραλιακή οικισμή, τουλάχιστον στα όρια που είχαν καταγράψει νομαρχίες 84-85. Δηλαδή εδώ πλέον απορούν πραγματικά πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Πρέπει κάποια στιγμή να δει και να εμπιστευτεί την αυτοδιοίκηση, που είναι ο μόνος φορέας που ζει από κοντά τα προβλήματα και που μπορεί καθημερινά να δίνει λύσεις. Δεν θέλουμε να είμαστε παράνομοι. Θέλουμε όμως να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό που κάνουμε σωστά. Να έχουμε ένα κράτος σύμμαχος που να μπορεί να στέκεται δίπλα στις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Και όταν λέω από τον Απρίλιο έχουμε υποβάλει το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα αυτό έχει σε όλη την Ελλάδα 35-36 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν βγάλουν τη χρηματοδότηση? Τι περιμένουν, πότε περιμένουν να πάει? Του χρόνου τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο έχει υποβληθεί η χρηματοδότηση. Ωραία, πήγαμε και στον Υπουργό, πήγαμε να ξαναπάμε πάλι. Δεν λέω. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και πώς πρέπει να κινούμαστε. Όμως, να επιταχύνουμε λίγο τους ρυθμούς μας. Δεν είναι όλα αυτονόητα, υπάρχουν εδώ άνθρωποι, είναι ο Νότος, είναι ένα αεροδρόμιο που έγινε και λέμε ναι, αναπτυξιακό, να δούμε λίγο και
1: να δώσουμε μια προοπτική.
3: Βέβαια. Αν το αεροδρόμιο αυτό είναι τυφλό και δεν ικανοποιεί τους πολίτες, δεν το κάναμε. Για να λέμε ότι κάναμε αεροδρόμιο και δεν μπορούμε να πάμε σε αεροδρόμιο, ας πούμε. Ή είναι το αεροδρόμιο, θα πιεστεί, πιέζεται η περιοχή. Ωραία, εδώ λοιπόν έπρεπε να είχαμε τρέξει πιο μπροστά. Όχι να βάλουμε εμπόδια. Όπως ζητήσαμε, ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο. Ακόμα το περιμένουμε. Πούντο. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ναι. Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, ευχαριστούμε και τον Πάτερ. Παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κοίταξε τώρα, Δημήτρη. Δεν γίνεται να παρανομείς. Να πούμε βέβαια για τον κόσμο που μάλλον το ξέρει, δεν είναι έτσι μια τακτική που γίνεται μόνο στο Καστρί. Μιλάμε για τα πρόστιμα και τις παραλίες με τον Αιγιαλό και σε άλλα μέρη της χώρας. Έτσι δεν είναι μόνο εκεί, Ρόδο, Καβάλα, τέλος πάντων Σκιάθος, σε πάρα πολλά νησιά. Πάντως τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά. Τα λουκέτα που έχουν μπει. Νεκρώνουν, παιδί μου,
1: κάποιος
2: μια
1: περιοχή. Μπορεί να συνδέθηκε τώρα. Μιλάμε για το Κερατόκαμπο και το Καστρί σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες εκεί πέρα λόγω προστήμων ουσιαστικά έρχονται στα πρόθυρα του κλεισίματος. Και όπως είπε και ο κύριος Μπαρετάκης και ο κύριος Λιαπάκης, είναι μια εξοντωτική κατάσταση. Και αυτό που λες εσύ έχει μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή δεν πρέπει να παρανομείς από τη μία. Όχι. Από την άλλη, δεν ξέρω, Μαρία, πού φτάνει η ερμηνεία του νόμου. Και, που...
2: και της λογικής, ναι, όμως. Και της λογικής. Απομακρύθηκαν αυτά τα κιόσκια. Δεν ξέρω πώς να τα πω τώρα, αυτές οι κατασκευές. Οι άνθρωποι θα πληρώσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Εγώ συμφωνώ. Δεν μπορεί να βρεθεί μια άλλη λύση. Να μπορούν να λειτουργούν με έναν άλλο τρόπο αυτές οι επιχειρήσεις. Άνθρωποι να μην κλείνουν τα σπίτια τους. Μου έλεγε μια επιχειρηματία της περιοχής ότι αυτός είναι ο κόπος μιας ζωής. 93 χρονών η γιαγιά της και κλαίει από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ γιατί βλέπει τον κόπο μιας ζωής να σβήνει και να χάνεται. Και είναι και το άλλο θέμα που έτσι λένε και οι άνθρωποι εκεί της περιοχής και μας το είπε και ο Πάτερ, φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει χώρος να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και πάνε σε άλλες περιοχές. Γιατί λοιπόν εγώ του χρόνου να πάω, Δημήτρη, να κλείσω στον Κερατόκαπο, στο Καστρί και να μην πάω στον Τζούτσουρα, στην Άρβη, τυχαία λέω, που εκεί θα μπορώ να φάω, να πιω τον καφέ μου και να πρέπει να μπαίνω στα Μάξ να πηγαίνω. Δεν θα πάω.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες και μιλάμε και για ένα Δήμο, Μαρία, ο οποίος είναι, έχει ήδη φύγει πολλοί κόσμος από εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει μια ερημοποίηση γενικότερα του Δήμου Βιάννου και του Νοτίου παραλιακού μετώπου προς εκεί. Ναι. Γιατί είναι το δικό δίκτυο, είναι δύσκολη πρόσβαση. Εγώ νομίζω ότι η ουσία είναι και αυτό που είπε ο κύριος Μπαρετάκης, ότι φτιάχνονται ένα αεροδρόμιο. Θα πρέπει ήδη να είχαν ξεκινήσει υποδομές και να υπάρξει μια αναπτυξιακή προοπτική σε αυτόν τον τόπο εκεί κάτω. Γιατί είναι ένας πολύ όμορφος τόπος και έχει και εξαιρετικούς ανθρώπους, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
2: Εντάξει.

0: Δεν είναι μοναδικός τόπος που είναι όμορφος και έχει εξαιρετικούς ανθρώπους.
1: Θέλω να πω όμως.
0: Με βλέπεις και χαζογελάω τώρα εδώ, γιατί λέω που. Εντάξει τώρα.
1: Δεν τον έχει εκμεταλλευτεί. Δεν είναι ένας τόπος ο οποίος είναι εκμεταλλεύσιμος. Και δεν λέω να ποδοπατήσουμε τη φύση ή το οτιδήποτε. Να δώσει προοπτική σε νέους ανθρώπους που θα ζήσουν εκεί. Γιατί όχι.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει οικογένεια εκεί. Δεν ξέρω που ζούσε πριν και πώς δραστηριοποιούταν, που άνοιξε ένα φούρνο. Ψωμί, τυρόπιτες, ξέρεις και τα λοιπά, με καφέ και αυτά. Και πόσο πολύ χάρηκε ο κόσμος εκεί, γιατί είναι ανοιχτό και το χειμώνα. Που υπάρχουν άνθρωποι και μπορούν να πάνε να πάρουν ένα καφέ, το ψωμί τους, την τυρόπιτα. Και τώρα πάει και αυτό, έτσι. Έφυγε το κιόσκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σοβαρό θέμα. Εδώ είμαστε και θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε.
1: Και σοβαρό θέμα με σοβαρές προεκτάσεις όσον αφορά την ερημοποίηση χώρων. Το τι προοπτικές δίνουμε σε μικρότερους δήμους ή μικρότερες περιοχές. Λέμε για αστικοποίηση και ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν πλέον στα κέντρα των νομών, ας
0: πούμε. Που πρόσφατα εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχουμε τον Πάτερ, θυμάμαι ότι επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου, νέες οικογένειες, παιδιά, δεν θυμάμαι ποιο το σχολείο μετά από πόσο καιρό. Και λες, ρε παιδί μου, κοίταξε, ανοίγουν επιχειρήσεις τα παιδιά. Και τώρα είμαστε πάλι
1: στο μηδέν.
0: Τίτλοι ειδήσεων, Αριάδνη Κοπηδάκη μαζί σας σε 3 λεπτά. Και ερχόμαστε μετά από λίγο, γιατί έχουμε να δούμε τέλος. Κοντοσημώνει το τέλος της τουριστικής σεζόν. Τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε φέτος στα εστιατόρια και στην εστίαση. Τι θα γίνει με τους ξενοδοχοπαλλήλους. Αυτό το έργο Δημήτρη, το ίδιο έργο θεατές. Επιδόματα ενεργείας. Πώς θα βγει ο χειμώνας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με θύμα ένα 58χρονο άνδρα, ο οποίος δέχτηκε δύο μαχαιριές από 18χρονο νεαρό. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο βόρειο οδικό άξονα στα Χανιά. Νεκρός 36χρονος πεζός που παρασύρθηκε από γιόταχη. Νέα επιδείνωση του καιρού από μεθαύριο Τετάρτη στην Κρήτη. Ανησυχία για τις περιοχές που δεν έχουν στεγνώσει από την προηγούμενη κακοκαιρία. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Κρήτη σήμερα για διήμερη περιοδία ο Αλέξης Τσίπρας. Στον ανακριτή 5 για τις ζωοκλοπές στο Λασίθι, στο επίκεντρο τα 320 κλεμμένα εγωπρόβατα και οι επιδοτήσεις των 99.000 ευρώ. Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και άλλοι 5 για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, προσήχθη ο γιος και ο ανιψιός της. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
9: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
10: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρέτα 102,3, είναι η εκπομπή μαζί, Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, θα σας κάνουν παρέα μέχρι και τις 12, δηλαδή ούτε μία ωρίτσα ακόμα μας έμεινε. Τηλέφωνο επικοινωνίας, κάτσε τα πούμε γρήγορα για να φεύγει αυτό, γιατί το ξεχνάω πάντα.
1: Έτσι που το πες τώρα, ούτε μία ωρίτσα ακόμα μας έμεινε, δηλαδή είναι σαν να λες αν τα τελειώνουμε.
0: Όχι, να μας απολαύσετε όσο μας έχετε.
1: Α, εντάξει.
0: Ιδέες. Κάθε πράγμα έχει τη δική του οπτική, όπως το λες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 383 282, στο Viber στο 6947 703 304, και email info@kretaone.gr. Εδώ ακούμε ωραίες ιστορίες από τον Αντώνη Τσαπίνο, πράγμα πολύ ωραία στα διαφημιστικά διαλύματα. Γιατί, δεν, όχι, δεν θα έλεγα καμία ιστορία, Αντώνη, μην αγχώνεσαι.

0: Πάμε να στείλουμε καλημέρες. Δεν τις είπαμε τις καλημέρες. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι, είναι 12 του Οκτώβρη. Α, να στείλω τώρα, το θυμήθηκα. Θα στείλω χρόνια πολλά σε ένα φίλο μου που γενέθλια, μπορώ.
1: Ναι,
0: χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Ριζικιαννάκη. Είναι πρόεδρος επισιτισμού νομού Ηρακλείου. Είμαστε αντίστροφη μέτρηση για να κλείσει η σεζόν, παρόλο που λέμε και ξαναλέμε, Δημήτρη, ότι
1: Οκτώβριος πάει καλά.
0: Ναι, και ότι θα μπορούσαμε έτσι να επεκταθούμε και στο Νοέμβρη. Πάμε να δούμε πώς κλείνει η σεζόν αναφορικά με την εστίαση, τι προβλήματα υπάρχουν, τι προβλήματα τυχόν θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση τώρα που θα κρεμάσουν τις ποδιές τους, όχι τα παπούτσια τους. Καλημέρα κύριε Ριζικιαννάκη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
0: Μία σεζόν, κύριε Ριζικιαννάκη, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίζετε, τι αφήνει πίσω της για την εστίαση. Ήταν μια καλή χρονιά για όλους, για ορισμένους.
2: Εντάξει, πάντα τη μία χρονιά τη συγκρίνουμε με την προηγούμενη. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν μία χρονιά για την εστίαση. Έτσι, ο τουρισμός δίνει δουλειά στην εστίαση, αλλά θεωρώ ότι είναι μία χρονιά όπως και η περσινή. Δεν είχε να αλλάξει κάτι, ο κόσμος ήταν ο ίδιος με πέρυσι, ίδιος φόρτος εργασίας, δεν έγιναν κάποιες αλλαγές στον κλάδο της εστίασης, ειδικά στους εργαζόμενους, το οποίο να έχουμε μια μεγάλη αλλαγή από πέρυσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια χρονιά σαν την περσινή και καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε καλύτερα πιο πέρυσι, καταλαβαίνετε ότι η χρονιά φέτος δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν η περσινή.
1: Είναι μια αντιδιαστολή αυτό.
2: Όσο πάμε προς το πέρσι, καταλαβαίνετε ότι κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα, κύριε Ριζικιαννάκη, από ποια άποψη? Από την άποψη ότι έχει να κάνει με το τι κατανάλωσε ο τουρίστας που ήρθε ή έχει να κάνει με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην εστίαση?
2: Το μόνο σίγουρο δεδομένο είναι ότι ο τουρισμός στην Κρήτη αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο ακόμα περισσότερο. Αυτό που δεν αναπτύσσεται στο δικό μας το κομμάτι είναι οι θέσεις εργασίας και η ποιότητα στην εργασία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν ένα προϊόν αναπτύσσεται πληθυσμιακά, αλλά οι εργαζόμενοι που το εξυπηρετούν είναι οι ίδιοι και ακόμα λιγότεροι, καταλαβαίνουμε ότι και στην παροχή υπηρεσιών υπάρχει πρόβλημα και στους εργαζόμενους υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα, αλλά δεν είναι, γιατί οι εργαζόμενοι οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν προσπαθούν να βγάλουν διεκπαιρεωτικά τη δουλειά και δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λέμε upselling στα καταστήματα εστίασης.
1: Είναι αυτό.
2: Σίγουρα πάντως είναι μια χρονιά δύσκολη για τους εργαζόμενους, άλλη μια χρονιά, καθώς χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στον επισιτισμό λείπουν. Βλέπω όμως ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ευαίσθητο. Και θεωρώ ότι επηρεάζεται πολύ εύκολα από τη μια χρονιά στην άλλη, αλλά βλέπουμε ότι στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει μια ανωδική τάση και δεν υπάρχει και πρόνοια όσον αφορά το κομμάτι του προσωπικού, το οποίο βλέπουμε ότι κάθε χρόνο πονάμε εκεί πέρα και βλέπουμε ότι ειδικά οι νέοι δεν κάθονται πάρα πολύ, κάνονται λίγο και φεύγουν.
1: Θέτεται δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θεωρώ. Το πρώτο έχει να κάνει πάντως με το συνθήκες εργασίας. Είμαστε λίγο ακόμα στη λογική των 80s και των 90s από πλευράς εργαζομένων, αλλά οι συνθήκες τρέχουν. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε ουσιαστικά. Και οι εργαζόμενοι μένουν ουσιαστικά ξεκρέμαστοι να προσπαθούν να βγάλουν μια εργασία που είναι πάνω από τις δυνατότητες τους σε πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις.
2: Ο κλάδος του τουρισμού πάντα ήταν ένας κλάδος ο οποίος είχε εντατικοποίηση εργασίας. Αυτό είναι πάντα όταν λέμε σεζόν. Όταν έχουμε ένα ορισμένο χρόνο εργασίας, ο οποίος έχει ένα μεγάλο φόρτο εργασίας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εκεί πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένος για να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι έτσι το προϊόν του τουρισμού, ειδικά στη χώρα μας, καθώς εκμεταλλευόμαστε, όπως είπατε πριν λίγο, καθαρά τον τουρισμό του καλοκαιριού και όχι το χειμώνα.
1: Ναι.
2: Το χειμώνα έχουμε ένα πολύ ήπιο τουρισμό που καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε ένα σταθερό προϊόν τουρισμού που όλο το χρόνο υπάρχει μια σταθερά και ένας φόρτος εργασίας ο οποίος θα έχει μια μικρή αυξομοίωση το καλοκαίρι. Είμαστε λοιπόν το καλοκαίρι. Είδαμε φέτος ότι ενώ Ιούνιο δεν υπήρχαν καλά αποτελέσματα από τις κρατήσεις, υπήρχε μια τεράστια αύξηση από μέσα Ιουλίου, Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Καταλαβαίνω ότι υπήρξε μια αύξηση μεγάλη της προσέλευσης του κόσμου. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση εργασίας που ήδη εργαζόμενοι που ήταν τον Ιούνιο. Δεν βγάλανε και τον Ιούνιο και τον Αύγουστο τη δουλειά που λέμε. Σίγουρα από ένα σημείο και μετά, ναι, κάνεις αυτό. προσπαθείς να διαχειριστείς και να βγάλεις τη δουλειά και να μην κάνεις αυτό που θα μπορούσες να κάνεις ή αυτό που ξέρουν τουλάχιστον οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στον επιστημισμό να κάνουν. Δηλαδή να κάνουν πάρα πολύ καλά και επαγγελματικά τη δουλειά τους. Αλλά όταν υπάρχει ένας εργαζόμενος προς ένα μεγάλο κομμάτι επισκεπτών τουριστών, να τους εξυπηρετείς, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει καλή παροχή υπηρεσιών.
1: Και αυτό έχει βέβαια και ως αποτέλεσμα να πέφτουν υπηρεσίες, ενδεχομένως να έρχονται κακές κριτικές ή σε κάποιες περιπτώσεις να δυσφημεί και το προϊόν, ας το πούμε έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Όταν ο εργαζόμενος είναι δυσανάλογος σε σχέση με τον κόσμο που εξυπηρετεί, καταλαβαίνουμε ότι αν πάτε σε μια ταβέρνα, θα σας κάνω απλά το πάνω τέτοιο, και είναι ένας σερβιτόρος και έχει 5 τραπέζια, αυτά τα 5 τραπέζια θα είναι απολύτως τακτοποιημένα, εξυπηρετημένα. Αν ένας σερβιτόρος έχει 25 τραπέζια, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν φταίει ο σερβιτόρος, δεν φταίνει και οι πελάτες. Σίγουρα υπάρχει, θα προσπαθήσει να τους εξυπηρετήσει όλους. Μέχρι εκεί. Τελεία.
0: Το θέμα, κύριε Ριζικιανάκη, είναι. Γιατί οι επιχειρήσεις της εστίασης δεν βρίσκουν προσωπικό, γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη εργαζομένων ή η μη δυνατότητα για παραπάνω πρόσληψη προσωπικού?
2: Κοιτάξτε, θα σας πάω μερικά χρόνια πίσω, όχι πάρα πολλά. Θα σας πάω τα χρόνια του κορονοϊού, τα οποία τα πόνερά τους ήταν μέχρι το 2022, μέχρι τα μέσα του 2023 που απελευθερωθήκανε τα μέτρα του κορονοϊού. Εκεί η εστίαση και ο τουρισμός δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Ένα πλήγμα που φύγανε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι από την εστίαση και τον τουρισμό, από ανάγκη, διότι δεν μπορούσε ο τουρισμός να τους φιλοξενήσει, δεν έδινε τα μεροκάματα, μετακομίσανε σε άλλους κλάδους και εκεί πέρα χάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο όμως δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να αναχτηθεί και δεν ανακτήθεται, διότι βλέπουμε ότι όλα τα επαγγέλματα ζητάνε κόσμο και είναι αδύνατο ένας εργαζόμενος ο οποίος μετακόμισε σε ένα άλλο κλάδο να φύγει από εκεί όταν δουλεύει 3-4 χρόνια και όταν και ο ίδιος αυτός ο κλάδος έχει έλλειψη, γιατί η έλλειψη θέσεων εργασίας εργαζομένων υπάρχει σε όλους τους κλάδους. Καταλαβαίνετε ότι δεν τον αφήνουν εύκολα να φύγει. Πόσο μάλλον αυτό το disadvantage που έχει ο δικός μας ο κλάδος, ότι έχει 6 μήνες δουλειά και 6 μήνες ανεργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κοκτέιλ πραγμάτων το οποίο συμπληρώνεται και φτιάχνει αυτό το μείγμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή της έλλειψης. Δεν είναι ένας ο λόγος, είναι πολλοί. Είναι και ότι υπάρχουν από άλλους κλάδους ζήτηση εργαζομένων. Δεύτερον, ότι εμείς έχουμε μεγάλη εποχικότητα. Και τρίτον, ακόμα και στην ανεργία τους, δεν έχουν γίνει από την πλευρά του κράτους τα μέτρα τα οποία φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, να επανέλθει το Ταμείο Ανεργίας στους 5 μήνες και παραμένει στους 3 μήνες, που καταλαβαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι εποχικοί μένουν 3 ολόκληρους μήνες χωρίς κανένα εισόδημα. Αυτό δεν αποτελεί κίνητρο για να έρθει κάποιος να ασχοληθεί με τον τουρισμό και τον εποχικό τουρισμό, γιατί βλέπουμε όλοι μας, ακόμα και αυτοί που δουλεύουμε όλο τον χρόνο, ότι δεν μπορείς να μείνεις μήνα χωρίς μισθό. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι εξαντλούν το μισθό τους πάρα πολύ γρήγορα. Φανταστείτε κάποιοι εργαζόμενοι που είναι οικογενειάρχες ή όχι, 3 μήνες να μην έχουν κανένα εισόδημα. Αυτό δεν αποτελεί κίνητρο για να έρθουν στον τουρισμό.
0: Όσον αφορά, κύριε Ριζικιανάκη, καταρχήν, μισό λεπτό πριν πάω εκεί, είχατε φέτος καταγγελίες, δεν ξέρω, για ρεπό, για μη καταβολή έτσι, υπεροριών ή δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το κλίμα, υπάρχει αυτό που σας λέω?
2: Ναι, υπάρχει, όπως υπάρχει και κάθε χρόνο. Δεν έχει γίνει κάποια μεγαλύτερη αύξηση προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια έχει ένα φαινόμενο, έχει παταχθεί η ανασφάλιση εργασία, δεν υπάρχουν ανασφάλιση που είχαμε στο παρελθόν, έχει τακτοποιηθεί το κομμάτι εκεί. Εντάξει, σίγουρα η σύμβαση δεν εφαρμόζεται 100% σε όλα τα καταστήματα εστίασης και εκεί υπάρχουν κάποιες αναταραχές ή κάποιες καταγγελίες με άλλες ειδικότητες να εργάζονται, άλλες δεν είναι δηλωμένες. Εκεί επηρεάζει τα δώρα, τα τεκμαρτά, ημερομίσθια. Αυτές οι καταγγελίες υπάρχουν από υπερορίες και όλα αυτά με την κάρτα. Έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα, αλλά η έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών, εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που καταγγέλουν ότι έχουν δουλέψει ώρες οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί. Σίγουρα και το κράτος δεν έχει στο δικό του βαθμό, ενώ έχει ξεκινήσει κάποιες ορθές διαδικασίες, όπως είναι η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, δεν έχει εξασφαλίσει το πώς θα γίνει στο πεδίο πραγματικά. Σίγουρα η κάρτα εργασίας είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά βλέπουμε ότι οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ λίγοι και εντελώς δειγματοληπτικοί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκεί πέρα κενά, αλλά νομίζω ότι το κράτος εκεί με πολύ απλές κινήσεις θα μπορούσε να το λύσει, όπως θα μπορούσε να λύσει και το επίδομα ανεργίας, το οποίο για άλλη μια χρονιά είναι ξεκομμένο από την κυβέρνηση ότι δεν θα γίνει.
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει και το δήλωση για ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να είναι 2 μήνες. Αλλά αυτό είναι.
2: Ο κύριος Μαρινάκης έκανε αυτή τη δήλωση. Εμείς αντιδράσαμε πια συνδικάτα. Είναι εκτός τόπου και χρόνου, διότι δεν υπάρχει οριζόντιο Ταμείο Ανεργίας. Υπάρχει το Ταμείο Ανεργίας, καταρχήν είναι κρατήσεις.
1: Ναι.
2: το Ταμείο Ενέργειας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι κρατήσεις από τους εργαζόμενους, από τους ίδιους εργαζόμενους, από εμάς που εργαζόμαστε και δεν είμαστε άνεργοι προς τα ταμεία. Οπότε είναι εισφορές οι οποίες έχουν πληρωθεί από τους εργοδότες, δεν τις έχουν λάβει οι εργαζόμενοι και έχουν πληρωθεί και από τους εργαζόμενους, και αυτά τα ποσά πάνε στο κράτος για τα ταμεία ενεργείας, για τις κατασκηνώσεις, για την ασφάλεια και την υγεία όλων μας. Έτσι, είναι κρατήσεις, είναι δουλευμένα χρήματα αυτά.
1: Ναι. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Πάντως, κύριε Ριζικιανάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αποτελεί και ο κλάδος, α το πούμε έτσι, ένα θελκτικό προϊόν για έναν νέο άνθρωπο ενδεχομένως. Αυτό φαίνεται και τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα σε αυτό.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι οι νέοι άνθρωποι που το επιλέγουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Και αυτό υπάρχει, σας είπα, ένα κοκτέιλ πραγμάτων, όπως σας προανέφερα, και με το ταμείο, αλλά και με την εποχικότητα και με την αναζήτηση από άλλους κλάδους. Και επίσης στο κομμάτι αυτό των στελεχών και των ανθρώπων οι οποίοι θα δουλέψουν στον επισητισμό και στον τουρισμό ως επαγγελματίες, έχει συνεισφέρει και η μη ύπαρξη των σχολών. Οι σχολές μετεκπαίδευσης, οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων στο Κοκκίνι δεν λειτουργούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι σχολές οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο παρελθόν, όλα τα στελέχη που αυτή τη στιγμή στελεχώνουν τους μεγάλους ομίλους ξενοδοχείων ή ακόμα και των καταστημάτων εστίασης αλυσίδων ή όχι, έχουν από εκεί μετεκπαιδευτεί ή βγάλει αυτή τη σχολή. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το χάσμα. Δεν υπάρχει εκπαίδευση και καταλαβαίνουμε ότι χωρίς εκπαίδευση ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να θεωρήσει ένα επάγγελμα. Αν δεν είναι πιστοποιημένος ότι αυτό το επάγγελμά του με πιστοποίηση.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η δουλειά του θα γίνεται πιο δύσκολη. Επομένως, μπορεί να περνάει και χειρότερα στην εργασία του. Δηλαδή, είναι μια λυσίδα ζητημάτων που προκύπτει από αυτό.
0: Και τι παροχή υπηρεσιών θα λαμβάνω εγώ και ο καθένας που πηγαίνει σε ένα μαγαζί εστίασης. Κλείνοντας, κύριε Ριζακενάκη, αν σας έλεγα ποια είναι τα τρία πράγματα που, αν μπορούσατε να ζητήσετε από την κυβέρνηση όσον αφορά το δικό σας κλάδο, τι θα ζητούσατε?
2: Εφαρμογή καθολική των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Περισσότερους ελέγχους για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και ειδικά για τους εποχικούς επαναφορά του Ταμείου Ενεργείας στα προμνημονιακά επίπεδα, 5 μήνες όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν μπορεί χωρίς αυτά τα τρία να ζητάμε στους εργαζόμενους τους εποχικούς όταν κλείνουν τα ξενοδοχεία τέλος Οκτωβρίου να τους ξαναβρίσκουμε ξανά στη δουλειά τους αρχές Μαΐου. Είναι μεγάλο οικονομικό χάσμα για να ζητάμε από κάποιους εργαζόμενους να κρατήσουν αυτό το προϊόν το οποίο εισφέρει άνω των 20 δισεκατομμύριων στο ΑΕΠ της χώρας μας, να τους ζητάμε να είναι εκεί δίνοντάς τους ψίχουλα και πηγαίνοντας πίσω το βιωτικό τους επίπεδο. Το θεωρώ ότι είναι άδικο, το θεωρώ ότι είναι απάνθρωπο. Είναι μετρημένο το Ταμείο Ενεργείας, μπορεί νομίζω να επανέλθει, μπορεί το κράτος να βρει τους κρατικούς πόρους και νομίζω ότι αν δεν έχουμε εργαζόμενους δεν μπορεί να έχουμε τουρισμό.
0: Λέει και ένας ακροατής, κύριε Ριζακενάκη, ότι και οι μικρές επιχειρήσεις εστίασης δυσκολεύονται να επιβιώσουν, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
2: Σίγουρα οι μικρές επιχειρήσεις εστίασης δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο από τις μεγάλες, διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ένα κορμό σίγουρα το οποίο μπορούν να δουλέψουν και έχουν προσπαθήσει και έχουν άλλες δυνατότητες σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν να πάρουν εργαζόμενους έπειτα από τις μεγάλες, ό,τι μείνει στην αγορά. Και καταλαβαίνετε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει οικογενειακές επιχειρήσεις, διότι έχουν μεγάλο πρόβλημα με τους εργαζόμενους. Δεν βρίσκουν εργαζόμενους οι οποίοι να δουλεύουν όλο το χρόνο εκεί πέρα σταθερά και προσπαθούν με εργαζόμενους οι οποίοι είναι part-time ή κάνουν κάτι άλλο να βγάλουν τη δουλειά τους και συνήθως έχουν γίνει οικογενειακές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα της εργασίας είναι μεγάλο, θα μπορούσε το κράτος να πάρει ακόμα περισσότερα έσοδα από αυτό όταν είχε φτιάξει ένα σωστό μοντέλο. Χρόνια φωνάζουμε ότι υπάρχει ένα αρνησιγενές μοντέλο. Όσο περνά τα χρόνια αυτό θα γίνεται χειρότερο. Νομίζω ότι όλοι είναι χαμένοι από αυτό. Οι εργαζόμενοι σίγουρα χαμένοι, οι εργοδότες είναι χαμένοι, διότι θα είχαν μια τεράστια δεξαμενή υπό εργαζομένων και θα μπορούσαν να επιλέξουν από αυτούς τους καλύτερους. Αυτή τη στιγμή σε πολλές περιπτώσεις επιλέγουν από ανάγκη ή κάνουν και ήδη τη δουλειά και σίγουρα το κράτος, τα έσοδά του θα μπορούσαν να ήταν πολλαπλάσια αν υπήρχε αυτό το κομμάτι να αναπτυσσόταν ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε ότι όλοι είμαστε χαμένοι. Εντάξει, θα μου πείτε, το φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, οι προτεραιότητες είναι άλλες. Δεν το κοιτάζουν όπως πρέπει. Το κοιτάζουμε εντελώς φορολογικά. Αυτά βγάζουν τον τουρισμό. Είμαστε καλυμμένοι. Προχωρούμε.
0: Στο ίδιο έργο ο θεατές, θα πω εγώ, κύριε Ριζακενάκη, και εμείς σας πω κάθε χρόνο αυτό που είπατε και εσείς και χειρότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: δύναμη. Καλή δύναμη και καλό χειμώνα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, θα πω εγώ. Άκουσες κάτι διαφορετικό?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Τα ίδια και τα ίδια για, εντάξει, για μια δύσκολη σεζόν.
1: Μετά βέβαια υπάρχουν παράπονα, δεν υπάρχουν νέοι οι οποίοι στρέφονται να δουλέψουν προς, σε αυτό το τομέα. Βέβαια δεν μπορώ να τους αδικήσω. Δεν μπορώ να τους αδικήσω.
0: Όταν δεν έχεις το επίδομα ανεργίας, όταν τελειώνει ο ζωή Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν ξέρω πότε τελειώνει, και ξαναπιάνεις δουλειά Απρίλιο-Μάιο και όλους αυτούς τους μήνες δεν παίρνεις κάθε μήνα το επίδομα ανεργίας, γιατί να πας, ρε Δημήτρη, και να δουλεύεις τους 6 μήνες.
1: Υπήρχαν
0: αυτά,
1: βέβαια, να πούμε,
0: σε εξαντλητικούς ρυθμούς.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά κάνεις διπλή δουλειά. Δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια.
0: Όχι. Εκεί είναι το θέμα.
1: Το θέμα, να σου πω επίσης, ποιο είναι. Υπήρχαν άνθρωποι παλαιότερες δεκαετίες οι οποίοι βιοπορίστηκαν μέσα από τον τουρισμό ως εργαζόμενοι. Όχι απαραίτητα να έχουν ένα κατάλημα ή να έχουν μια επιχείρηση.
0: Ναι, ήταν όμως διαφορετικά.
1: Βιοπορίστηκαν, έκαναν οικογένειες και έζησαν μια ποιοτική ζωή.
0: Δεν ήταν όμως τα πράγματα που.
1: Ναι, αυτό σου λέω τώρα, δεν έχει καμία σχέση.
0: Νομίζω ότι
1: με το
0: μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Νίκος Κοκολάκης. Πάμε να δούμε. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Να μας πει και ο ίδιος από την πλευρά του τι αφήνει πίσω τη αυτή η τουριστική σεζόν που τελειώνει σιγά σιγά για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Κύριε Κοκολάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ριζικιανάκη, μας έδωσε έτσι μια εικόνα όσον αφορά την εστίαση. Τι γίνεται, τι έγινε φέτος, αν σας λέγαμε να κάνετε έναν απολογισμό για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τι θα λέγατε?
3: Σίγουρα ήταν με θετικό πρόσημο, αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Σίγουρα υπήρχαν τα προβλήματα όπως διαχρονικά και όλα τα χρόνια, το ίδιο και φέτος. Σίγουρα είχαμε αυξήσεις των μισθών των εργαζομένων μετά την υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά ασχέτως που λόγω της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, της στεγαστικής κρίσης, οι αυξήσεις αυτές εξανεμίζονται. Είχαμε τα προβλήματά μας όσον αφορά σε η μειοψηφία, θα έλεγα, το ξενοδοχείο, που έχουν να κάνουν με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είδαμε επίσης επιχειρήσεις να προσπαθούν να περικόβουν τις αμοιβές των εργαζομένων με κάθε τρόπο. Και είδαμε βέβαια και περιπτώσεις λόγω της μεγάλης εντατικοποίησης και εμείς στελέχωση με εργατικού δυναμικού τα ξενοδοχεία να έχουμε και φαινόμενα λεκτικής βίας. Αυτά ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ως εργαζόμενοι. Σίγουρα η τουριστική σεζόν εξελίσσεται ακόμα μέχρι τέλος του Οκτώβρη, αρχές του Νοέμβρη. Από εκεί και μετά υπάρχουν και τα προβλήματα όσον αφορά και τη ΔΥΠΑ. Ήδη βλέπουμε ότι
0: εννοείται για το επίδομα Ταμείο Ανεργίας.
1: Δεν ξέρω αν σας ήρθαν και οι κάρτες οι προπληρωμένες, γιατί πέρυσι υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα με αυτό.
3: Ναι, σίγουρα υπήρχε και αυτό το πρόβλημα με τις προπληρωμένες κάρτες που εμείς από την πρώτη στιγμή της ψήφισης που έχει να κάνει με αυτό το θεσμό είπαμε ότι είναι απαράδεκτο η προπληρωμένη κάρτα, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι το 50% του επιδόματος ανεργίας μπορούμε μόνο να το διαθέσουμε όπως εμείς θέλουμε, δηλαδή σε μετρητά. Το υπόλοιπο 50% δυστυχώς κάνουν κουμάντο στα δικά μας ρήματα. Από εκεί και μετά πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι ήδη με τις πρώτες απολύσεις που έρχονται να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας στο σωματείο μας, βλέπουμε ότι το ολοκληρωμένο σύστημα της ΔΥΠΑ πέφτει και όταν προσπαθούμε να ξαναμπούμε δυστυχώς δεν έχει πάρει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να έχουν τις προϋποθέσεις για το Ταμείο Ανεργίας, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει όταν θα βγει απόφαση από τη ΔΥΠΑ να ξανακάνει αίτηση με συμπληρωματικά στοιχεία για τον επιδοτούμενο.
0: Μισό λεπτό αυτό τώρα, κύριε Κοκολάκη, για να καταλάβω κάτι. Θυμάμαι ότι πέρυσι, διαψεύστε με, ότι πολλοί εργαζόμενοι περίμεναν ακόμα και 3 μήνες για να πληρωθούν. Αυτό έχει να κάνει με αυτή τη δυσλειτουργία που λέτε, είναι θέμα δηλαδή δυσλειτουργικού της πλατφόρμας, της ΔΥΠΑ?
3: Όλα μαζί, όλα αυτά, και η δυσλειτουργία της πλατφόρμας και η καθυστέρηση στην αποστολή των καρτών, της προπληρωμένης κάρτας, σήμαινε ότι η καθυστέρηση όντως έγινε μετά από 3 μήνες σε πάρα πολλούς συναδέλφους μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς ήδη έχουμε ενημερώσει τη ΔΥΠΑ ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον παρόμοιες καταστάσεις με τις περσινές. Είναι ένα δικαίωμα των εργαζομένων το επίδομα ανεργίας. Με αυτό το 5χρονο επίδομα θα προσπαθήσουμε για 3 μήνες μόνο να επιδοτηθούμε, που ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει όταν και οι δύο εργαζόμενοι είναι στην οικογένεια, σύζυγος-σύζυγος, ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
0: Δεν φτάνει, δεν φτάνουν τα χρήματα. Είναι πολύ λίγο για να μπορούν οι άνθρωποι. Και δεν ξέρω και αυτό αν είναι ένα αντικίνητρο, κύριε Κουκουλάκη, για να έρθουν εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία.
3: Ναι, πραγματικά είναι ο κύριος λόγος αυτή τη στιγμή που συζητάμε με τους συναδέλφους μας, που οι συνάδελφοί μας φεύγουν από τα ξενοδοχεία προσπαθώντας να βρουν άλλους εργασιακούς χώρους για να μπορέσουν να έχουν το καθημερινό μεροκάματο, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας. Και πριν λίγες μέρες ακούσαμε και από την κυβέρνηση, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και άλλους υπουργούς, ελέγχη της κυβέρνησης, να λένε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Είναι απαράδεκτο αυτό σε μια στιγμή που πραγματικά ο τουρισμός προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία της χώρας μας, ή αν οι εργαζόμενοι του τουρισμού να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Οι εργαζόμενοι εκείνοι που κάτω από προσωπικές θυσίες, κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας εργάζονται, να έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την πολιτεία. Εμάς κύριο αίτημά μας και παραμένει είναι η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας για όσο χρονικό διάστημα ο άνεργος βρίσκεται στην ανεργία. Δεν είναι δική μας επιλογή. Δεν είναι δική μας επιλογή. Επειδή ο τουρισμός κρατάει 6 και 7 μήνες. Έτσι. Εφόσον υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου, εννοείται ότι εμείς θέλουμε να εργαστούμε. Αλλά αν δεν υπάρχουν αυτά τα που βάζουμε στο τραπέζι, δεν υπάρχει επέκταση της τουριστικής περίοδου, απαιτούμε ότι πρέπει να επιδοτούμαστε όλο το χρονικό διάστημα που είμαστε άνεργοι.
0: Θα πάτε και σε κινητοποιήσεις, κύριε Κοκολάκη, αν δεν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα το σημαντικό?
3: Ακούστε να δείτε, εμείς θα συνεδριάσουμε τις επόμενες μέρες τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα και θα αποφασίσουμε να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και μετά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει και αρκετές κινητοποιήσεις, αρκετές συναντήσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, συναντήσεις στο Υπουργείο. Όλο λένε ναι, έχετε δίκιο, θα το δούμε, αλλά επί της ουσίας μας χτυπάνε την πλάτη και τελικώς δεν γίνεται τίποτα. Απέναντίας είχαμε αυτές τις δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη πριν λίγες μέρες.
0: Όσον αφορά τις καταγγελίες, έχω λίγο χρόνο, αλλά θέλω έτσι 2 πραγματάκια να πούμε. Όσον αφορά φέτος, αυτή τη σεζόν, τις καταγγελίες, κύριε Κουκουλάκη, οι περισσότερες είχαν να κάνουν με τι, με τη λεκτική κακοποίηση που είπατε, με κάποιες
3: άλλες. Είχαμε και λεκτική βία, είχαμε ναι, λεκτική κακοποίηση. Οι περισσότερες ήταν με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι. Ενώ είχαν ρεπό, τους ανάγκαζαν και δούλευαν και τους έλεγαν να μην χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος, να κινδυνεύει να γίνει και κάποιο εργατικό ατύχημα. Υπήρξαν περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή επιχειρίζεται η επιθεώρηση εργασίας που ο εργαζόμενος δούλευε εξαήμερο, οκτάωρο και φαινόταν ότι δούλευε πενθήμερο, οκτάωρο και όταν έπαιρνε και ένα ρεπό το βάζανε και άδεια. Έχουμε δηλαδή κομμοτραγικές καταστάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είπαμε είναι η μειοψηφία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα.
0: Κλείνοντας, κύριε Κοκολάκη, έτσι μία κουβέντα. Όλοι αντιμετωπίσαμε αυτό το καλοκαίρι προβλήματα με τα έργα που γίνονται στο βόρειο δικά άξονα Κρήτης. Μεγάλες καθυστερήσεις υπήρξατε αντιμέτωποι και εσείς, οι εργαζόμενοι εννοώ στα ξενοδοχεία, με αυτό το φαινόμενο.
3: Σίγουρα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που πραγματικά ταλαιπώρησε όλους εμάς και τους ενδοχοϊπαγίους, τους εργαζόμενους γενικότερα, τους επισκέπτες μας, τους μεταφορείς, τους οδηγούς, όλα αυτά είχαν αντίκτυπο, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα από το σπίτι μας για να πάμε στην εργασία μας και το ίδιο σύμβαινε και από την αποχώρησή μας. Άρα λοιπόν υπήρχε μια μεγάλη ταλαιπωρία, έπρεπε να πάρθουν καλύτερα μέτρα για να μην υφίστανται όλοι εμείς αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία, ναι, με να γίνονται έργα, αλλά πάντα με συνεννόηση και με σχεδιασμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο, λίγο έμεινε τη σεζόν. Καλό χειμώνα. Και καλό χειμώνα, καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Πάντως τραγουδάρα, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, τραγουδάρα, τραγουδάρα.
1: Αποσία, γενικά ότι τραγούδια έχει πει, όχι Κοσιόνι. Φανταστικά.
0: Φαντάζεσαι τη Σία την Κοσιόνι να.
1: Δεν ξέρω, αν είχε τέτοιο ταλέντο στη μουσική.
0: Και τι το ξέρει. Δεν το ξέρει. Θα την πάρουμε τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι εκπλήξεις.
0: Έτσι, έτσι. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Κρατάω ένα 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα μας και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα, Δημήτρη, με έμφαση.
1: Με έμφαση τα όσα διαβάζουμε τελευταία. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Οικονομικών καθηγητής, να πούμε, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή διαβάζουμε όλα τελευταία και συχνότερα για ειδήσεις που αφορούν χώρες Ευρωζώνης και κατά κύριο λόγο τη Γαλλία, και βλέπουμε και τα επιτόκια δανεισμού να έχουν φτάσει στο 5%, το οποίο είναι λίγο ένα καμπανάκι. Είμαστε κοντά σε μια νέα κρίση χρέους και ένα δημοσιονομικό κίνδυνο όπως αυτό του 2008.
2: Θα σας απαντήσω. Ζούμε, δεν είμαστε κοντά, ζούμε μια περίοδο όπου χαρακτηρίζεται από δύο συστατικά, την ενεργειακή κρίση,
1: ναι,
2: που βλέπουμε όλοι, και την ανατιμολόγηση των στοιχείων χρέους, δηλαδή τα υψηλά επιτόκια. Τέλος, με αυτό θα ζήσουμε και το όλο 26 και τουλάχιστον το 27, και έχω την υποψία και αρκετά περισσότερο. Τώρα, θα μετατραπεί αυτή η κρίση σε κάτι βαθύτερο που να έχει κατακρισμιαία μορφή σαν αυτή την οποία είδαμε το 2008? Η εκτίμησή μας είναι πως όχι. Αυτό δεν σημαίνει δεν ζούμε μια κρίση χρέους, αλλά δεν, ναι, θα πάρει την κατακρισμιαία μορφή αυτή την οποία είχε η Ελλάδα και οι άλλες 3-4 χώρες οι οποίες ήταν το 2008. Θα είναι μια συνεχής κρίση που έχει επιπτώσεις στο κόστος κεφαλαίου, το οποίο έχει πάρει την ανιούσα. Παρόλα αυτά, αν επιμείνατε στην ερώτησή, ναι, σας, προβλέπετε, θα σας έλεγα το εξής. Αν η Λεπέν, που από ό,τι καταλαβαίνουμε θα βγει, λέω η Λεπέν ή οποιοσδήποτε άλλο στη Γαλλία, βγει μέσα 27 και αγνοήσει τα προβλήματα χρέους που έχει, διότι τρέχει η Γαλλία με 5,5% έλλειμμα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Και αγνοήσει και πει ότι ξέρεις, κάνω το 5-7. Αυτό οδηγεί σε μείζωνα κρίση.
1: Το οποίο θα πιάσει όλη την Ευρώπη, έτσι.
2: Για να είμαστε ακριβώς.
0: Άρα θα συμπαρασύρει και τη χώρα, ναι, μας αυτό, λέτε, κύριε Πετράκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, σε έναν βαθμό. Βεβαίως. Η χώρα μας, να σας ενημερώνω, από τις πλέον θωρακισμένες στην Ευρώπη. Τι είναι θωρακισμένο όμως? Ο δημόσιος τομέας. Γιατί με τα μνημόνια κάναμε 18,5 χρόνια μέσο χρόνο αποπληρωμής του χρέους. Άρα οι ανατιμολογήσεις δεν πάνε σε όλο το χρέος που πάνε σε άλλες χώρες που έχουν 5-6 χρόνια, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες. Αφομοιώνονται σε λιγότερο βαθμό.
1: Ναι.
2: Παρόλα αυτά, μη φανταστείτε ότι θα βρεθούμε εκτός αυτής της ιστορίας, αλλά προσέξτε. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα αφαιράσουμε σε αυτή τη φάση, θα υπάρξουν δυνάμεις οι οποίες θα κάνουν τις δημοσιονομικές προσαρμογές, τις απαραίτητες δημοσιονομικές προσαρμογές, ξέρετε εσείς από αυτά, και όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η κοινωνία της Γαλλίας θα ζήσει αρκετά δύσκολα και αυτό το πράγμα θα αποφευθεί με την κατακρισμιαία μορφή, όχι με τη μορφή της κρίσης και της μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης, αλλά με τη μορφή αυτή την οποία φοβόμαστε να συμβεί.
1: Πάντως, κύριε Πετράκη, όταν βλέπω 5%, επιμένω λίγο σε αυτό,
2: 5,3.
1: Θυμάμαι, αν και ήμουν νέος τότε, ασχολούμουν στα φοιτητικά μου χρόνια, θυμάμαι ότι ήταν ένα νούμερο το οποίο ήταν απαγορευτικό για τη χώρα. Δηλαδή ήτανε...
2: Για τη χώρα μας.
1: Για τη χώρα μας, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Για τη χώρα μας.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, γι' αυτό μου έρχονται flashbacks, να το πω έτσι, πόσο καταστροφικό μπορεί να ακουστεί αυτό αν συνεχίσει να αυξάνεται.
2: Πολύ σωστή είναι η σκέψη σας. Γιατί? Διότι δεν πήραμε μέτρα εγκαίρως, και μέτρα δηλαδή όχι το 10 εγκαίρως, ενώ το 7. Το 8, το 6, καλά, από το 8 και μετά είμαστε ένοχοι. Αλλά και πριν το 8, όταν έβλεπες το χρέο να ανεβαίνει, μέχρι πότε θα ανεβαίνει τόσο ψηλά? Και μια χώρα που έχει διευρυμένο ισοζύγιο πληρωμών, δεν είχες δηλαδή παραγωγικές δυνατότητες. Και σας δίνω από την πίσω πόρτα την εξής σημείωση. Η Γαλλία. Εντάξει. Είναι η Γαλλία, είναι τεράστια χώρα,
1: ναι,
2: τεράστια οικονομία. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο να ζήσει αυτή τη μορφή κρίσης χρέους. Από την άλλη μεριά, αν υπάρξει άφρονα πολιτική σαν αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως, είναι και πολύ δύσκολο να σωθεί. Άρα πραγματικά θα ήταν πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εγώ
2: άρα
0: θέλω...
2: είναι και θέμα μεγέθους δηλαδή, καταλάβετε.
1: Ναι, ναι, προφανώς δηλαδή, είναι πολιτείες... σε αντιστοιχεία έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται το 5% δικό μας, δεν το συγκρίνουμε αυτό. Απλά σαν
2: και
1: νούμερο αρχίζει και μου φαίνεται μεγάλο.
2: Ναι. Βεβαίως πολύ σωστά. Και οι ΗΠΑ τι σώζει αυτή τη στιγμή την κατάσταση, ότι οι επενδύσεις σε AI που γίνονται διατηρούν μια οικονομική δραστηριότητα σημαντική, αν και εκεί αλλάξει και κάτι.
1: Ναι. Τώρα με το AI ανοίγεται μια πόρτα, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια, Μαρία.
0: Μία ερώτηση εγώ θέλω να κάνω για να δω αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Πετράκη. Αυτή η κρίση που λέμε μπορεί να περάσει από τις αγορές, τις τράπεζες, στις επιχειρήσεις και τελικά στα νοικοκυριά?
2: Ναι, βέβαια μπορεί. Και θα περνάει. Ναι. Όχι
0: περνάει.
2: Θα περάσει, περνάει. Αρχίζει και δυσκολεύονται και το κόστος δανεισμού, θα ανέβουν και τα επιτόκια δανεισμού. Μην φαντάζεστε ότι θα ανέβουν πολύ, αλλά περνάει. Όλα έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω. Απλώς συζητούσαμε τόση ώρα για την κατακλυσμία μορφή του σοκ. Αυτό προσπαθούμε να προβλέψουμε, διότι το άλλο... Το αν δεν πάρουμε απόφαση, με αυτό θα ζούμε.
1: Βέβαια, κύριε Πετράκη, ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτήν την περίπτωση. Μιλάμε για τη Γαλλία και το μέγεθός της. Βλέπουμε ταραχές αυτή τη στιγμή από εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω πόσο εύκολα οι κοινωνίες, ήδη καταπιεσμένες, πιεσμένες οικονομικά κοινωνίες της Ευρώπης, θα αντέχανε να μπουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές. Δηλαδή, θα μου φαινόταν σαν ένα κερασάκι στην τούρτα.
2: Πολύ σωστά το θέσατε. Και αυτό είναι ο κίνδυνος τον οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Η κοινωνία σου λέει, κύριε, εμένα τι με ενδιαφέρει? Ότι δανείζεσαι? Πήγε να δανειστείς και εγώ θέλω να ζω κάπως καλύτερα. Και το καταλαβαίνω. Αν δεν έχεις μια πολιτική ηγεσία που εγκαίρως και ορθώς να σε οδηγήσει σε μια διέξοδο, μια στιγμή ποιοι θα είναι αυτοί που θα αγοράζουν συνεχώς το χρέος και θα σε χρηματοδοτούν? Είναι και ηλίθιοι όλοι αυτοί. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς αφορά τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής ηγεσίας.
1: Είμαστε κοντά στο να αρχίσει ένα γαϊτανάκι, όπως έχει ξεκινήσει το 8, αν δεν κάνω λάθος, που να αρχίσουν ουσιαστικά να σορτάρουν τις, όταν εννοώ σορτάρισμα, να ποντάρουν εναντίον της οικονομίας.
2: Είστε ενημερωμένος. Τα CDS πράγματι δείχνουν ανεβαίνουν. Αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν είναι το σορτάρισμα, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια φαινόμενα, αλλά τα credit default swaps, που είναι το κύριος δείκτης με τον οποίο παρακολουθούμε την πορεία της αξιοπιστίας ενός κρέους, ανεβαίνουν σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και ημών. Διότι όπως και αν το κάνουμε, έχουμε υψηλή σχέση χρέους. Αλλά δεν έχουν πάει στο Θεό και δεν είμαστε, δηλαδή δεν διακρίνουμε. Υπάρχει άνοδος, σαφέστατη άνοδος, αλλά δεν έχει πάει ψηλά. Και ξέρετε τι μας σώζει τελικά? Το ότι διατηρείται σχετικά υψηλά ο ρυθμός ανάπτυξης και παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Διατηρείται παρόλα τα προβλήματα.
1: Πάντως εκτός στη Γαλλία και στη Γερμανία ενδεχομένως.
2: Τα ίδια.
1: Δεν ξέρω και πόσο έχει ωφελήσει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, γιατί μεγάλες
2: αυτοκινητομηχανίες. Όχι.
1: Εννοώ ενεργειακά. Στο ενεργειακό κομμάτι για τη βιομηχανία της
2: Γερμανίας. Έχει γίνει, πολύ σωστά. Έχει γίνει ακριβή ενέργεια. Σωστά. Αλλά αυτό που έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τη Γερμανία είναι ο ανταγωνισμός με την Κίνα. Δεν πουλάνε πια αυτοκίνητα η Γερμανία. Τα πουλάνε τώρα, σήμερα κάνανε μια συμφωνία οι Ευρωπαίοι να σταματήσουν τις εισαγωγές των αυτοκινήτων από την Κίνα, αλλά αυτά, εντάξει, θα έχει αποτελέσματα, αλλά θέλει κάποιο χρόνο να εξελιχθεί. Είναι και η Γερμανία, ξέρετε, η χειρότερη στιγμή είναι αυτή που ζούμε, διότι έφτουν οι προσδοκίες και το επίπεδο ευημερίας των ανθρώπων. Οι προσδοκίες των ανθρώπων για το επίπεδο ευημερίας. Και αυτό δεν είναι καλό, καθόλου καλό σήμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, και βέβαια και για το AI με την ευκαιρία που σας έχω, δεν μπορώ να μην... Γιατί έχω διαβάσει κάποιες αναλύσεις, δεν ξέρω, είναι φούσκα το AI? Ή και στην τελική, από πού κερδίζουν τα μοντέλα?
2: Είναι εντυπωσιακό τα έσοδα τα οποία έχουν οι εταιρείες τους. Ακόμα διατηρείται. Αυτό φοβόμαστε τώρα, μην ανέβει πολύ το κόστος χρέους και γίνουν ανισήφορες οι επενδύσεις τους και δημιουργηθούν αρνητικές προσδοκίες για τα αποτελέσματά τους. Είναι ένα σύνθετο θέμα, δεν είμαστε σε μια φάση φούσκας, αλλά έχουν ανέβει αποτιμήσεις και είμαστε σκεπτικοί.
1: Πάντως κρατάω σαν, πώς να το πω έτσι, σαν κατακλείδα στη συζήτησή μας, ότι ναι μεν, δεν είμαστε ακόμα στο 8, αλλά χρειάζεται και κάποιο είδους προσοχή, ας το πω έτσι.
2: Κάποιο είδους Πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Είπα να το πω κομψά για να μην τρομοκρατώ τον κόσμο.
2: Καλά το είπατε. Δεν χρειάζεται να τρομοκρατείτε ακόμα. Εάν βρεθούμε μπροστά σε κρίση, πρώτον θα το καταλάβουμε γιατί θα μας εφηβιάσει. Ελπίζω να μην μας εφηβιάσει. Δεύτερον, ότι δυσκολεύουν τα πράγματα σαν αποτέλεσμα της μεγάλης ενεργειακής κρίσης και σαν αποτέλεσμα της άκρατης αύξησης του χρέους των μεγάλων χωρών. Καταλάβατε που είναι. Αυτά είναι, αυτά είναι τα δύο θέματα. Αλλά είναι κάτι με το οποίο θα ζούμε στη συνέχεια προς το παρόν. Είμαστε πιο δύσκολα, αλλά πάντως όχι καταστροφικά.
1: Βέβαια, αυτή η συζήτηση που είχαμε τώρα, που θεωρώ ότι βγάζει, έχει ουσιαστικά λίγο, πώς να το πω, η άποψή σας έχει επιστημονική βαρύτητα. Ο κόσμος που τα ακούει είναι πολλές φορές εκφράζει την άποψη ότι βγήκαμε τελικά από αυτή την κρίση.
2: Από ποια κρίση?
1: Από την κρίση του 12. Δηλαδή, θέλω να πω με την έννοια ότι δεν είδαμε χαοτικές διαφορές, ο μέσος πολίτης οικονομικά συνεχίζει να ζορίζεται. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
2: Λέτε το ζήτημα της σύγκρισης των βιωτικών επιπέδων.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, είναι λάθος να συγκρίνουμε την παρούσα κατάσταση με το 10. Πρέπει να τη συγκρίνουμε την παρούσα κατάσταση, βιωτικό επίπεδο, εισοδήματα αυτό, με το 13. Γιατί? Γιατί το 10, το 11 και το 12 ήταν ακόμα έτη τα οποία ήταν δανειακά, έτσι τα ονομάζουμε. Από εκεί πατώσαμε το 12-13, εκεί πατώσαμε και από εκεί και πέρα μετράμε. Από τότε το νέο μοντέλο παράγει αποτελέσματα. Δυστυχώς απέχουμε από το να πιάσουμε την τάση των πραγμάτων όπως ήταν, και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν μια πολύ εύκολη τάση που είχαμε φτιάξει με δανειακά λεφτά. Και τώρα, αν μου δώσετε τη δυνατότητα να δανειστώ όσα δανειζόμουν τώρα, ξέρετε που θα πάω τα εισόδηματά σας? Στο Θεό. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πια. Άρα τώρα πια η όποια ανάκαμψη και η όποια βελτίωση είναι αρκετά πιο δύσκολη, αλλά τουλάχιστον είναι υγιής.
1: Ναι, το κατανοώ αυτό που λέτε.
2: Δηλαδή, αν μπορούσαμε να δανειστούμε αυτά τα οποία κάναμε τότε, πραγματικά μέσα σε 2 χρόνια θα αποκαθιστούσαμε όλα τα βιωτικά.
1: Με τι κόστος όμως? Με τι κόστος για το μέλλον?
2: Μα είναι αδύνατον.
1: Είναι αδύνατον
2: να γίνει. Κανείς δεν θα σας αφήσει να το κάνει. Να το κάνει.
0: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας άφησα στα χέρια του Δημήτρη του Κανάκη, γιατί ξέρω ότι είναι πιο ενημερωμένος από μένα. Σε αυτά.
2: Και μια χαρά ήταν. Και ιδίως σας είστε μια χαρά.
0: Ναι, είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Αυτά τα θέματα.
1: Μπορώ να μιλάω 2 ώρες.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Μπορείς να συζητάς. Να το πάρεις τον κύριο Πετράκη.
1: Να ξέρεις κάτι, όταν είπατε accredited default swaps, που ουσιαστικά όλη η κρίση του 8 είναι αυτό. Αν καταλάβεις, είναι το accredited default swaps. Και πώς από τη Lehman Brothers κατέληξε να καταστρέφει την Ελλάδα.
0: Αντώνη Τσαπινό, Δημήτρης Κανάκης παραδίδει ιδιαίτερα μετά, άμα θέλεις.
1: Όχι, στην αίθουσα σύνταξης. Δεν μπορώ, γιατί είναι ακόμα δυσνόητο, όσο και να το έχω διαβάσει, είναι δυσνόητο να το καταλάβεις προς μικρή.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Ήταν τόσο περίπλοκα τα προϊόντα που πουλούσαν οι τράπεζες και τα. Που ήταν αναπόφευκτη καταστροφή.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο πριν αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Σκέρτσο, από τον υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου και από τον κύριο Γεωργιά. Έχει να κάνει με τα social media. Κοινή συνέντευξη τύπου δόθηκε πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα και σε εξέλιξη, να πω την αλήθεια. Την έναρξη εφαρμογής από 1η Γενάρη του 27 του νέου πλαίσιου ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Παπακεστεργίου μέσα TikTok, Facebook, Instagram σκέφτονται για το Snapchat. Άκου τώρα τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ένας λέει στους 4 ανήλικους ξεκινά χρήση social media από την ηλικία των 10. Μη σας πω, κύριε Γεωργιάδη, και νωρίτερα θα πω εγώ.

0: και μπορούσαν να κάνουν λογαριασμούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα, μέσω Gov θα είναι αυτό, πώς θα γίνει, θα πρέπει εγώ να δίνω την άδεια στο παιδί. Δεν ξέρω τι ακριβώς και πώς θα γίνει. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Είναι εδώ κάτι ψηλά γραμματάκια και δεν τα βλέπω καθόλου. Έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Πάντως θα αφορά Facebook, TikTok, Instagram και τι άλλο είπα.
1: Snapchat.
0: Snapchat είναι υποδιερεύνηση, λέει, το συζητάνε.
1: Εμένα τώρα μου έχει κάτσει αυτό που είπε ότι έχουν ανέβει τα credit default swaps.
0: Εκεί έχει
1: βρει. Ξέρεις αυτό πόσο σημαντικό
0: πολύ,
1: είναι.
0: Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε καεί από αυτά τα πράγματα στα παιδιά.
1: Από το άλλο θα καούμε πολύ πιο πολύ αν συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Είναι ασφάλιστρα κινδύνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποντάρω στη χρεοκοπία σου αυτή τη στιγμή. Αυτό.
0: Ναι.
1: Μόνος μου εγώ.
0: Μόνος σου, ναι. Εγώ διαβάζω αυτά που αφορούν εμένα και τα παιδιά και πάρα πολλές οικογένειες. Θέσπιση ηλικιακού ωραίου τα 15 έτη, υποχρέωση λέει παλίθευση ηλικίας, θα πρέπει να υπάρξει συμβατότητα κτλ. Παιδιά, δεν βλέπω, είναι ψηλά τα γράμματα. Εδώ θα είμαστε όμως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και θα δούμε και στην πράξη πώς θα πάει από την 1η Γενάρη.
1: Είχε πει κάτι πολύ σωστό ο Πρωθυπουργός. Να, κάτι που δεν θα ακούσει πολύ συχνά από μένα. Είχε κάτι λοιπόν πολύ σωστό ο Πρωθυπουργός, όταν έκανε την ανακοίνωση αυτού του μέτρου. Είχε πει ότι αυτό το μέτρο δεν έρχεται για να ορίσει το πλαίσιο. Έρχεται ως βοήθημα για τους γονείς. Αυτό είναι η σωστή προσέγγιση και νομίζω έτσι πρέπει να το δούμε με τα social media. Έρχεται ως μια βοήθεια το να μπει ένα εμπόδιο, ακόμα ή να το δουν οι γονείς ότι εδώ πέρα μπορούμε να λειτουργήσουμε και λίγο έτσι, λίγο διαφορετικά. Νομίζω ήταν πολύ σωστή τότε η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό το θέμα.
0: Ναι, πάντως ήταν ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι. Εννοώ σε εγχώριο επίπεδο.
1: Όχι, καλά έκανε.
0: Σε εγχώριο
1: δεν μπορεί, να σου πω κάτι, Μαρία. Ένα παιδί πλέον είμαι πάρα πολύ σίγουρο, 15χρονο, ειδικά για 15χρονο για πλάκα. Έχει VPN και μπαίνει από όποιο σερβερ θέλει, από όποια χώρα του κόσμου θέλει. Δεν θέλει κανένα μέτρο. Είναι αυτό που λέω. Να το δουν οι γονείς ως ένα βοηθητικό μέτρο για να περιοριστεί το θέμα των social media.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει,
0: Μαρία. Εντάξει, ρε, μου έκανε την καρδιά περιβόλαια. Εμένα βέβαια εντάξει, ούτω ή άλλω η μία μου κόρη σε λίγο κλείνει τα 15, πάει το φάγαμε, η άλλη τα 13. Αλλά.
1: Άμα έρθει μια οικονομική, ξέρω σου πω εγώ την περιβόλη θα είναι. Να δει εσύ εκεί κλέντια. Ποιο, δεν θα έχουμε καν πλούσιο με ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Γελά.
0: Όχι, δεν γελάω.
1: Μην το θεωρήσω
0: αυτό. Δεν γελάω, δεν γελάω. Αυτά δεν ήταν πολύ ωραία τα νέα για το κλείσιμο τη εκπομπή Δευτεριάτικα.
1: Μια χαρά είναι να κλείσει τα social στου νέου. Ό,τι πρέπει είναι.
0: Ό,τι πρέπει είναι. Λοιπόν.
1: Δηλαδή, περίμενε.
0: Ναι.
1: Δεν φεύγουμε.
0: Τι κάνουμε.
1: Το θεωρείς φυσιολογικό να έχουν νέοι.
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει να μπει περιορισμός.
0: Πρέπει. Απλά έχω μία ανησυχία. Αν τελικά θα λειτουργήσει αυτό, είναι αυτό που λες, θα βρίσκουν πάλι παραθυράκια με τα VPN και αυτά.
1: Ότι το δυσκολεύεις ακόμα και βάζεις άλλο ένα όροφο να ανέβει άλλη μια σκάλα, το κάνεις πιο δύσκολο. Κάποιοι θα μείνουν στην ίδια σκάλα. Δηλαδή θέλω να πω, θα περιοριστεί εκ των ουκάνευ. Βέβαια αυτά τα ξέρεις οι νέοι, τα νέοι. Όταν είμαστε μαθητές και εμείς είχαμε μάθει και στέλναμε τραγούδια κατεβασμένα με MP3. Δεν
0: εγώ δεν υπήρχαν αυτά. Εγώ τελείωσα τις σπουδές μου και δούλευα και δεν υπήρχαν αυτά που λες. Εδώ φέρετε το ηλικιακό χάσμα. Πόσα χρόνια σε περνάω.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη γενιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε, διάβαζα προχθές μια έρευνα του 94, από το 92 μέχρι το 97.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε ούτε Gen Z ούτε Millennial. Είμαστε, επειδή είμαστε ο ορισμός της αλλαγής από τη τεχνολογία, αλλαγή, είμαστε στη μέση ακριβώς.
0: Του 94.
1: Από το 93 μέχρι το 97.
0: Από
1: δεν είμαστε ούτε Millennial ούτε Gen Z.
0: Καλά, άστο.
1: Είμαστε πιο καμένοι γενιά.
0: Εγώ το 97 είχα τελειώσει το σχολείο και σπούδαζα. Ναι.
1: Θα σου το πω αυτό σε άλλο επεισόδιο βέβαια. Αυτή η γενιά, είμαστε πιο χαμένη γενιά.
0: Ωραία, θα μου το αναλύσεις αύριο.
1: 2012 δώσαμε πανελλήνιες, δεν θα σου πω τίποτα άλλο. 2012 δώσαμε πανελλήνιες. Εκεί τελειώνει,
0: μαζί
1: τελεία παράγραφος.
0: Μαζί με το δημοψήφισμα δίνεται τις πανελλήνιες.
1: Με το 15 έγινε
0: δημοψήφισμα. Α, το δημοψήφισμα έγινε το 15.
1: Κορύφωση της κρίσης.
0: Η κορύφωση της κρίσης.
1: Βγήκαμε και η μισθή βασική ήταν 400 ευρώ.
0: Φαντάσου εμάς που παίρναμε άλλους μισθούς και μετά φάγαμε την κατρακύλα.
1: Εμέ δεν δουλεύεις, τουλάχιστον ζήσατε το όνειρο. Τι λες τώρα, εμείς ζήσαμε μόνο ξύλο.
0: Τώρα εκεί πέρα, ένα-δύο χρόνια, δεν προλάβω.
1: Έχω ακούσει για μισθούς δημοσιογράφους στα 90 και τα 2000 που λέω εγώ εντάξει τι κάνω.
0: Ένα-δύο χρόνια τα πρόλαβα αυτά.
1: Μισθούς που δεν θα τους δω αν κάνω 4 δουλειές μαζί.
0: Κανείς μας δεν τους βλέπει.
1: Ναι, θέλω να πω, τουλάχιστον κάποιοι τους είδαν. Εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε ούτε σε Fate Volant.
0: Τα παιδιά μας τι θα δουν, δεν ξέρω. Φύγαμε, μεγάλη κουβέντα και δεν προλαβαίνουμε. Αριάδνη Κοπηδάκη, τίτλοι ειδήσεων. Και μετά ακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Στις 2 το κεντρικό δελτίο και εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Done. Γεια σας.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το πρωί στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού στα Νεροκούρου Χανίων. Οργή καταστηματαρχών στο Καστρίγια, Λουκέτα και βαριά πρόστιμα, επαφές Μπαριτάκη στην Αθήνα για το θέμα. Καίει το επίδομα ανεργίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος Νίκος Κοκολάκης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με θύμα ένα 58χρονο άνδρα, ο οποίος δέχτηκε δύο μαχαιριές από 18χρονο νεαρό. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο βόρειο οδικό άξονα στα Χανιά. Νεκρός 36χρονος πεζός που παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Νέα επιδείνωση του καιρού από μεθαύριο Τετάρτη στην Κρήτη. Ανησυχία για τις περιοχές που δεν έχουν στεγνώσει από την προηγούμενη κακοκαιρία. Στην Κρήτη σήμερα για διήμερη περιοδία ο Αλέξης Τσίπρας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα πούμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία το μεσημέρι, ενώ στην άλλη πλευρά του δωματίου στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Τι μέρα έχουμε σήμερα λοιπόν? Δευτέρα, άλλη μια εβδομάδα. Ξεκινάει το μερολόγιο, γράφει Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2026. Ίσως για αυτούς που έχουν έτσι τα θεματάκια τους, τα ψυχαναγκαστικά, θα μπορούσε η εκπομπή να ξεκινήσει 12 και 12. Το ρολόι όμως δείχνει 12 και 7, οπότε πάμε σε αυτό το σημείο ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τη συνάδελφο, την Μαρία Ορφανάκη, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας, με αφορμή μια συζήτηση που είχαν πριν από λίγο στην εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη Κανάκη και τον κύριο Κοκολάκη, τον πρόεδρο των ξενοδοχείων υπαλλήλων Ηρακλείου, όπου η Μαρία σας έλεγε, ο κύριος Κοκολάκης, ότι γενικά με τις κάρτες εργασίας δεν τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, λαμβάνουμε έτσι διάφορα σχόλια από διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους για κάποιες παρατυπίες που γίνονται, αλλά θέλω να μου πεις λίγο τι σας είπε ο κύριος Κοκολάκης.
1: Καταρχήν να πούμε ότι από σήμερα επεκτείνεται η εφαρμογή της κάρτας εργασίας και σε νέους κλάδους, στην υγεία, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαρισμού και σε άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά, Μαρίνα, που κάνει η κυβέρνηση για να καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Τώρα, αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, κατά την άποψη δική μου. Ναι, μεν από τη μία είναι εργαζόμενος, χτυπάει την κάρτα εργασίας όταν μπαίνει και όταν φεύγει, που γίνεται έτσι, υπάρχει μια διαφάνεια, ας το πούμε. Το ζητούμενο όμως είναι, πληρώνεται για όλες τις ώρες που εργάζεται? Και εδώ ήρθε ο κ. Κοκολάκης που μας είπε ότι υπήρχαν περιστατικά τη σεζόν που τελειώνει σιγά-σιγά. Δεν ήταν η πλειοψηφία, ήταν η μειοψηφία, αλλά καταγράφηκαν περιστατικά που υποχρέωναν τους εργαζομένους να μην χτυπούν κάθε μέρα την κάρτα εργασίας ενώ πήγαιναν να δουλέψουν, με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερες ώρες και να πληρώνονται λιγότερες ώρες. Άρα είναι ένα εργαλείο προστασίας ή είναι ένα ψηφιακό σύστημα καταγραφής στο χώρο δουλειάς που δημιουργεί προβλήματα? Και εδώ τώρα μπαίνει και αυτό που λέμε σε πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει, η επιτυχία ενός μέτρου κρίνεται όχι μόνο από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, αλλά και πώς χρησιμοποιείται αυτό το μέτρο και πώς έλεγχοι γίνονται. Είναι πολύ βασικό αυτό για τους ουσιαστικούς ελέγχους, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, να προστατευτούν αυτοί που κάνουν καταγγελίες, είτε είναι λίγες είτε είναι πολλές, να υπάρχουν κυρώσεις όταν διατυπώνονται παραβιάσεις. Και φυσικά πάλι μιλάμε για την τεχνολογία που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, και εδώ θα πρέπει να μην μετατραπεί ακόμα η κάρτα ψηφιακή σε ένα γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις, αλλά σε ένα λειτουργικό εργαλείο. Εκεί για μένα είναι η ουσία του θέματος, να προστατεύει τον εργαζόμενο και όχι να δημιουργεί προβλήματα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι με τις εφαρμογές καλά πάμε να βγαίνουν, να κυκλοφορούν καινούργιες εφαρμογές. Ωστόσο, πρακτικά βγάζουν αρκετά προβλήματα. Αν δεν υπάρχει σωστή σύνδεση στο διαδίκτυο, αν κολλήσει η εφαρμογή, αν κάτι δεν γίνει, ο εργαζόμενος μπορεί να μην χτυπήσει σωστά την κάρτα εργασίας, να νομίζω ότι την έχει χτυπήσει, να μην την έχει χτυπήσει σωστά. Και πολύ σημαντικό αυτό που λες, τελικά ποιος τα ελέγχει όλα αυτά και αν οι έλεγχοι που γίνονται μπορούν να αποτυπώσουν πραγματικά το πώς εργάζεται κάθε εργαζόμενος στο δικό του κλάδο, στην επιχείρηση στην οποία εντάσσεται. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό βέβαια, διότι είναι δυνατόν να υπάρχουν έλεγχοι σε όλες τις επιχειρήσεις κάθε μέρα για όλους τους εργαζόμενους, για όλα τα ωράρια?
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ θα πω ότι ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται για κάθε ώρα που δουλεύει και ο εργοδότης που τηρεί την νομιμότητα να μην ανταγωνίζεται εκείνο που παρανομεί. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να υπάρχει και μια εκπαίδευση, Μαρίνα, σε όλο αυτό. Κάθε τι νέο ψηφιακό που έρχεται στην επιφάνεια. Και αν σκεφτούμε πόσες υπηρεσίες, δεν γνωρίζω για τη συγκεκριμένη, είναι υποστελεχωμένες, μπορούμε να σκεφτούμε και πόσο μπορεί να μειώνεται ενδεχομένως και ο αριθμός των ελέγχων που γίνεται στην αγορά και σε αυτό το κομμάτι.
0: Καλά, σε κάθε περίπτωση οι εφαρμογές βγαίνουν, μια χαρά τις υιοθετούν οι επιχειρήσεις, δεν ξέρουν να τις χρησιμοποιούν.
1: Αυτό λέω.
0: Στο ίδιο έργο θεατές κάθε φορά και βλέπουμε σε άλλη μια περίπτωση εδώ πέρα, ναι μεν εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότεροι κλάδοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ωστόσο δεν έχουν γνώση για το πώς να τη χρησιμοποιούν σωστά την κάρτα εργασίας, και αυτό που λες είναι ίσως και ένα από τα βασικότερα αγκάθια σε όλους αυτούς τους τομείς, ότι πρέπει να λάβουν γνώση παράλληλα, πρέπει όμως να το κάνουν και πράξη. Δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο.
1: Δεν είναι. Και όπως έστειλε και ένας ακροατής μήνυμα νωρίτερα, λέει, ήταν στη λέξη της εκπομπής και δεν προλάβαμε να το θέσουμε. Ένα ερώτημα που έθεσε είναι αν αρκεί μία ψηφιακή κάρτα να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο η εργασιακή αυθαιρεσία. Αρκεί τελικά?
0: Νομίζω πως όχι.
1: Και εγώ την ίδια απάντηση.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μέσα στο πλαίσιο των παρανομιών εντάσσεται και το άλλο. Έχουμε πολλή δουλειά. Χτύπα την κάρτα σου ότι έφυγες, αλλά μείνε.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και τώρα που λέμε, Μαρίνα, για εκπαίδευση, να σε πάω κάπου που δεν το συζητήσαμε, αλλά δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις την ενημέρωση που έγινε από τον κύριο Σκέρτσο, τον κύριο Παπασταργίου και τον κύριο Γεωργιάδη. Στις 22 του μήνα ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα social media, η χρήση τους από 15 ετών και μπλοκάρισμα TikTok, Facebook και Instagram, νομίζω. TikTok, Facebook, νομίζω και Instagram. Συζητούν για το Snapchat. Εκεί να δεις τι εκπαίδευση θέλει. Και τελικά αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη τον Κανάκη, θα βρουν τρόπο οι νέοι, που θα πω την αλήθεια τώρα, είναι πιο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία από την δική μας, τουλάχιστον η δική μου σίγουρα. Θα βρουν τρόπο για να παρανομούν και να μην φύγουν από τις πλατφόρμες που έχουν συνηθίσει, ή θα είναι πολύ πιο δύσκολο και θα σωθεί ένα κομμάτι? Δεν ξέρω πώς θα πάει και αυτό στην πράξη. Και τι εκπαίδευση πρέπει να κάνουμε και εμείς οι γονείς, που δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Θα περιμένουμε την κυβέρνηση να δούμε στην πράξη και αν θα πρέπει εμείς να εκπαιδευτούμε για να κοιτάζουμε τα παιδιά μας και να μπορούμε να τα προστατεύουμε. Τουλάχιστον από τις ηλικίες μέχρι τα 14.
0: Νομίζω αυτό που λες ίσως δεν το έχουν σκεφτεί. Και είναι και μια συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στην εκπομπή μου με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη από την Περιφέρεια. Ότι ναι, μπορεί να ψηφιστεί ένα μέτρο, να συζητείται ένα μέτρο. Ωστόσο, το να τεθεί τελικά σε εφαρμογή και κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει πράξη έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα η εκπαίδευση και των γονιών είναι ένα κομμάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Πώς ένας γονιός θα μπορεί πραγματικά να ελέγχει ένα παιδί που αντικειμενικά έχει μεγαλώσει μέσα στη τεχνολογία, τον περνάει έτη φωτός, από άποψη αντίληψης, να πω πονηράδας, μπορεί το παιδί να βρει, να ξεκριπώσει.
1: Καλέ, τι συζητάμε τώρα, Μαρίνα? Εδώ πολλές φορές εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι και πάμε και ρωτάμε τα παιδιά μας, μπορείς να με βοηθήσεις, δεν ξέρω να το κάνω. Και αυτά ξέρουν τα πάντα, όσον αφορά την τεχνολογία και τα social και ούτω καθεξής. Υπάρχει από μία ηλικία και πάνω, να πούμε, ένας τεχνολογικός αναλφαβητισμός, τα οποία δεν τον έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, και είναι και φυσιολογικό. Καλό είναι αυτό που πάει να γίνει, αλλά είναι αυτό που λες, την πράξη θα λειτουργήσει? Θα δούμε.
0: Τώρα θα κάνω ένα σχόλιο που μπορεί να ακουστεί και προβοκατόρικο και ίσως θα έπρεπε να λείπει, αλλά είναι ξεκάθαρα χιούμορ. Όλοι αυτοί που λένε τα τσιπάκια και τα τσιπάκια και μας έβαλαν τσιπάκια, θα μας τσεκάρουν σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις όμως, παιδιά, αν μπορούσατε να πληρώνεστε παραπάνω στο Best of Yes, όλοι θα τρέχατε πρώτοι να βάλετε τσιπάκι και δεν θα κάνατε παράπονα. Αλλά είναι ξεκάθαρα θέμα χιούμορ, έτσι, δεν υποστηρίζουμε κάτι συγκεκριμένο, να το τονίσω αυτό το πράγμα. Ωστόσο είναι μέσα στη ζωή πολλών ήδη η κάρτα εργασίας, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αυτοί που τη χρησιμοποιούν δεν μπορούν να τη συνηθίσουν, είναι κάτι καινούριο, δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι, την ξεχνάνε στο σπίτι, οπότε σίγουρα το πρώτο διάστημα η ακριβής αποτύπωση του ωραρίου νομίζω δεν θα είναι εφικτή.
1: Καλά, πού το πας αυτό? Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουμε οι γυναίκες. Αλλάζω τσάντα, μένει στην προηγούμενη η κάρτα εργασίας. Παίρνουν την άλλη τσάντα, αμάν, δεν ξέρουμε πώς πρέπει να την έχουμε στο αυτοκίνητο όσοι ερχόμαστε με το αυτοκίνητο. Είναι ένα πρόβλημα και αυτό, δεν είναι?
0: Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι άντρες. Αλλάζω πατελόνι, έμεινε στη τσέπη του πατελονιού η κάρτα. Τελικά, μάλλον θα πρέπει να κοιμούνται αγκαλιά με την κάρτα, να ξυπνάνε με
1: αυτή. Μήπως πρέπει να τη βάλουμε στο κινητό μας?
0: Στα κλειδιά του αυτοκινήτου.
1: Ναι, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να
0: αλλάξει. Δεν ξέρω, νομίζω αν είναι να ξεχάσει κάτι θα το ξεχάσω όπου και να το βάλει.
1: Αυτό βέβαια τώρα που είπαμε το κινητό, άλλο άγχος εγώ, έτσι. Έχουμε φορτώσει το κινητό τα πάντα, μένεις από μπαταρία, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τίποτα, έτσι. Ναι. Είσαι γυμνός, έχεις απογυμνωθεί. Λες δεν έχω μπαταρία, δεν έχω το ένα. Όλα εκεί μέσα τα έχουμε πια.
0: Και αυτό βέβαια είναι ένα tip που λες. Στην κάρτα εργασίας μπορεί να είναι ψηφιακή στο κινητό, αλλά να υπάρχει πάντα ένα αντίγραφο, χειρόγραφο, βασικά όχι χειρόγραφο, εκτυπωμένο. Ναι. Ώστε να μπορεί κάποιος να το σκανάρει σε ό,τι κατάσταση και αν βρίσκεται το τηλέφωνό του.
1: Ώρες-ώρες δεν ξέρω. Εγώ είμαι λίγο πιστοδρομική σε αυτά. Λέω, πού είναι αυτή η δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Πιο καλά είμαστε, βρε παιδιά. Έχουμε μπλέξει πολλά, πολλά. Πολύ πληροφορία, πολύ.
0: Έχουμε μπλέξει πολλά. Ωστόσο, ας χτυπήσεις τώρα, Μαρία Ορφανάκη, την κάρτα σου και να αποχωρήσεις στο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.

Και είναι, παιδιά, βέβαια η κάρτα εργασίας ένα σημαντικό εργαλείο εδώ που τα λέμε όταν χρησιμοποιείται σωστά. Ελπίζω να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο αν ζοριζόμαστε με την κάρτα εργασίας. Ωστόσο, παρέλειψα να σας πω κατά την έναρξη της εκπομπής και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε σε Facebook, Instagram και TikTok, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο info@creta1.gr και στον αριθμό Viber 6947 703 304. Ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 282. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε πάντα να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Ωστόσο, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά και όταν λέω δυναμικά το εννοώ διότι εχθές είχαμε την έναρξη των κινητοποιήσεων των αλλιέων εδώ στο Ηράκλειο, όπου και το προηγούμενο διάστημα έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρα τα προβλήματά τους. Καταγγέλουν στην ουσία κάποιες αποφάσεις της κυβέρνησης και ότι δεν επαρκούν τα μέτρα στήριξης, δεν φτάνουν έτσι όπως θα έπρεπε, ώστε να τους καλύπτουν. Καταγγέλουν το πρόγραμμα της επιδότησης για τους λαγοκέφαλους, που όπως μας είχε πει εδώ και στην εκπομπή μεταξύ μας ο πρόεδρος των αλλιών του νομού Ηρακλείου, κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, κάπως έχει μείνει στα χαρτιά. Πρακτικά δεν έχει βρεθεί λύση, όπως επίσης και στο κομμάτι των καυσίμων. Οι μικροί αλλιείς, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου και έχουν δέσει τα καΐκια τους από εχθές το πρωί, στην ουσία στέλνουν τα πολύ δυνατά μηνύματά τους προς την κυβέρνηση ότι οι διαμαρτυρίες τους θα συνεχίσουν μέχρι να λάβουν τις αποφάσεις που θέλουν. Δεν θα ξαναβγουν για ψάρεμα. Τέλος, δέσανε τα σκάφη, δέσανε τα καΐκια στο λιμάνι και το πολύ σημαντικό ώστε να μπορεί κάποιος να το καταλάβει σε ό,τι αφορά τα κόστη της μετακίνησης έχει να κάνει με το κόστος του πετρελαίου, γιατί από ό,τι έχουν πει είναι διαφορετικό το καύσιμο το οποίο επιδοτείται για τον κλάδο και διαφορετικό το καύσιμο το οποίο μπαίνει στα μικρά καΐκια. Να πούμε βέβαια ότι αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο site στο creta1.gr. Σήμερα το πρωί μίλησε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αλλιέων του Ηρακλείου, αποτύπωσε την κατάσταση, έδωσε την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή και από χθες που έχει ξεκινήσει κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου και εμείς φυσικά πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει και τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε στο creta1.gr. Και κακά τα ψέματα, άλλο ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα έχει να κάνει με μια εγκληματική οργάνωση στο Λασίθι, εκεί όπου 5 άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν οδηγούνται ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση των ζωκλοπών στο Λασίθι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και να πούν για ποιο λόγο διώκονται για όλα αυτά τα αδικήματα. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια ομάδα στην οποία κεντρικό ρόλο φαίνεται πως είχε ένας 22χρονος, ο οποίος ήταν εκείνος που συντόνιζε, οργάνωνε όλες τις κινήσεις των υπόλοιπων μελών και τι θα γίνει με τα ζώα στην ουσία που έκλεβαν. Μαζί λοιπόν με τους άλλους 4 άνδρες αναμένεται να απολογηθεί και να πούμε έτσι λίγο και για τη δομή. Φαίνεται ότι λειτουργούσαν με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή παρακολουθούσαν τα κοπάδια, έβλεπαν ποια πνημιοστάσια, άμα το πω, ποια κοπάδια λοιπόν τους κάνουν κλικ και αφού πρώτα μάθαιναν εάν ήταν φυλασσόμενα, κάτω από ποιες συνθήκες βρίσκονταν τα ζώα εκεί μέσα, σχεδίαζαν
έβλεπαν με ποιες διαδρομές θα μπορούσαν να κινηθούν για να φτάσουν και να φύγουν όσο το δυνατόν γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Έπαιρναν λοιπόν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, χρησιμοποιούσαν δικά τους οχήματα και φορτηγά για να μεταφέρουν τα κλεμμένα ζώα σε σημεία τα οποία θα ήταν φυσικά ασφαλή τα ζώα και πρόσεχαν πάρα πολύ να μην τους εντοπίσει η αστυνομία. Και εδώ έρχεται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το θέμα των ζωοκλοπών, που μπορεί να δηλώνονται ζωοκλοπές, μπορεί κάποιος να λέει ότι ναι, εμένα μου έκλειψαν τα ζώα, πήγα το πρωί, δεν βρήκα κανένα, είχα 500. Μα που πήγαν τα ζώα, δεν τα βρίσκεις ποτέ. Γύρω στα 300 λοιπόν 20 κλεμμένα ζώα έχουν μετρήσει οι αρχές, και λίγα παραπάνω, μη σας πω, έχουν εξιχνιαστεί 7 υποθέσεις ζωοκλοπής και σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια έκλειψαν και κουδούνια, πολλά κουδούνια. Κανείς θα έλεγε καλά πώς δεν τους έβρισκαν τόσα κουδούνια, ντίνγκι, ντίνγκι, από εδώ, από εκεί κάποιος δεν θα τους άκουγε, παιδιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και κάποια παράβατα, υπάρχουν κάποιοι κώδικοι επικοινωνίας και μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτούς τους κλάδους. Και να πούμε βέβαια ότι η συγκεκριμένη έρευνα έχει πάρει άλλες διαστάσεις, δεν έχει σταματήσει στις κλοπές, καθώς φαίνεται πως από τις δηλώσεις, από τους ελέγχους μάλλον, στις δηλώσεις ΟΣΔΕ των εμπλεκομένων ατόμων, την χρονική περίοδο από το 2019 μέχρι και το 2025 προέκυψαν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι δηλώνουν ψεύτικα κοπάδια. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να εισπράξουν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις που ξεπερνούν τις 99.000 ευρώ. Μάλιστα να πούμε ότι και στους ελέγχους τους επιτόπιους τους οποίους έχουν πραγματοποιήσει, διαπιστώθηκε ότι τα ζώα ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που είχαν δηλωθεί, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι χώροι δεν είχαν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει και από αυτήν την υπόθεση, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί το νησί μας να ακούγονται αρνητικά πράγματα, πόσο μάλλον όταν σηκώνουμε στις πλάτες μας και το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν βγει περίπου την τελευταία διετία, θα πω εγώ βαριά, αν και νομίζω ότι γύρω στον 1,5 χρόνο είναι που στην ουσία έχουμε νιώσει για τα καλά μας τι θα πει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, να ψάξουμε λίγο τις παρανομίες παραπάνω, να μπουν στο στόχαστρο κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες ναι μεν μπορεί να είναι γνωστές στις αρχές ή να, όταν λέω γνωστές, να γνωρίζουν κάποια πρόσωπα ότι έχουν παραβατική συμπεριφορά. Ωστόσο, όπως σας είπα, περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών και ποια θα είναι βέβαια και η ποινική τους μεταχείριση.

Θα σας πω όμως και το άλλο, γιατί άλλο ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί έντονα τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο είναι η περίπτωση μιας απάτης που δυστυχώς έπεσε θύμα μια φοιτήτρια από τον Άγιο Νικόλαο, η οποία πλήρωνε για να μείνει σε ένα διαμέρισμα το οποίο ήταν νοικιασμένο, ήξερε αν είναι νοικιασμένο, δεν ήξερε, σίγουρα δεν ήξερε η κοπέλα τι γινόταν, και όπως φαίνεται πολίτες δέχονται καθημερινά παραπλανητικά τηλεφωνήματα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση να σας πω ότι η συγκεκριμένη κοπέλα, αν και μικρή στην ηλικία, πώς την πάτησε τώρα, τι έγινε? Λοιπόν, είχε μία ενοικιάστρια, μία σπιτονοικοκυρά, ωραία, σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Το σπίτι λοιπόν το είχαν βρει από μία κυρία στο διαδίκτυο. Όπως αποδείχθηκε, η σπιτονοικοκυρά αυτή είχε νοικιάσει κάποια στιγμή ένα διαμέρισμα Airbnb, είχε βγάλει τα αντικλείδια και το έδειχνε λοιπόν το διαμέρισμα αυτό σε υποψήφιους ενοικιαστές όταν ήταν άδειο. Τι γίνεται λοιπόν? Έρχεται η φοιτήτρια, αποφασίζει να τον νοικιάσει, δίνει μπροστά και τρία ενίκια και να πούμε εδώ πέρα ότι συνήθως τα ζητάει ο σπιτονοικοκύρης τα τρία ενίκια μπροστά σαν εγγύηση. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όταν κάποια στιγμή πήγε η κοπέλα στην Αθήνα προκειμένου να εγκατασταθεί στο σπίτι, το φοιτητικό της σπίτι, τι είδε? Γεια σας, βρήκε μέσα ανθρώπους να κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις τι να πούμε, παιδιά, όταν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. Σε πολλές περιπτώσεις το Airbnb, ναι, φυσικά είναι δεκτό. Όταν δεν το γνωρίζεις, όταν δεν είναι συμφωνημένο, όταν εσύ νομίζεις ότι αυτό το σπίτι είναι δικό σου, το έχεις πληρώσει και μια στιγμή μπαίνεις μέσα και ο άλλος έχει δώσει αντικλείδια, αρχικά κλονίζει την εμπιστοσύνη σου. Δηλαδή, αλίμονο, αν όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτια, ο σπιτονοικοκύρης τους είχε 5-6 αντικλείδια και κάθε τρεις και λίγο έκοβε βόλτες μες στο σπίτι, όταν ήξερε ότι θα λείπει ο νοικιαστής τους. Δηλαδή, αλίμονο, θα είχαμε τρομερό πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνετε. Αυτά. Αυτή ήταν η βόλτα λοιπόν που κάναμε για σήμερα. Αυτές και άλλες πολλές ειδήσεις μπορείτε πάντα να τις διαβάζετε στο kretaone.gr. Για τώρα θα πάμε όμως ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Πάμε όμως τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, ο οποίος είναι φαρμακοποιός και είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα αντιγρυπτικά εμβόλια για το 2026. Κύριε Σκουντάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ που είστε στην παρέα μας. Γιατί το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει πάρα πολλούς κάθε χρονιά, διότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που ξεκινά ο εμβολιασμός κάθε χρονιά, και θέλω να μου δώσετε λίγο, να μας δώσετε την εικόνα. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Σκουντάκης.
1: Τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται δραματικά. Σας ακούω. Δεν ξέρω εσείς με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά.
1: Φέτος για την περίοδο 25, για την περίοδο 2025-2026 δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Ακολουθούμε ένα πρόγραμμα που αφορά την κάλυψη του πληθυσμού με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο πρέπει να αρχίσει η χορήγησή του από τα μέσα Οκτωβρίου σύμφωνα με την εγκύκλιο την επίσημη του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσα στην εβδομάδα που μπήκαμε σήμερα θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, έτσι ώστε να είμαστε σωστά προστατευμένοι για την περίοδο μέχρι και το Μάρτιο περίπου. Φέτος, για την ώρα, δεν έχουμε παραλάβει εμείς στα κοινοτικά φαρμακεία όλες τις ποσότητες τις οποίες έχουμε παραγγείλει. Αυτό είναι κάτι που μας πρέπει να το σημειώσουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, γιατί καλό είναι να μην έρθουν όλοι απότομα οι συμπολίτες μας στα φαρμακεία για να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Δεύτερον, και το λέω αυτό γιατί μέχρι και τον Νοέμβριο μήνα μπορούμε με απόλυτη ασφάλεια να κάνουμε το αντιγρυπτικό. Επομένως δεν θέλω να υπάρξει ούτε θέμα άγχους και βιασύνης όσον αφορά τη χορήγησή του.
0: Περίπου σε τι ποσοστό
1: έχουμε
0: έχετε
1: στην αγορά ένα καινούργιο αντιγρυπτικό εμβόλιο? Ορίστε, δεν σας άκουσα.
0: Περίπου σε τι ποσοστό δηλαδή έχετε αυτή τη στιγμή?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Σε τι αριθμό έχετε περίπου αυτή τη στιγμή, σε τι ποσοστό έχετε περίπου αυτή τη στιγμή τα αντιγρυπτικά εμβόλια?
1: Ένα 10% των παραγγελιών μας έχουν παραλυφθεί από τα κοινοτικά φαρμακεία. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή καλυμμένη η αγορά με τις απαιτούμενες ποσότητες εμβολίων. Περιμένουμε όμως και παραλαμβάνουμε συνεχώς. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέλω να τονίσω επίσης είναι ότι φέτος έχουμε για πρώτη φορά ένα αντιγρυπτικό εμβόλιο το οποίο χορηγείται στη μορφή του ρινικού σπρέι, αλλά αναφέρεται και απευθύνεται μόνο για τα παιδιά και τους εφήβους. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα συνταγογραφείται από τους παιδιάτρους και θα γίνεται στο παιδιατρείο σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι καινούριο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Επειδή έχουμε λίγο και ένα πρόβλημα με την επιστροφή, ελπίζω να μας ακούτε και εσείς κανονικά. Οπότε, σε ό,τι αφορά το ειρηνικό εμβόλιο, το καινούριο, αποκλειστικά από το γιατρό δεν μπορεί να το χορηγήσει φαρμακοποιός. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο αυτή τη στιγμή το οποίο χορηγείται από το φαρμακείο είναι αποκλειστικά το τριδύναμο εμβόλιο, το απλό αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο μπορεί να έρθει ο δικαιούχος στο φαρμακείο και να το κάνει χωρίς ιατρική συνταγή. Εφόσον βέβαια ανήκει στις κατηγορίες αυτές των συμπολιτών μας, οι οποίες δικαιούνται να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Πέρα από το απλό αντιγρυπτικό εμβόλιο, έχουμε αυτή τη στιγμή στην διάθεσή μας και τα εμβόλια που είναι τα ανοσοενισχυμένα, τα εμβόλια υψηλής δόσης, και αυτά αναφέρονται, απευθύνονται μόνο σε συμπολίτες μας άνω των 60 ετών και πρέπει να τα συνταγογραφήσουν στο γιατρό. Αυτά δεν μπορεί ο φαρμακοποιός να τα χορηγήσει χωρίς ιατρική συνταγή.
0: Ωστόσο, τα ρινικά που μας είπατε, αυτό το εμβόλιο το καινούριο που είναι για τα παιδιά, αυτό το κάνει μόνο ο παιδίατρος, όχι ο φαρμακοποιός?
1: Ναι. Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν θα εφαρμόζεται στο φαρμακείο. Δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη γι' αυτό.
0: Μέχρι στιγμής υπάρχει έτσι, τηρείται κάποια σειρά προτεραιότητας ή οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι βρίσκονται στις ευάλωτες ομάδες έρχονται πρώτοι, απευθύνονται σε εσάς προκειμένου να τους χορηγηθεί το εμβόλιο?
1: Όχι, δεν τηρείται κάποια σειρά προτεραιότητας. Τώρα βέβαια το κάθε φαρμακείο μπορεί να ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των ασθενών του, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια προτεραιότητα. Εμείς έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση από, από τους προμηθευτές, τις αποθήκες και τις εταιρείες ότι θα καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της περσινής ζήτησης. Περίπου τα εμβόλια που πήραμε πέρυσι θα έρθουν και φέτος, επομένως δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών. Εγώ το είπα και στην αρχή και θέλω να το ξανατονίσω. Μην βιάζονται οι συμπολίτες μας να πάνε να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο και να δημιουργούν πρόβλημα στα κοινοτικά φαρμακεία, γιατί καταλαβαίνετε έχουμε και τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ασθενών καθημερινά. Υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη, αν θέλετε, χρονική διάρκεια που έχουμε περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για να κάνουμε εγκαίρως το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος ας απευθυνθεί στο φαρμακείο, στο φαρμακοποιό από τον οποίο εξυπηρετείται, για να μπορέσει να κλείσει και στην καλύτερη περίπτωση ένα ραντεβού για να κάνει το εμβόλιο του, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασθενών.
0: Τώρα στο κομμάτι αυτό της χρονικής περίοδου ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν το κάνει το Δεκέμβριο το εμβόλιο έχει νόημα το εμβόλιο θα τον πιάσει ή δεν υπάρχει λόγος?
1: Το αντιγρυπτικό εμβόλιο υπάρχει λόγος που λέμε ότι πρέπει να γίνει από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι και το Νοέμβριο, μέχρι 10-15 Νοεμβρίου στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί μπορεί να έχουμε έξαρση της γρίπης και το Δεκέμβριο, επομένως αν το κάνει το Δεκέμβριο δεν θα είναι καλυμμένο σε καμία περίπτωση από τη γρίπη. Επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι για να δημιουργηθεί ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμένο συμπολίτη μας πρέπει να περάσουν 10-15 μέρες. Mm-hmm. Επομένως αυτός που θα εμβολιαστεί σήμερα θα είναι προστατευμένος τέλος Οκτωβρίου. Δεν συστήνουμε σε καμία περίπτωση το εμβόλιο να γίνει Δεκέμβριο, και ειδικά αν υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Πρέπει να έρθουν σύμφωνα με τις ημερομηνίες τις οποίες έχουμε ανακοινώσει για να είμαστε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα, κύριε Σκουντάκη, το άγχος που έχουν πολλοί είναι όταν εκείνοι δεν βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες, δεν έχουν κάποιο φόβο για τους ίδιους, ωστόσο έχουν στο κοντινό τους περιβάλλον άτομα τα οποία χρειάζονται αυτή την προστασία. Ενδείκνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις να εμβολιάζεται κάποιος? Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι εντάξει, δεν υπάρχει λόγος, θα προσέχω και αφού θα κάνει ο άλλος που έχει το πρόβλημα το εμβόλιο, θα είμαστε και οι δύο μια χαρά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι λάθος αντίληψη και προσέγγιση. Οι επίσημες συστάσεις είναι αυτή τη στιγμή οι φροντιστές, ας πούμε, ανθρώπων, συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας. Αυτοί οι οποίοι είναι στο περιβάλλον τους. Πρέπει να ευάλωτων ατόμων. Πρέπει να εμβολιαστούν και αυτοί μέσα στις χρονικές περιόδους τις οποίες αναφέραμε για να προστατεύσουν τον ευάλωτο συμπολίτη μας από τη γρίπη. Μπορεί ο ευάλωτος συμπολίτης μας να εμβολιαστεί, αλλά η προστασία του θα είναι ακόμα καλύτερη αν το περιβάλλον του επίσης και η οικία του είναι εμβολιασμένη. Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή σε οικογένειες οι οποίες έχουν μωρά νεογέννητα, η σύσταση είναι να εμβολιαστούν και οι γονείς και οι παππούδες, γιαγιάδες και όσοι βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον για να προστατεύσουμε το παιδί.
0: Και επειδή αρκετοί δεν έχουν μπει στη διαδικασία.
1: Ναι, πρέπει να συμβουλευτεί ο καθένας στο φαρμακοποιό του. Έτσι, για να πάρει και τη σωστή καθοδήγηση. Γιατί τώρα, κατά περίπτωση, καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να δώσουμε οδηγίες, αλλά θα κρίνει ο κάθε κοινοτικός φαρμακοποιός, συνάδελφος, αν θα πρέπει να μπει στη διαδικασία του εμβολιασμού.
0: Και επειδή σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί δεν έχουν κάνει ποτέ το εμβόλιο γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται, εσείς σε ποιους ανθρώπους συστήνετε να λάβουν τη συμβουλή του φαρμακοποιού τους προκειμένου έστω να τους λυθεί αυτή η απορία?
1: Σε όλους. Το ποιος θα πάει στο κοινοτικό φαρμακείο να πάρει αυτή την σωστή ενημέρωση δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Όλοι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρουμε εν ώψη της γρίπης. Από εκεί και πέρα, αυτοί που θα κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ποιοι πρέπει να το κάνουν και υπάρχει σύσταση σοβαρή να το κάνουν. Αλλά αν κάποια περίπτωση είναι κάπως ιδιαίτερη και πρέπει να γίνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο, αυτό θα το κρίνει ή ο γιατρός ή ο κοινοτικός φαρμακοποιός. Επομένως, ρωτάμε, ενημερωνόμαστε σωστά και προχωράμε ανάλογα τις συστάσεις. Δεν πρέπει να βρίσκουμε δικαιολογίες και να αποφεύγουμε τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό και πολύ περισσότερο να αποφεύγουμε τη σωστή ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε σωστά σε όποια διαδικασία απαιτείται για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Μιλάμε τώρα για τη δημόσια υγεία. Η γρήπη είναι μια πολύ σοβαρή νόσος, δυνητικά μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη και σε έναν πληθυσμό ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος με το αντιγρυπτικό εμβόλιο μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο οικονομικές, κοινωνικές καταστάσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες. Οι μελέτες οι οποίες μας δείχνουν ότι όταν η γρήπη είναι σε έξαρση, πολλοί εργαζόμενοι λείπουν από τη δουλειά τους, υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων. Δεν είναι απλά το θέμα της υγείας, είναι πολύπλευρο το ζήτημα το οποίο προκύπτει, σύν το ότι μπορεί να καταλήξουν και αρκετοί συμπολίτες μας εξαιρετικά ευάλωτοι και να πεθάνουν από τη γρήπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή τη στιγμή να πάμε στο κοινοτικό φαρμακείο, να πάρουμε τη σωστή ενημέρωση, να κάνουμε το εμβόλιο αν χρειάζεται να το κάνουμε μέσα στις σωστές ημερομηνίες και να είμαστε έτοιμοι από Δεκέμβρη και μετά που συνήθως μέχρι Μάρτι έχουμε τις μεγάλες εξάρσεις γρήπης να αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα προκύψει. Προς Θεού έχουμε πολύ πόρους περιορισμένους. Δεν έχουμε τα άπειρα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και καταλαβαίνετε ότι αν τον Γενάρη-Φλεβάρη θα χρειαστεί να νοσηλευτούν κάμποσοι συμπολίτες μας στην εντατική του Βενιζελίου ή του Παγνή, δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό αν ξαφνικά έχουμε την ανάγκη να νοσηλεύσουμε 500 συμπολίτες μας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Λέω ένα τυχαίο νούμερο τώρα. Επομένως, είναι πολύ καλύτερη η διαδικασία του εμβολιασμού. Μειώνουμε λοιπόν και τα περιστατικά τα οποία θα νοσηλευθούν και προστατεύουμε έτσι και την ομαλή κοινωνική οικονομική λειτουργία του Ηρακλείου.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε κύριε Σκουντάκη και θα ήταν το επόμενο σχόλιο μου. Είδαμε τέτοιες σκηνές πέρυσι μέσα στο χειμώνα από ανθρώπους οι οποίοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία του νησιού, είχαν πολύ σοβαρά συμπτώματα, δυστυχώς η γρήπη δεν τους περνούσε και από την άλλη πλευρά ήταν και δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έβλεπαν τον άνθρωπό τους να βρίσκεται στη μέθο, ωστόσο έλεγαν εντάξει δεν έγινε και τίποτα, καλά θα περάσει αυτό, εγώ δεν έχω κάνει το εμβόλιο, δεν φοβόμουν, δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ, θα πιεστεί αρχικά το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως πολύ σωστά λέτε, με αποτέλεσμα να χρειάζονται βοήθεια συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν θα μπορούν να τη λάβουν εξαιτίας των ελλείψεων και φυσικά πάντα η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Για όσους δεν έχουν καταλάβει, ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ακόμη και αν δεν γνωρίζετε τη σημασία του αντιγρυπτικού εμβολίου, επισκεφτείτε το φαρμακοποιό σας, ρωτήστε τον, συμβουλευτείτε τον και σε συνδυασμό ενδεχομένως με τον γιατρό που σας παρακολουθεί θα σας δώσουν εκείνη την κατάλληλη οδηγία για το πώς θα κινηθείτε. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να φοβόμαστε το αντιγρυπτικό εμβόλιο και όπως είπε και στην αρχή ο κύριος Κουντάκης, μην βιαστείτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιορισμένη ποσότητα στα φαρμακεία, ωστόσο μέσα στο επόμενο διάστημα φυσικά και έχετε τον απαραίτητο χρόνο μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη να εμβολιαστείτε. Είναι μια διαδικασία που μόλις ξεκίνησε και φυσικά δεν χρειάζεται να βρεθείτε στη θέση να πάτε στο φαρμακείο, να μην βρείτε το εμβόλιο και να αγχωθείτε χωρίς λόγο. Νομίζω

0: γενικότερα και εξαιτίας των παιδιών που πάνε στο σχολείο, με αποτέλεσμα να φοβούνται ότι θα είμαι κρυωμένος, δεν θα μπορώ να κάνω το εμβόλιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα για να είναι έτσι και ομαλή η μετάβαση μέχρι να κάνουμε το εμβόλιο?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πέρα από τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, εννοείται ότι πρέπει να τηρούμε και όλους τους κανόνες υγιεινής, οι οποίοι λίγο πολύ είναι γνωστοί. Δηλαδή, να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η γρήπη είναι μια νόσος η οποία μεταδίδεται με τα σταγονίδια στον αέρα και με τα σταγονίδια που πιθανόν έχουμε στα χέρια μας. Πολύ καλό πλύσιμο λοιπόν των χεριών, και όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους και σε περιόδους έξαρσης των ιώσεων και της γρήπης, πρέπει να κρατάμε ανοιχτά παράθυρα στις αίθουσες, ας πούμε, των σχολείων, ή και να, αν χρειάζεται, να φοράμε και μία μάσκα προστασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση επίσης και την COVID-19. Είναι μία λίμωξη η οποία την έχουμε ξεχάσει λίγο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινότητα και να δημιουργεί νοσηλίες και περιστατικά στα νοσοκομεία μας. Πιθανόν κάποιοι από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, θα χρειαστεί να κάνουν και το επικαιροποιημένο εμβόλιο για την COVID. Αυτό βέβαια θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους για το αν θα πρέπει να το κάνουν. Η πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι μπορούν να το κάνουν την ίδια μέρα και με το αντιγρυπτικό. Δεν υπάρχει φόβος δηλαδή να συγχορηγηθούν αυτά τα δύο εμβόλια. Πέρυσι, την περσινή περίοδο, είχαμε 86 νεκρούς με επιβεβαιωμένο από εργαστηριακά κρούσμα γρήπης. 86 νεκρούς στα νοσοκομεία όλης της χώρας, οι οποίοι η μεγάλη τους πλειοψηφία, η πλειονότητα, δεν είχε εμβολιαστεί. Από τους 86 λοιπόν αυτούς οι πολίτες μας που δυστυχώς ήταν άτυχοι και έφυγαν, θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει αρκετούς, πολύ περισσότερους, αν είχαν εμβολιαστεί, και επίσης δεν θα είχαμε όλη αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο συνωστισμό στις ΜΕΘ των νοσοκομείων, που καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί τεράστια έξοδα και πίεση για το σύστημα υγείας, και πολλές φορές αυτός που τελικά χρειάζεται ένα κρεβάτι στη μέση δεν το βρίσκει, γιατί κάποιος άλλος δεν φρόντισε να κάνει κάτι πολύ απλό, να κάνει ένα αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ένας συμπολίτης μας, ο οποίος έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, τελικά μένει έξω από το σύστημα. Οι συνάδελφοί μου, οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί εδώ στο Ηράκλειο, έχουν ενημερωθεί για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία του εμβολιασμού. Με 300 περίπου φαρμακεία σε όλη την περιφέρεια Ηρακλείου, για μένα είναι πλέον αμέλεια και ανευθυνότητα να μην μπει σε ένα φαρμακείο, έστω και αν δεν ξέρεις το φαρμακοποιό, να ρωτήσεις τι πρέπει να κάνεις για τον εαυτό σου ή για τους οικείους. Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία. Η προσβασιμότητα στα σημεία πρωτοβάθμιας, που είναι τα κοινοτικά φαρμακεία, είναι πλέον υπερβολικά εξαιρετικά εύκολη. Οι επιστήμονες φαρμακοποιοί είναι ενημερωμένοι και μπορούν να σας καθοδηγήσουν. Το εμβόλιο έχει έρθει και σιγά σιγά θα έχουμε όλες τις ποσότητες που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό όλου του πληθυσμού που χρειάζεται να το κάνει. Η δημόσια υγεία λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει, οφείλουμε, έχουμε υποχρέωση, είτε είμαστε επιστήμονες στον χώρο της υγείας, είτε είμαστε απλοί έξω από το χώρο της υγείας πολίτες. Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία και να λέμε ότι δεν γνωρίζαμε ή δεν θέλουμε, ή γιατί ακούσαμε στο ίντερνετ ή κάπου αλλού διαβάσαμε ότι το εμβόλιο είναι επικίνδυνο. Είναι εξαιρετικά ασφαλές. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι έχει ελάχιστες, απειροελάχιστες πιθανότητες να κάνει κάποια παρενέργεια, και εν πάση περιπτώσει το ρίσκο από το να μην το κάνω είναι πολύ μεγαλύτερο από το να το κάνω.
0: Και νομίζω λοιπόν, με αυτή την ατάκα.
1: Εξαιρετικά αναγκαίο.
0: Και με αυτή την ατάκα να αποκτήσουμε
1: την κουλτούρα, τη συλλογική ευθύνη και τη ατομική, πρέπει να τα συνδυάζουμε αυτά τα δύο στην προστασία τη δημόσια υγεία. Πρέπει να γίνουμε υπεύθυνοι πολίτε στα θέματα τη υγεία.
0: Εγώ κρατώ, κύριε Σκουντάκη, αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει λόγος για φόβο, και κάπως έτσι λοιπόν θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, και μην ξεχνάτε, ουσιαστικά αυτή τη βδομάδα ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έχετε ένα μήνα γεμάτο να ενημερωθείτε, να μάθετε και να εμβολιαστείτε.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.

αλήθεια είναι ότι και με τον COVID, μάλλον από τον κορονοϊό και μετά, είμαστε κάπως αρκετά αδύσπιστοι με τα εμβόλια. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, αφού αυτό ισχύει, είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν έχετε το χρόνο, έχετε το περιθώριο, πηγαίνετε, κάντε την ερώτησή σας στο φαρμακοποιό σας, μιλήστε μαζί και με τον γιατρό σας και μετά φυσικά είναι στο χέρι σας τι απόφαση θα πάρετε. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο κύριος Κουντάκης, να αναπτύξουμε κουλτούρα συλλογικής και ατομικής ευθύνης και να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι το οποίο κάνουμε εμείς μπορεί να επηρεάζει και τους συνανθρώπους μας. Κάπως έτσι λοιπόν. Όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιάννη Ραψομανίτη, ο οποίος έρχεται στην παρέα σας με την εκπομπή του Newsroom λίγα λεπτά νωρίτερα, η σύντομη ενημέρωσή σας, και εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Από εμένα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε λίγο πριν τις 11 το πρωί στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού στα Νεροκούρου Χανίων. Οργή καταστηματαρχών στο Καστρί για λουκέτα και βαριά πρόστιμα, έπαφες Μπαριτάκη στην Αθήνα για το θέμα. Καίει το επίδομα ανεργίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος Νίκος Κοκολάκης. Στην τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με θύμα ένα 58χρονο άνδρα, ο οποίος δέχτηκε 2 μαχαιριές από 18χρονο νεαρό. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο βόρειο οδικό άξονα στα Χανιά. Νεκρός 36χρονος πεζός που παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 52χρονος γυναικολόγος προκειμένου να απολογηθεί για τα σκληρά αρχεία παιδικής πορνογραφίας που βρέθηκαν στην κατοχή του. Στην Κρήτη σήμερα για διήμερη περιοδία ο Αλέξης Τσίπρας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλκαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
12: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Τι μας θύμισε τώρα ο Αντώνης, ο Τσαπίνος εδώ με τις μουσικές επιλογές του, ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακουσταντίνου, όχι σε όλα νομίζω είναι ο τίτλος. Βέβαια, εγώ για να είμαι ειλικρινής, εκεί στο στίχο που λέει για τα ηρεμιστικά, Αντώνη, ξέρεις, το μυαλό μου κατευθείαν πήγε στην πολιτική επικαιρότητα και στην αντιπαράθεση που είχε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, που του είπε σε κάποια αποστροφή του λόγου της, που αυτή ήταν και η αιτία, όπως ανέφερε και ο ίδιος, της οξυμένης έτσι πολιτικής αντιπαράθεσης, που σε μία αποστροφή λοιπόν του λόγου της του είπε ότι εντάξει, πάρτε τώρα και κανένα ηρεμιστικό, μήπως και ηρεμήσετε κύριε Κωνσταντόπουλε. Ωραίο όμως το τραγούδι, ωραίο το τραγούδι, οφείλουμε στο Δίνο, Αντώνη, στο Δίνο. Φίλες και φίλοι λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κρέτα One 102,3, εδώ είμαστε και σήμερα, καλή εβδομάδα να πούμε βεβαίως σε όλους, 12 Οκτωβρίου 2026, πότε πέρασε αυτός ο μήνας, είμαστε ήδη στα μισά, προσωπικά ούτε που το κατάλαβα. Να πούμε βεβαίως ότι στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας, και εντυπωσιάζομαι γι' αυτό γιατί είναι πολύ γρήγορος, φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα φίλες και φίλοι στην καθιερωμένη ραδιοφωνική συνήθειά σας, μία με δύο, θα πάμε μαζί για μία ώρα σε μία ημέρα που έχει αρκετή επικαιρότητα. Βεβαίως το κορυφαίο έτσι γεγονός αυτή τη στιγμή στην τοπική αλλά και την πολιτική επικαιρότητα επί της ουσίας είναι η διήμερη περιοδία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα και Προέδρου βεβαίως της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, στην Κρήτη. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα βρεθεί στις 2 συγκεκριμένα, θα βρεθεί στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου θα δει από κοντά τα εργοτάξια στο ύψος εκεί του ΚΤΕΟ, από ό,τι μαθαίνουμε θα βρεθεί, και θα συνομιλήσει βεβαίως και με κατοίκους και με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Τροχαίων Ατυχημάτων, ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα. Ηλιόλουστη ήταν η μέρα μέχρι και πριν από λίγα λεπτά. Βέβαια, τώρα για να μπω στο στούντιο επί της ουσίας και βγαίνοντας λίγο έξω στη βεράντα, είδα ότι έχει πάρα πολύ αέρα, Αντώνη. Υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να με πάρει κιόλας, αλλά εντάξει, είναι λίγο τα κιλά ασφαλείας είναι αυτά που έχω για αυτό το λόγο. Λοιπόν, χαλάει όμως ο καιρός, δεν θα είναι τόσο καλοκαιρινός όσο είναι τώρα σήμερα Δευτέρα, πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Χαλάει από την Τετάρτη ο καιρός, έρχονται ξανά βροχοπτώσεις στο νησί. Και βεβαίως το μυαλό μας πάει αυθόρμητα στο πώς θα αντέξουν ειδικά οι περιοχές εκείνες οι οποίες πριν λίγες ημέρες με την πρώτη κακοκαιρία και με τις πρώτες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν υποδομές στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στο Οροπέδιο Λασιθίου, στην Ιερά Πέτρα. Υπέστησαν σοβαρές καταστροφές και βεβαίως καταστροφές υπέστησαν και η παραγωγή του νησιού, τόσο στο Μηλοπόταμο όσο και στο Οροπέδιο Λασιθίου, περιοχή την οποία παρεμπιπτόντως το νωρίς το απόγευμα θα επισκεφθεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Συμπαράταξης. Και βέβαια φίλες και φίλοι, όταν με την πρώτη έτσι βροχόπτωση, που δεν λέει κανείς, ήταν πολύ ισχυρή η βροχόπτωση, άλλωστε οι ειδικοί είπαν ότι ουσιαστικά μέσα σε 3 ημέρες έπεσε τέτοιος όγκος νερού που υπό κανονικές συνθήκες θα έπεφτε σε ένα χρόνο. Ωστόσο, έδειξε ταυτόχρονα ότι από την Κρήτη λείπουν δυστυχώς υποδομές οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια τώρα. Και αναφέρουμε βεβαίως σε υποδομές όπως αντιπλημμυρικά έργα. Δεν γίνεται με την πρώτη βροχόπτωση ουσιαστικά να πλημμυρίζουν 3-4 περιοχές στο νησί και να έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Και βεβαίως να θυμηθούμε και ένα νεκρό, μην το ξεχνάμε και αυτό, και ένα νεκρό κτηνοτρόφο. Επομένως το μυαλό μας πάει αυθόρμητα στο τι θα γίνει από την Τετάρτη που ξανά αλλάζει το τοπίο του καιρού και φαίνεται ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3 όλες αυτές τις μέρες της και της κακοκαιρίας και μετά αναδεικνύουμε τα ζητήματα που, και τις καταστροφές που υπέστησαν τόσο οι υποδομές του νησιού μας όσο και οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό, γιατί τίθεται πλέον θέμα επιβίωσης για τους ίδιους, και συνεχίζουμε να τα αναδεικνύουμε. Μήπως και κάποια αυτιά, είτε εκεί στη Λότζια, είτε στην περιφέρεια, είτε στην κεντρική εξουσία, μπορούν να ακούσουν τα προβλήματα που έχει το νησί μας. Λοιπόν, θελήσαμε στο πρώτο έτσι ημίωρο της εκπομπής μας να συνομιλήσουμε σήμερα με τον Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου και βεβαίως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη, ο οποίος, να πούμε, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή μαζί και με κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές και είδε ουσιαστικά η διεισόμαση τις καταστροφές που υπέστησαν κυρίως οι περιοχές του Ηρακλείου. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δουλουφάκης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ραψομανίκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ξέρετε, είναι κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνουμε στα Δημοτικά Συμβούλια και μία που επαναλαμβάνεται μία φορά την Άνοιξη λίγο στις αρχές του πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος και μία πριν ξεκινήσει η σημερινή, είναι τι έχετε κάνει, αν είναι εντάξει ο Δήμος από άποψη πολιτικής προστασίας, δηλαδή για τη θερινή περίοδο μεν καθαρισμοί οικοπαίδων κτλ.
0: Σωστά.
1: Και για τη χειμερινή καθαρισμοί ρεμάτων και
0: φρεάτια
1: κτλ. Η απάντηση που παίρνουμε πάντοτε ότι ναι, όλα είναι εντάξει, όλα βαίνουν καλώς, ότι έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες
0: ενέργειες,
1: ναι,
0: κοπέλα,
1: ναι, πλήρη ετοιμότητα κτλ. Δεν προλάβαμε φέτος να κάνουμε την ερώτηση. Την ερώτηση την έκανε ήδη η φύση με τη βροχόπτωση που ήρθε στις αρχές του μήνα, η οποία ναι, ήταν έντονη, ναι, ήταν λίγο παραπάνω από τα φυσιολογικά, αλλά δεν ήταν όμως και η καταστροφή που μπορούσε να, όπως επικαλούνται τέλος πάντων, όπως επικαλείται η Δημοτική Αρχή, η οποία έφερε τέτοιες ζημιές και τέτοια ανησυχία στους κατοίκους. Αυτό οφείλεται ότι θέλουν να ρίξουν τις ευθύνες στον καιρό, στην κλιματική αλλαγή, η οποία ναι μεν υπάρχει, ναι μεν υφίσταται, αλλά για να καλύψουν τη δικιά τους ομολογουμένως ευθύνη, η οποία είναι ξεκάθαρη και βέβαιη, που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να προστατεύσουν την πόλη. Και αν θυμάστε, είχαμε συνομιλήσει, κύριε Ραψομανίκη, και με το θέμα της πυρκαγιάς στις Μαλάδες.
0: Σωστά.
1: Είναι το ίδιο έργο το οποίο επαναλαμβάνεται με άλλη δυναμική. Ότι από θαύμα δεν έχουν γίνει τεράστιες καταστροφές και ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα δελτίο καιρού, κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια ή ένα ατύχημα τέλος πάντων, πραγματικά θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, δεν ξέρω και ποιον, που δεν έχουμε επέκταση των ζημιών. Αυτό οφείλεται στην πλήρη ανυπαρξία μεγάλων υποδομών, οι οποίες είναι στα λόγια και στα έργα και στα σχέδια και στις μελέτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες
0: ακριβώς.
1: Ήμουν νιός και γέρασα, και από την άλλη δεν γίνεται και το αυτονόητο. Και εδώ να πούμε λίγο, να ξεχωρίσουμε συγγνώμη, λίγο τις ευθύνες. Απ' τη μια για τις μεγάλες υποδομές Εννοείται ότι δεν έχει ευθύνη ο Δήμος, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα κυρίως της περιφέρειας και του κεντρικού κράτους, να κάνει τα μεγάλα αυτά έργα όπως είναι το φράγμα των Δαφνών, του Λαδούκου και άλλες διάφορες υποδομές οι οποίες χρειάζονται. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει όμως μια συγκεκριμένη ευθύνη που αφορά τη Δημοτική Αρχή, όχι μόνο βέβαια την τωρινή, μην αδικούμε και
0: διαχρονικά, τις διαχρονικά.
1: Έτσι, διαχρονικά.
0: Ξέρετε, όση ώρα, όταν είπατε ότι ουσιαστικά επικαλούνται τις καιρικές συνθήκες για να βγάλουν από το βάρος των ευθυνών από πάνω τους, σκέφτηκα ότι αυτό γίνεται είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο πάντα. Δηλαδή το θυμάμαι ανέκαθεν.
1: Ναι, ο στρατηγός άνεμος, αν θυμάστε.
0: Σωστά, σωστά, με τις πυρκαγιές.
1: Με τις πυρκαγιές τότε. Έτσι. Από τότε λοιπόν ακούμε ακριβώς τις ίδιες δικαιολογίες. Και όπως είπα, ναι, η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Υπάρχει από την υπερκατανάλωση, από την υπερεκμετάλλευση του πλανήτη μας, εννοείται. Από τη στιγμή όμως που την αποδέχεσαι και την ξέρεις και την γνωρίζεις, τι έχεις πράξει για να κάνεις κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχεις πράξει απολύτως τίποτα. Πραγματικά δεν έχει γίνει τίποτα και για να συνεχίσω από εκεί που το αφήσαμε, οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής είναι τεράστιες και δεν θα τις πω εγώ, κύριε Ραψουμανίκη. Ακριβώς επειδή σωστά το είπατε, βρεθήκαμε στο πεδίο, στις ζημιές, στους κατοίκους, είτε αφορά τις Μαλάδες, είτε αφορά τον προφήτη Λία, είτε τη Φοινικιά. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη να το πούμε, αλλά οι ίδιοι κάτοικοι, όπου και αν βρεθήκαμε, επαναλαμβάνανε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει κανένας καθαρισμός ρέματος, δεν έχουν γίνει απλά έργα, και μιλάμε για έργα τα οποία δεν κοστίζουν ποιος ξέρει τι, απλά έργα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απορροή των υδάτων, να φεύγουν τουλάχιστον, να μειωθεί λίγο η ένταση. Δεν έχουν δηλαδή γίνει κάποιες αυτονόητες παρεμβάσεις, οι οποίες θα προστατεύανε και θα βοηθούσαν τουλάχιστον μετά από μια έντονη βροχόπτωση, όχι όμως κατακλυσμό, μια πολύ έντονη βροχόπτωση, να μην κινδυνεύσουν περιουσίες και πολύ περισσότερο ανθρώπινες ζωές. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει, για να καταλήξουμε και στο τι φταίει, γιατί βρούμε το τι φταίει, ίσως να μπορέσουμε επιτέλους να βρούμε και τη λύση στα προβλήματά μας, δεν είναι ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει μια ανικανότητα γενική, γιατί τι θα γίνει, τόσα χρόνια δεν βρίσκεται ένας ικανός αντιδήμαρχος, ένας ικανός δήμαρχος, μια ικανή δημοτική αρχή να φτιάξει αυτά τα αυτονόητα. Όχι, είναι μια ικανότητα, κύριε Ραψουμανίκη, συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία προτεραιοποιεί κάποια άλλα θέματα όσον αφορά τη διαχείριση του Δήμου και πάει πίσω αυτά που πραγματικά είναι οι ανάγκες μας, οι λαϊκές ανάγκες όπως λέμε εμείς, οι οποίες μπαίνουν πάρα πολύ πίσω και αφορά τα έργα πολιτικής προστασίας, αφορά τα σχολεία, αφορά υποδομές που θα μας βοηθούσαν όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά και να μας προστατεύσουν από οποιαδήποτε καταστροφή. Και αν ωστόσο, θέλετε.
0: Ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη.
1: Υπάρχει, ας πούμε, ένα παράδειγμα το οποίο θέλω να το λέω. Γιατί είναι χαρακτηριστικό του ποιες προτεραιότητες δίνεται. Δηλαδή οι προτεραιότητες είναι πάντοτε στο εμπορικό επιχειρηματικό πεδίο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα ξεκινήσει, κάποια στιγμή έχει ψηφιστεί η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού, το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο χιλιόμετρο, κόστος γύρω στο 1.600.000 ευρώ. Δεν λέμε να μην γίνει. Να γίνει. Θα βοηθήσει κάποιους μικρούς επαγγελματίες εκεί, κάποιους καταστηματάρχες, εννοείται. Βέβαια δεν γίνεται για αυτούς, γίνεται για να εμπνοήσει τις μεγάλες αλυσίδες όπως έγινε και ο Σταυρός. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία συζήτηση, γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Να γίνει. Αλλά όταν
0: θετικό
1: όμως
0: είναι, θετικό είναι ότι, ναι, ό,τι έχει να κάνει με.
1: Καμία αντίρρηση, κύριε Ψουμανίκη. Αλλά όταν όμως έχεις σοβαρότατες ελλείψεις και η πολιτική.
0: Αν μη τι άλλο, κάνεις μια προτεραιοποίηση.
1: Άρα αυτό δείχνει ακριβώς πού προτεραιοποιείς να δώσεις το βάρος της διαχείρισης έργων μέσα στο Δήμο Ηρακλείου. Άρα βλέπουμε λοιπόν, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα και εγώ θα το συνδυάσω και με την Ακαδημία π.χ. που για πολύ λίγες χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή το έργο έχει μείνει ένα εργοτάξιο. Μάλιστα. Και τα παιδιά πάνε για πέμπτο συνεχόμενο χρόνο σε εργοτάξιο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα δίνεται αλλού και η βάση και το βάρος δίνεται σε διαφορετικούς τομείς.
0: Κατανοητό. Ωστόσο, κύριε Δουλουφάκη, τόσο στις Μαλάδες, στη Φοινικιά, αλλά εγώ θέλω να πω και στο κέντρο του Ηρακλείου, γιατί είδαμε και εικόνες. Και στο κέντρο του Ηρακλείου δρόμοι να έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε ριάκια, που δεν είχε τις βροχοπτώσεις τις πολύ μεγάλες στο αστικό τμήμα του Ηρακλείου, έτσι ώστε να δικαιολογούνται τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επομένως, αν θέλουμε να πούμε τι έφτεξε τελικά, αν είναι ο καθαρισμός των ερευνάτων. Εντάξει, είπατε ότι τα μεγάλα έργα, αντιπλημμυρικά είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους που όφιλε να τα έχει κάνει δεκαετίες.
1: Βέβαια, συγγνώμη να σας διακόψω, δεν βγάζουμε απ' έξω και την ευθύνη των δημοτικών αρχών, που ναι μεν μπορεί να μην είναι αρμοδιότητά τους αυτά,
0: αλλά
1: τα μεγάλα
0: δεν
1: διεκδικούν ουσιαστικά και με θέληση και με βούληση και μαζί τους τον Ηρακλειώτικο λαό να γίνουν επιτέλους αυτά τα έργα που είναι τόσο αναγκαία.
0: Θέλω ωστόσο να σταθώ στο εξής. Στις Μαλάδες, στη Φινικιά και στο κέντρο του Ηρακλείου, όλα τα προβλήματα που ουσιαστικά παρατηρήθηκαν, μάλλον εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα, έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό ρεμάτων, με τον καθαρισμό των φρεατίων, όπου ουσιαστικά δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεθούν. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, για τα φρεάτια ειδικά, υπάρχουν και κονδύλια και εργολαβίες, έτσι ώστε να προλάβουμε το οποιοδήποτε φαινόμενο το φθινόπωρο, το χειμώνα.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ποτέ ο έγκαιρος προγραμματισμός, κύριε Ρεψομανίκη.
0: Ο καθαρισμός των φρεατίων, έχετε πάρει κάποια απάντηση από τη Δημοτική Αρχή?
1: Όχι, δεν
0: αν έγινε.
1: Και σε αυτό το, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο, κύριε Ρεψομανίκη, ναι, θέλω να τονίσω κάτι. Σε Λαϊκή Συσπήρους καταθέσαμε ένα ερώτημα αμέσως μετά τις αυτοψίες που κάναμε, ώστε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό έγινε πριν περίπου 10 μέρες, μια εβδομάδα. Να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς όλα αυτά τα θέματα που με ρωτάτε και τώρα, για να πάρουν τις απαντήσεις που χρειαζόταν. Συνήθως και φυσιολογικά θα έπρεπε να είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, Δευτέρα. Παρόλα αυτά δεν γίνεται κάτι τέτοιο, γίνεται για πρώτη φορά μια ημέρα που δεν έχει τουλάχιστον 2,5 χρόνια, αλλά και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, Τετάρτη, Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό με τηλεδιάσκεψη και με θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν επουδενή με τα θέματα που, των βροχοπτώσεων που έχουν δημιουργήσει τόσα προβλήματα. Όφιλε και θα το καταγγείλουμε κιόλας, η Δημοτική Αρχή τουλάχιστον όφιλε να κάνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να μπορεί να ενημερώσει και τις δημοτικές παρατάξεις, αλλά πολύ περισσότερο βεβαίως
0: τους
1: κατοίκους του Ηρακλείου, τους δημότες, στο τι ακριβώς έχει γίνει, στο τι προτίθεται να κάνει, αν χρειαζόταν να έρθουν οι ίδιοι κάτοικοι να τους δώσουν τις απαντήσεις διαζώσεις, αλλά κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται. Είναι αδιανόητο και είναι απαράδεκτο να έχει συμβεί τέτοιο μεγάλο, τόσα σοβαρά προβλήματα στη Δημοτική Ενότητα του Ηρακλείου και να μην γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά τα άλλα που με ρωτήσατε, πάντοτε και όχι μόνο στα θέματα της πολιτικής προστασίας, όπως είναι καθαρισμοί φρεατίων κτλ, αλλά και σε πολλά άλλα, προσλήψεις υπαλλήλων, εποχιακών, οτιδήποτε έχει να κάνει, το οποίο έχει μια περιοδικότητα, πάντοτε όλα γίνονται τελευταία στιγμή και κυριολεκτικά, να μην πω στο και πέντε, να πω στο ακριβώς. Έτσι. Αυτό δείχνει από τη μια ένα σίγουρα κακό προγραμματισμό, τουλάχιστον όσο αφορά τα τελευταία 2,5 χρόνια, αλλά αυτό πάει και πιο πίσω και δείχνει γενικά μια διαχείριση η οποία όλα γίνονται, ας το πούμε, βιαστικά, ας το πούμε βεβαιασμένα, χωρίς κάποιο προγραμματισμό, καθώς αυτό που οφείλεται, κύριε Ψουμανίκη, οφείλεται σίγουρα σε μια υπηρεσία δημοτική, καθολικά, η οποία είναι υποστελεχωμένη και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στο Δήμο δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν τις εκατοντάδες υποθέσεις που έχουν στα χέρια τους. Οφείλεται κυρίως και στα κονδύλια, τα οποία πάντοτε θα πρέπει να βρίσκονται από εδώ, να ψηφίζονται από εκεί, μια διαχείριση, ας πούμε, φτώχειας, και νομίζω ότι όποιος οικογενειάρχης μας ακούει, ο οποίος διαχειρίζεται ένα οικογενειακό προϋπολογισμό μηνιαίος και ζωρίζει, θα τα βγάλει πέρα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πολλά πράγματα, τα ρούχα των παιδιών π.χ. θα έρθουν την τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Άρα αυτή η διαχείριση λοιπόν δημιουργεί πολλές, να αντιμετωπίζει ο Δήμος κάποια πράγματα που θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως και στην ώρα τους, με πολύ βεβαιασμένο και πολύ εκπρόθεσμο τρόπο. Άρα φτάνουμε λοιπόν μία μπόρα, μία βροχόπτωση η οποία έγινε εκτός, ας πούμε, των συνηθισμένων μέσα στο Σεπτέμβριο, να έχει δημιουργήσει τόσα σοβαρά προβλήματα, γιατί ακριβώς δεν έχουν γίνει οι καθαρισμοί εκείνων των φρεατίων που θα έπρεπε να έχουν γίνει, ξέρω εγώ, μέσα στο καλοκαίρι. Το ίδιο βλέπουμε πολλές φορές και στα σχολεία, στις συντηρήσεις. Το ίδιο βλέπουμε πολλές φορές και σε έργα τα οποία, όπως είπαμε πριν, για την αντιπυρική περίοδο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό έχει κάποιες αιτίες και είναι κυρίως αυτά που σας είπα. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση μέσα στο Δήμο, η οποία βέβαια αυτή δεν είναι ουρανοκατέβατη, δεν είναι ότι είναι τυχαία. Έρχεται μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική που θέλει την τοπική διοίκηση και τους Δήμους και τις περιφέρειες βεβαίως να διαχειρίζονται πολύ ελάχιστα κονδύλια και συνεχώς αυξανόμενες υπηρεσίες και αρμοδιότητες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και έχουμε φτάσει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά και όλοι οι Δήμοι σε όλη τη χώρα, αλλά ας μιλήσουμε για το Δήμο μας εδώ πέρα, να μην μπορούν να διαχειριστούν εύκολα κάποιες πολύ απλές καταστάσεις. Και εδώ τώρα είναι και η ευθύνη των δημοτικών αρχών, που όπως είπαμε και πριν, πρώτον βάζουν άλλες προτεραιότητες, δεν βάζουν, ας πούμε, τα ουσιαστικά και τα απλά και τα αυτονόητα, και δεύτερον δεν διεκδικούν με πυγμή και με το και μπροστά τον ιερακλειώτικο λαό αυτά τα οποία είναι τα αυτονόητα.
0: Αρκούνται, εγώ θα το πω, δεν το είπατε εσείς, θα το πω εγώ, αρκούνται πολλές φορές στις δημόσιες σχέσεις με την κεντρική εξουσία αντί στη διεκδίκηση των αιτημάτων των δημοτών τους. Κύριε Δουλουφάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Βεβαίως, το μικρόφωνο του Creta One 102,3 είναι πάντα ανοιχτό για να διατυπώνετε όλες τις απόψεις σας και τα ζητήματα που αφορούν τους δημότες του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ραψουμανίκη. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης είναι εδώ για να μας υπενθυμίζει όμορφα τραγούδια. Ψάκης Μπουλάς, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, 1986, φίλες και φίλοι. Είναι ένα τραγούδι τώρα που το έχουμε συνδέσει με το ραδιόφωνο. Η δική μου γενιά δηλαδή το έχει συνδέσει απόλυτα με το ραδιόφωνο. Άλλωστε το έχουμε πει ότι στο Κρέτα One 102,3 βεβαίως δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επικαιρότητα, αλλά δίνουμε έμφαση και στη μουσική, καθώς το ραδιόφωνο είναι και μουσικές ανάσες. Μιλήσαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα με τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει ουσιαστικά από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν πριν λίγες ημέρες στην Κρήτη, πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές καταστροφές, υποδομές και βεβαίως και καλλιέργειες. Είναι πολλή η παραγωγή εκείνη στο νησί μας που αυτή τη στιγμή, αν δεν αποζημιωθούν άμεσα, κινδυνεύουν με την ίδια τους τη βιωσιμότητα, επιβίωση. Και ξέρετε, εγώ θέλω να σχολιάσω και κάτι που βεβαίως, εντάξει, όταν συνομιλείς με κάποιον οφείλεις να τον αφήνεις να κάνει την τοποθέτησή του, να ξεδιπλώνει τη σκέψη του. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αντί να απαντήσουν οι ηθήνοντες, και αναφέρομαι βεβαίως και στο Δήμο Ηρακλείου, αντί να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί δεν έχουν καθαριστεί τα ρέματα και τα φρεάτια, ή αν έχουν καθαριστεί, γιατί ήταν αυτό το αποτέλεσμα, προτίμησαν ουσιαστικά να βάλουν ένα αδιάβροχο, ένα αντιανεμικό μπουφάν και να πάνε να βγάλουν φωτογραφίες στα ρέματα κατά τις μέρες εκείνες που ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο. Δηλαδή όλα επικοινωνία, πολιτική τίποτα. Και μιας και βεβαίως και μιλάμε για τις πλημμύρες, να πούμε ότι στην Κρήτη, το είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιεί μια περιοδία στις πληγήσεις από τις πλημμύρες και από τις καταστροφές ουσιαστικά που υπέστησαν περιοχές. Αυτή τη στιγμή, σε λίγα λεπτά, θα βρεθεί στο ΚΤΕΟ, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου ουσιαστικά θα δει τις εργασίες που πραγματοποιούνται και θα συνομιλήσει και με εκπροσώπους από το Σύλλογο ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, και αμέσως μετά θα μεταβεί στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί που πραγματικά οι παραγωγοί υπέστησαν, οι καλλιεργητές υπέστησαν τεράστια καταστροφή. Το έχουμε πει και εδώ στο Κρέτα One 102,3, καλλιέργεια πατάτας ουσιαστικά καταστράφηκε σε ποσοστό πάνω από 80%. Τίθενται πλέον για τους παραγωγούς και του οροπεδίου Λασιθίου αλλά και άλλων περιοχών ζητήματα πραγματικά επιβίωσης. Πάμε σε αυτό το σημείο, γιατί βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Γιώργος Μακράκης, να δούμε τι σηματοδοτεί τελικά αυτή η επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού στο νησί μας. Κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρατσουμανί, και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Σας πετυχαίνουμε καθοδόν στο ΚΤΕΟ.
1: Σε λίγη ώρα στο ΚΤΕΟ, εκεί πηγαίνουμε τώρα. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια επίσκεψη που τάσσεται ένα πλαίσιο για την αποτύπωση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις μέρες του αρχές του Οκτώβρη. Όπως είναι ενημερωμένος ο κόσμος πίσω στο οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου μετά το τρίμηνο, μετά τη συνάντηση και την ενημέρωση που θα έχει και για τις υποδομές για το βόρειο ειδικό άξονα, αλλά και με τον Σύλλογο ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, θα γίνει μια αυτοψιακή για τις περιοχές, θα ενημερωθούμε από τους κατοίκους και ο πρόεδρος για τα προβλήματα που έχουν προκύψει, και θα ακολουθήσει το απόγευμα επίσκεψη στη Γέργη, κατοίκους της περιοχής, το απόγευμα, και αύριο θα μεταβεί στο Μυλοπόταμο, εμποριά και στις Μέλαπες με την πυρκαγιά που έχει προσθεί το καλοκαίρι, αλλά και στα χωριά του Μυλοποτάμου και στα Νόγια, και θα κλείσει η περιοδία. Είναι μια περιοδία, κύριε Ψωμένη, που φαντάζεται καθαρά στο θέμα που αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην Κρήτη και στις Μέλαμπες στην Πυρκαγιά. Επομένως δεν είναι μια περιοδία η οποία ήταν προγραμματισμένη.
0: Εντάσσεται στον προεκλογικό σχεδιασμό.
1: Εντάσσεται στο...
0: Δεν εντάσσεται στον προεκλογικό σχεδιασμό.
1: Ακριβώς, δεν εντάσσεται.
0: Είναι για τις πλημμύρες.
1: Ακριβώς. Θα ξαναέρθει σε επόμενο διάστημα ξανά στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στην, γενικότερα στην περιφέρεια Κρήτης για μια πιο εκτεταμένη έτσι, περιοδία σχέση συναντήσεις με φορούς, επειδή πάρα πολλοί κόσμος μας ρωτάει. Αυτή ήταν μια έκτακτη επίσκεψη που είναι καθαρά για αυτά τα ζητήματα.
0: Κύριε Μακράκη, αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος, κλιμάκια ταυτόχρονα του κόμματος βρίσκονται και στα Χανιά και στο Ηράκλειο με τομεάρχες ουσιαστικά να πραγματοποιούν συσκέψεις. Νωρίτερα βρεθήκατε κι εσείς στο Δήμο Μαλεβιζίου, όπου συνάντησε ο τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος ο κύριος Λαγουβάρδος τον δήμαρχο, τον κύριο Μποκέα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και τι υπόθηκε στη συνάντηση, έχουμε εικόνα.
1: Εστιάστηκε η συζήτηση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τα αντιπλημμυρικά έργα. Αφορμή ήταν και το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου, όλοι γνωρίζουμε, είχε υποστεί και αυτό μεγάλες καταστροφές το 2022 στην Αγία Πελαγία, σωστά, στο Παλέκαστρο. Οπότε ενημερώθηκε ο κ. Λαγουβάρδος από τον Δήμαρχο των Μενέρων τον Μποκέα για εξελίξεις έργων, για μελέτες που έχουν γίνει. Αποτυπώθηκαν ζητήματα που αφορούν ότι υπάρχουν πολλά έργα ή μελέτες τα οποία έχουν μπλοκάρει λόγω χρηματοδότησης, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα φραγμάτων, με αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά ζωτικής σημασίας για την περιοχή, για να αυτό που αποτυπώθηκε, αν θέλετε, ως μήνυμα, είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πολιτικές πρόληψεις και δηλαδή εκεί να επενδύσουμε τα χρήματα και όχι σε πολιτικές μετά από κατάσταση, δηλαδή να γίνεται η καταστροφή και μετά να ξαναζούμε τα ίδια ως πολίτες. Επομένως εκεί κατευθύνθηκε η κουβέντα, ακούστηκαν και ο σχεδιασμός από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της ευρύτερης εκεί περιοχής και από την δική μας πλευρά καταγράψαμε και τα αιτήματα που μας έκθεσε ο Δήμαρχος προκειμένου να τα λάβουμε υπόψη σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολιτικές της ελληνικής αριστείας συμπαράταξης, είτε σε κεντρικά είτε σε τοπικά ζητήματα.
0: Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό τα πολιτικά κόμματα, οι θεσμοί ουσιαστικά, να πιέζουν, να ασκούν πίεση στην κεντρική εξουσία, έτσι ώστε να προτεραιοποιεί και τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί, κακά τα ψέματα, ερχόμαστε πάντα μετά γιορτή, μετά τη γιορτή, σε πολλά εισαγωγικά, μετά το οποιοδήποτε φαινόμενο, για να δούμε τι έφτεξε ή τι δεν έγινε. Και φάνηκε και σε αυτή τη φυσική καταστροφή, στην πλημμύρα, στις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Κρήτη, ότι η Κρήτη στερείται βασικών υποδομών, κύριε Μακράκη.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σημειώθηκαν και στη συζήτηση για τις υποδομές και για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν σχεδιασμοί, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις δυστυχώς οι Δήμοι αιμορραγούν και από άποψη στελέχος προσωπικού προκειμένου να προχωρήσουν πιο άμεσα διαδικασίες. Δεν έχει να κάνει με γραφειοκρατικές, διεκπαιρευτικές διαδικασίες που χρειάζονται. Πολλές φορές λεκάρουν και σε άλλες υπηρεσίες, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος. Και προφανώς όταν αυτό φτάνει σε ένα τελικό στάδιο, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά δημοσιογραφικά, όταν λέμε ότι ολοκληρώνεται ένα φάκελο για να υλοποιηθεί ένα έργο, δυστυχώς δεν προχωράει
0: λόγω για τη γραφειοκρατία.
1: Ακριβώς και τη χρηματοδότηση. Επομένως, όπως είπατε και εσείς, ορθά είμαστε εδώ για να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα, να πιέσουμε από τη δική μας πλευρά και ταυτόχρονα να εμπλουτίσουμε το δικό μας πρόγραμμα σε ό,τι έχει να κάνει τόσο σε κεντρικό αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τοπικά ζητήματα, μιας που βρισκόμαστε στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, ναι, βάλτε μια τελεία, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, τον κύριο Θωμά Μόσχο. Δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι και να κλείσουμε?
1: Όχι, όχι, να κλείσουμε να μιλήσουμε με τον Τομεάρχη, είμαστε καθοδόν προς τακτέο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Θωμάς Μόσχος. Βεβαίως η παραγωγή της Κρήτης και όχι μόνο τον γνωρίζετε από τη δράση του ως, είναι και ο ίδιος άλλωστε παραγωγός. Κύριε Μόσχο, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην Κρήτη.
2: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα και στους ακροατές μας, καλώς σας βρήκα.
0: Να είστε καλά. Κατευθύνεστε και εσείς από ό,τι ξέρουμε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Συνοδεύετε βεβαίως τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρο της Ελλάς στην περιοδία που πραγματοποιεί. Από τη δική σας πλευρά θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς σηματοδοτεί η δική σας συμμετοχή ως τομεάρχης βεβαίως αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς στις πληγήσεις περιοχές που το ανέφερα και νωρίτερα, επλήγησαν πάρα πολύ παραγωγή του νησιού μας, ιδιαίτερα στο Μυλοπόταμο και στο οροπέδιο Λασιθίου και στην Ιεράπετρα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ακριβώς πότε θα αποζημιωθούν και τίθεται βεβαίως θέμα επιβίωσης πλέον για τους ίδιους.
2: Τώρα δεν μπορώ να πω εγώ τι σηματοδοτεί, τι όχι, αυτή είναι η ένταξη μου, η συμμετοχή μου εδώ πέρα. Εμείς έχουμε αναλάβει στην ουσία μια ομάδα ανθρώπων που ήμασταν αγρότες, επαγγελματίες αγρότες μάλλον, να κάνουμε την αγροτική πολιτική του κόμματος του Ελλάς. Συμφώνησε και δέχτηκε ο πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είχαμε ζητήσει τότε. Μας έχει παραχωρήσει στην ουσία και το υπόλοιπο επιτελείο σε πλήρη συνεργασία με εμάς. Έχουμε συνεννοηθεί δηλαδή πώς θα λειτουργούμε κτλ. Και χτίζουμε το αγροτικό πρόγραμμα του κόμματος. Τώρα εδώ ήρθαμε στην Κρήτη, ευκαιρία είναι, εκτός από ότι εγώ έχω και αρκετούς γνωστούς, γιατί στη Γαλακτοκομική Σχολή ο Ανίνων που ήμουν έχει πάρα πολλούς κριτικούς. Ήρθαμε και να δούμε από κοντά τι έχει γίνει και πώς, για να καταλάβουμε και το μέγεθος της καταστροφής.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως θα περίμενα, είναι χειρότερα. Γιατί είναι και κάποια προβλήματα των αγροτών που δεν τα καταλαβαίνουν αρκετός κόσμος, όπως παραδείγματος χάρη τώρα. Βλέπαμε κάποια χωράφη στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ο μικρός κλήρος, παραδείγματος χάρη, που υπάρχει. Και εκεί πέρα ο ένας με τον άλλον, για να πάρουν τα χωράφια, είτε θα δώσουν, θα πούν πάρε ένα αρνί, πάρε ένα τσουβάλι πατάτες, πάρε λίγα λάχανα, πάρε λίγα φασόλια κτλ. Δεν υπάρχει ενοικιαστήριο και αυτό το χωράφι δεν υπάρχει τρόπος να δηλωθεί και να αποζημιωθεί όπως πρέπει σε κάποιον που όντως το καλλιεργεί.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουμε, θα πω, σαν παραγωγή, γιατί και εγώ παραγωγός είμαι στην ουσία και τα καταλαβαίνω και τα ζω και τα βλέπω. Και δεν είναι μόνο τα του πότε θα αποζημιωθεί, το θέμα είναι και τι θα αποζημιωθεί.
0: Άρα κινδυνεύουν, κύριε Μόσχο, παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου να μην αποζημιωθούν λόγω του πολυτεμαχισμένου κλήρου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ενοικιαστήρια?
2: Καταρχήν δεν έχουμε κάνει δηλώσεις ακόμα.
0: Σωστό και αυτό, και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό.
2: Δεν μπορεί να αποζημιώσει κάτι το κράτος εφόσον δεν έχουν δηλώσει τι καλλιεργούμε και τι όχι, πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορεί κάποιος να κάνει δήλωση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να γίνουν οι δηλώσεις. Τρίτον, δεν φταίει ο πολυτεμαχισμός ακριβώς, φταίει αυτή η αγροτική πολιτική που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή τώρα κάποιος πάει και δηλώνει ότι καλλιεργεί χωράφια ενώ το καλλιεργούν πραγματικοί αγρότες, για να πάρει σύνταξη η γυναίκα του ή ο ίδιος, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει ένσημα, απλά για να είναι στον ΟΓΑ. Παράδειγμα σας λέω, έτσι.
0: Είναι κατανοητό.
2: Αλλά είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν, τα ξέρουμε εμείς οι παραγωγοί, που όμως όταν έρχεται μια τέτοια στιγμή δημιουργούν άλλα τόσα προβλήματα. Τώρα μιλούσα με ένα παραγωγό, παραδείγματος χάρη, που καλλιεργεί συνολικά 250 στρέμματα που έχει μέσα κυπευτικά, πατάτες κτλ. Και από αυτά είναι δηλωμένα τα 170. Τα άλλα 80 δεν είναι. Πώς θα αποζημιωθεί για αυτά? Το κόστος, μιλάμε τώρα, φανταστείτε ότι 80 στρέμματα από 500 ευρώ το στρέμμα αποζημίωση πατάτες, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά δεν μπορεί να τα πάρει τα χρήματα. Δεν μπορεί ούτε να τα δηλώσει, έτσι. Και ίσως να μην τα δηλώνει και κανένας. Δηλαδή και ο πραγματικός ο ιδιοκτήτης του χωραφείου να μην τα δηλώνει καν και αυτός.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί είπατε ότι επειδή δεν έχουν γίνει δηλώσεις, δεν έχουν κατατεθεί τα ΟΣΔΕ, ουσιαστικά δεν μπορούν οι παραγωγοί να αποζημιωθούν σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων, καταστροφών, όπως αυτό που βιώσαμε στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Μόσχο?
2: Ναι, πώς θα αποζημιωθούν, αφού δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια καλλιέργεια εκεί. Ο ΕΛΓΑ τι να αποζημιώσει.
0: Ναι.
2: Δεν γιατί, υπάρχει κάποια δήλωση.
0: Γιατί το κλιμάκιο του Υπουργείου που επισκέφθηκε ουσιαστικά το νησί μας πριν λίγες ημέρες, και ενώ ήταν σε εξέλιξη το φαινόμενο επί της ουσίας, διαβεβαίωσε ότι εφόσον κλείσουν οι φάκελοι και καταγραφούν οι ζημιές, μέσα σε 10-15 μέρες θα κατατεθούν τα χρήματα, θα αποζημιωθούν.
2: Θυμάστε ποτέ έγινε ο Ντάνιελ?
0: 2022,
2: ναι. Ναι. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι αποζημιώσεις. Και τότε σε 15 μέρες θα ξεκινούσαν. Όχι κρατική αρρωγή, όχι άμεσες αποζημιώσεις. Όχι θα κάνουμε αντιπλημμυρικά και δεν θα ξαναπάθουμε το ίδιο. Δεν έχουν κάνει κάτι. Ξανά άμα ρίξει μια βροχή όπως έριξε τον Ντάνιελ.

0: φαίνεται πουθενά να υπάρχει. Δηλαδή, το Υπουργείο θα πάει να αποζημιώσει τι.
1: Είναι κατανοητό αυτό, βεβαίως.
0: Και βρήκα πατάτες, αφού δεν υπάρχουν δηλώσεις για πατάτες.
1: Επομένως, τι μπορεί να γίνει, κύριε Μόσχο, και το ανοίγω λίγο, δηλαδή με τα ΟΣΔΕ ουσιαστικά, με τις δηλώσεις. Πρέπει να πάρει μια πολιτική απόφαση το αρμόδιο Υπουργείο, και το λέω αυτό γιατί τα προβλήματα και εμείς εδώ τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε αναδείξει από τους εκπροσώπους των παραγωγών και των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ότι μόλις το 3 με 5% έχουν ουσιαστικά δηλωθεί. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε καταρχάς να πάρουν και την ενίσχυση όλη η παραγωγή στη χώρα και κατά συνέπεια να αποζημιωθούν και οι παραγωγοί που έχουν πληγεί στην Κρήτη από τις πλημμύρες.
0: Ναι, έτσι όπως είναι δομημένος ο ΕΛΓΑ να αποζημιώσει ή τα συστήματα αποζημίωσης αυτή τη στιγμή, πρέπει να υπάρχει δήλωση για να μπορέσει να αποζημιωθεί οτιδήποτε. Το πώς θα γίνει τώρα αυτή η δήλωση, σίγουρα θα γίνει ετεροχρονισμένα και θα έχουμε τα προβλήματα που είχαμε, γιατί και στον Ντάνιελ είχε ανοίξει το ΟΣΔΕ για 2-3 μέρες και τώρα του ψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί είχαν κάνει τα σιτάρια βιομηχανική ντομάτα και βιομηχανική και πατάτα κτλ. Είχαν αλλάξει τις δηλώσεις δηλαδή.
1: Κατανοητό. Μπορεί να δούμε και εδώ δηλαδή πατάτα, ας πούμε, στο Μυλοπόταμο, λέω για παράδειγμα.
0: Δεν λέω τι μπορεί να δούμε, λέω ότι τι μπορεί να συμβεί.
1: Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό, ναι.
0: Να βρεθούν και αυτοί να τους ξαναψάχνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κάποιο σκάνδαλο. Γιατί γίνεται τεροχρονισμένα. Τώρα το πώς θα μπορούσε να έχει γίνει, καταρχήν η κυβέρνηση μας σήμερα τι κάνει, δεν θέλει να διορθώσει κάτι, γιατί το σκάνδαλο το ΠΚΠ συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, έτσι. Και επειδή ήρθαμε και στην περιοχή, είναι ολοφάνερο ότι πόσο αδικημένη είναι στην ουσία η πραγματική παραγωγή της Κρήτης. Δηλαδή από αυτά που λέγαμε ούτε τα μισά δεν λέγαμε. Βλέπω και την κατάσταση του πώς καλλιεργούν και εκτρέφουν τα ζώα εδώ, και πραγματικά τους πραγματικούς παραγωγούς πρέπει να πούμε μεγάλο μπράβο που συνεχίζουν και παράγουν σε αυτές τις συνθήκες. Η κυβέρνηση σήμερα δεν θέλει να αλλάξει, να σταματήσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ, και η Ευρώπη την προειδοποίησε ότι θα κόψει τις επιδοτήσεις και η κυβέρνηση της Ελλάδας απαντάει: μη μας κόψεις την επιδότηση σε όλους τους αγρότες, γιατί θα τους φαλυρείς. Άσε με να πληρώσω άλλον ένα χρόνο έτσι και του χρόνου θα το φτιάξω. Δεν πρόλαβα.
1: Άρα θεωρείτε ότι η ένταξη ουσιαστικά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν λύνει το πρόβλημα, κύριε Μόσχο, αναφορικά
0: με... Εννοείται ότι δεν το λύνει, γιατί η ΑΔΕ κάνει τον έλεγχο που θα της πει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο. Δηλαδή η ΑΔΕ δεν ελέγχει μόνη της αν έχει παραγωγή, ελέγχει με τα κριτήρια που της δίνει το Υπουργείο. Τι κριτήρια έδωσε το Υπουργείο, τάδε. Δηλαδή παραδείγματος χάρη τώρα το μεγάλο σκάνδαλο που ήταν στα Βοσκοτόπια, ήταν είτε να έχεις παραδώσει γάλα, είτε κρέας, είτε να έχεις αγοράσει ζωοτροφή. Δηλαδή πήγαινα εγώ έλεγα ότι έχω 1000 ζώα, έπαιρνα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα σαν νέος ερχόμενος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με έλεγχαν για 3 χρόνια, γιατί υπάρχει νόμος οι νέοι ερχόμενοι να μην ελέγχονται για 3 χρόνια. Αγόραζα 1 κιλό καλαμπόκι με τιμολόγιο και ήμουν επιλέξιμος για τέτοιο, ήμουν επιλέξιμος για επιδότηση. Αυτό όταν θα περάσουν τα 3 χρόνια, δίνω τα πρόβατά μου στον ανιψιό μου παραδείγματος χάρη, ναι, παίρνει και αυτός δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, του δίνω και τα τιμολόγια, δηλαδή πήρα εγώ 1 κιλό καλαμπόκι, το πουλάω μετά σε αυτόν παραδείγματος χάρη, έχει και αυτός τιμολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κάποια εκμηλάτηση του τιμολόγιου κτλ. Παίρνει και αυτός δικαιώματα και εγώ τα παλιά μου δικαιώματα τα πουλάω στους πραγματικούς παραγωγούς από τα οποία μάλλον τα πήρα εξ αρχής. Καταλάβατε, δηλαδή δεν φτάνει που κλέψαν τις επιδοτήσεις από τους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά οι επιτηδοί πουλούσαν πίσω τα δικαιώματα των επιδοτήσεων αυτά πάλι στους πραγματικούς παραγωγούς.
1: Δηλαδή
0: μας τα πλέβανε και τα ξανααγοράζαμε.
1: Μάλιστα. Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Μόσχο? Και το λέω αυτό και με την ιδιότητά σας και ως τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε ο πρωτογενής τομέας να πηγαίνουν τα χρήματα στους παραγωγούς, τους πραγματικούς βεβαίως, και για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, που το είδατε, το είπατε και εσείς νωρίτερα, που εδώ στην Κρήτη και λόγω των υποδομών, των ελλείψεων σε υποδομές, είναι αδικημένος.
0: Πρέπει να αλλάξει αυτή την κυβέρνηση, γιατί αυτή η κυβέρνηση προφανώς δεν θέλει να κάνει κάτι. Ή αν θέλει να κάνει κάτι, ας το αποδείξει. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΠ, να σταματήσουν να κουκουλώνουν πράγματα, να μπουν φυλακή, να πληρώσουν τι είναι να πληρώσουν, να τους πάρουν τα χρήματα πίσω. και να αλλάξουν.

0: το σύστημα όπως πρέπει. Η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να αλλάξει κάτι. Αυτό εξηγούμε τη μύτη. Αυτό λέμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε στο Υπουργείο είτε συνολικά στην κυβέρνηση δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν κάτι προς το καλύτερο για την πρωτογενή παραγωγή. Ίσα-ίσα προς το χειρότερο θέλουν να μας πάνε. Θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να αποζημιωθεί σήμερα αυτή η κατάσταση, ναι, θα μπορούσε. Δεν έπρεπε να έχει γίνει αρχικά, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να πάθαμε, Ντάνιελ, πριν 4 χρόνια, όπως είπατε, να λέγανε τότε ότι σε ένα μήνα θα φτιάξουμε αντιπλημμυρική τη Θεσσαλία, δεν θα ξαναπλημμυρίσει. Δεν κάναν τίποτα στη Θεσσαλία, δεν κάναν και πουθενά αλλού όπου υπάρχει κίνδυνος. Συνολικά είχα ακούσει, νομίζω, μια συνέντευξη, ναι, από έναν περιβαλλοντολόγο που έλεγε ότι περίπου 27 σημεία στην Ελλάδα μπορεί να πλημμυρίσουν, είναι κόκκινα δηλαδή, και μπορεί να πλημμυρίσουν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση Ντάνιελ. Ωραία, 27 σημεία δηλαδή πρέπει να τα φτιάξεις να μην πλημμυρίσουν. Είχες 4 χρόνια να τα φτιάξεις. Τι έκανες, τίποτα. Πλημμυρίσαμε τώρα, δεν έχουμε κάνει δηλώσεις, δεν ξέρουμε πώς θα αποζημιωθούμε. Ας στείλουν ένα κλιμάκι εδώ 40 ανθρώπους, να περνάνε κάθε μέρα, να λένε ποιανού είναι αυτό το χωράφι, δήλωση, υπεύθυνη δήλωση, ναι, υπογράφεις με υπεύθυνη δήλωση. Υπογράφει κάποιος και κάποιος πρόεδρος αγροτικού συλλόγου ή κάποιος μάρτυρας της περιοχής για να υπάρχει και συνεπιθυνότητα. Υπογράφει και το ΚΙΔ και δίνεται αποζημίωση στους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να έρθει επιτόπιο κλιμάκιο να ελέγξει τι είναι κάθε καλλιέργεια.
1: Λογικό ακούγεται αυτό που λέτε. Λογικό. Κύριε Μόσχο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Εδώ βεβαίως θα είμαστε και θα τα λέμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Από τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία περιμένουν από το 2022 τις αποζημιώσεις. Δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε λίγο αποθαρρυντικό για τους παραγωγούς της Κρήτης που υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες τις αρχές του Οκτωβρίου. Ας ελπίσουμε η κυβέρνηση να κάνει το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει τα δέοντα και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί που, επαναλαμβάνω, σε συνδυασμό με το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον και με καταστραμμένη την παραγωγή τους, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στη 1. Ωστόσο, μένετε συντονισμένοι. Κρέτα One 102,3, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τη Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά τη σκυτάλη στην ενημέρωση, στην αθλητική ενημέρωση, παίρνει ο Γιώργος Κορτσιδάκης. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιμέλεια και βεβαίως τον Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman, του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι τελικά εσύ είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Αυξάνονται νεκροί στην άσφαλτο της Κρήτης. Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Χανίων. Νεκρός ανασύρθηκε ένας 36χρονος άνδρας. Περισσότερα θα μας πει η Άδνη Κοπηδάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αριάδνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τροχείο δυστύχημα, λοιπόν, τα ξημερώματα της Δευτέρας, με θύμα έναν 36χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο πεζός, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία του πνοή. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 36χρονο ήταν ήδη αργά. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 47χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, Μαρία.
0: Αριάδνε, την ίδια ώρα είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα πάλι στα Χανιά, αυτή τη φορά στο Ακροτήρι.
1: Ακριβώς, τροχαίο ατύχημα με ανατροπή αυτοκινήτου. Ήταν στη στροφή λίγο πριν από την Αγία Τριάδα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα το οποίο φέρεται, το όχημα το συγκεκριμένο το οποίο ανετράπη, ανήκει σε στέλεχος της Αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής. Φυσικά άμεση ήταν και η κινητοποίηση από την Αμερικανική βάση με ασθενοφόρο και όχημα της πυροσβεστικής να φτάνουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, Μαρία.
0: Αριάδνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται η λειτουργία 7 επιχειρήσεων εστίασης στο Καστρί και στο Κερατόκαμπο του Δήμου Βιάννου λόγω των υψηλών προστήμων για κατασκευές στον Αιγαλό. Οι επαγγελματίες απομάκρυναν τις ξύλινες πέργολες με αποτέλεσμα καταστήματα να κλείσουν ή να υπολειτουργούν. Ο Δήμαρχος Βιάννου, μιλώντας στο Κρατάουάν 102,3, αλλά και οι τοπικοί φορείς ζητούν άμεση νομοθετική παρέμβαση, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και την επόμενη τουριστική σεζόν. Σήμερα, μάλιστα, το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ανοιχτή λαϊκή συνέλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία κατοίκων και επιχειρηματιών, με στόχο την οριστικοποίηση του κοινού πλαισίου δράσης. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε μέσω του Κρατάουάν 102,3 ότι πρόκειται αύριο να μεταβεί στην Αθήνα, προκειμένου να έχει επαφές με κυβερνητικά στελέχη, επιδιώκοντας συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Κωνσταντογιώργη, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Βασικό αίτημα των φορέων η ενεργοποίηση του άρθρου 19 περί μεταβατικών διατάξεων, ώστε να υπάρξει απαραίτητη νομοθετική πρόβλεψη που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν προσωρινά. Αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου στην Αγία Γαλήνη, με θύμα έναν 58χρονο άνδρα. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Χαλεπάκη από την αίθουσα σύνταξης. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένα αιματηρίο επεισόδιο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην Αγία Γαλήνη. Θύμα της επίθεσης είναι ένας 58χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε 2 μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα από ένα νεαρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος πήγε στο σπίτι του 58χρονου, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αγία Γαλήνη με την οικογένειά του, και τον μαχαίρωσε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυρών, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο 18χρονος φερόμενος δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση, Μαρία.
0: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θύμα απάτης, κυρίες και κύριοι, έπεσε φοιτήτρια από τον Άγιο Νικόλαο, η οποία επιχείρησε να νοικιάσει διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο μέσω διαδικτυακής αγγελίας. Η νεαρή κατέβαλε 3 ενίκια προκαταβολικά στην υποτιθέμενη ιδιοκτήτρια, όμως όταν έφτασε στην πρωτεύουσα για να εγκατασταθεί, διαπίστωσε ότι στο διαμέρισμα διέμεναν άλλοι άνθρωποι που το είχαν νοικιάσει για διακοπές μέσω Airbnb. Σύμφωνα με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, Πέτρο Ζερβάκη, η γυναίκα φέρεται να είχε αποκτήσει αντικλείδια από προηγούμενη νοικίαση του ακινήτου μέσω Airbnb και το παρουσίαζε σε υποψήφιους ενοικιαστές όταν ήταν άδειο. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών στις διαδικτυακές αγγελίες ενοικίασης κατοικιών. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Κρήτη από μεθαύριο Τετάρτη ως και την ερχόμενη Παρασκευή με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, που μίλησε σήμερα στο Κρατεωάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τις ήδη επιβαρημένες περιοχές. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Τα σημαντικά θα τα έχουμε από Τρίτη βράδυ, από Τετάρτη ξημερώνοντας, που εκεί φαίνεται ότι και πάλι από τα νότιο-δυτικά ένα καλά οργανωμένο σύστημα θα δημιουργήσει μια έντονη αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Με το πέρασμά του φαίνεται να επηρεάζει ολόκληρο το νησί το τριήμερο της Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κατάσταση εξομαλύνεται, βελτιώνεται ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα πάμε έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες. Αρχικά και με την εικόνα που έχουμε φαίνεται ότι θα επηρεάζονται αρχικά τα νότιο-δυτικά τμήματα της Κρήτης, οι νότιες περιοχές του νησιού, καθώς επίσης και από την Πέμπτη και μετά όλο αυτό το σύστημα θα επηρεάσει, θα έλεγα, σχεδόν στο σύνολό του ολόκληρο το νησί, με κατά περιόδους και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Τώρα, επειδή δεχτήκαμε μεγάλο όγκο νερού τα προηγούμενα 24 ώρες, αυτή την τελευταία κακοκαιρία, εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο μεταφράζει το εξής. Είναι ήδη κορεσμένο το έδαφος.
4: Ναι.
3: Και από ό,τι φαίνεται θα δεχτούμε και πάλι έτσι μεγάλο όγκο νερού. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να έχουμε ήδη προετοιμαστεί για να δεχτούμε το νέο κύμα κακοκαιρίας.
0: Σε κινητοποιήσεις επαόριστον προχωρούν οι αλλοί του Ηρακλείου, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ο πρόεδρος των αλλοίων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, κατήγγειλε στο Κρατεωάν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη ότι επιδότηση για την ελίευση λαγοκεφάλων ύψους 5,33 ευρώ ανά κιλό δεν έχει ενεργοποιηθεί στο νησί. Οι αλλοί ζητούν άμεση στήριξη, τονίζοντας ότι η βιωσιμότητα του κλάδου βρίσκεται σε κίνδυνο. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης.
5: Η ακρίβεια μας έχει εξοντώσει. Πήραμε λοιπόν την απόφαση ομόφωνα. Τα καΐκια για αλληλεία δεν ξαναπάνε. Θέλουν να σκύψουν το κεφάλι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Μαργαρίτης Σωστινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ασκύψει. Δεν θέλει να τρώμε πλαστικά ψάρια του ιχθυοτροφείου με συντηρητικά, να τρώνε αυτά τα ψάρια, κυρία Αντιγόνη. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει.
4: Ναι.
5: Δεν πάει. Δέσαμε τα καΐκια και για το κύμα ακρίβεια στο πετρέλαιο.
4: Ναι. Όταν μου λέτε ότι θέλετε 200 ευρώ για να βγείτε το βράδυ, βέβαια, πού να πας. Τι, πώς θα πρέπει να πιάσεις. Και κυρία, αυτά που δεν βρίσκεις.
5: Κυρία Αντιγόνη.
4: Ναι.
5: Η κυβέρνηση μας θεωρεί αόρατους. Τι εννοώ. Αντί να μας μειώσει τα έξοδα μας φορτώνει. Τέλη του Σεπτέμβρη ψήφισε το νέο νόμο 5336 του 26.
0: Διήμερη περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, με επισκέψεις σε περιοχές που επιλήγησαν από τις πρόσπατες βροχοπτώσεις και όχι μόνο. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Δημήτρης Κανάκης από την αίθουσα Σύνταξη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μία είδηση την οποία την είχαμε προβάλει και μέσω του κρατεωάν.gr την περασμένη εβδομάδα.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρέ. Υπήρχαν παράγματι πληροφορίες την περασμένη εβδομάδα ότι θα υπήρχε αυτή η κάθοδος του πρώην Πρωθυπουργού, η οποία επισπεύτηκε και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία άφησαν και πολλά προβλήματα πίσω στο νησί μας. Όπως είπες και εσύ, ναι, μιλάμε για μια διήμερη περιοδία που πραγματοποιεί από σήμερα ο κύριος Τσίπρας, που το μεσημέρι της Δευτέρας, δηλαδή σε λίγη ώρα ουσιαστικά, αναμένουμε να βρεθεί στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου θα κάνει μια πρώτη αυτοψία σε μια από τις περιοχές του νησιού που δέχτηκαν το σφοδρότερο χτύπημα της κακοκαιρίας αυτής. Να πούμε ότι κατά τις 2, δηλαδή μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει, δεν έχουμε κάποια πληροφορία ακόμα, Θα υπάρχει συνάντηση με εκπρόσωπο του συλλόγου ως τροχιά εγκλήματα καθώς και με επαγγελματίες οδηγούς. Μετά, όπως είπαμε, θα ακολουθήσει η αυτοψία στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ στις 5.30 θα βρεθεί στην Γέργη Ηρακλείου. Αύριο, γιατί θα παραμείνει και αύριο ο κύριος Τσίπρας στο νησί, έχουμε επίσκεψη τους Μέλαμπες Ερεθύμνου, στο Σπύλι και στον Άρο Μιλοπόταμο, τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά, ενώ θα υπάρξει συνάντηση με αγρότες και εκτινοτρόφους, Μαρία.
0: Την ίδια ώρα, Δημήτρη, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και τηλεδιάσκεψη για τις πληγήσεις περιοχές και τις αποζημιώσεις, με συγχωρείς, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός.
6: Ναι, μετά από μια ευρία τηλεδιάσκεψη ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και εκπροσώπους και άλλων κριτικών δήμων, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για άμεση υποβολή των αιτήσεων από τους πολίτες. Να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ήδη αποστείλει την πρώτη λίστα με τη ζημιά στα σπίτια, ενώ θυμίζουμε ότι σειρά περιοχών έχει χειριστεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Να πούμε επιγραμματικά ότι δικαιούνται οι πληγέντες 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες χείρας κατοικίας, με επιπλέον 600 ευρώ για πολυτεκνούς ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ 6.000 ευρώ για επισκέπτες και αντικατάσταση, για επισκευές και αντικατάσταση οικοσκευής, Μαρία.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε μέχρι το Πάρκο Γεωργιάδη, όπου εκεί προκαλεί προβληματισμό για τις χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες. Αυτές εκφράζει η Ευγενία Στυλιανού, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης και πρώην γραμματέας του Δήμου Ηρακλείου. Μιλώντας σήμερα στο Κράτο ΑΝ 102,3, η κυρία Στυλιανού επισημαίνει ότι ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου προβλέπει περιορισμούς στο ωράριο και απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων, θέτοντας ερωτήματα για τη συμβατότητα των σχεδιασμών εορταστικών δράσεων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Και το γεγονός ότι εξ αρχής έχει αναδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό υπότοπο σε σχέση με την αστική ορνιθοπανίδα, είναι αυτό το οποίο στο πλαίσιο του κανονισμού και σε σχέση και με αυτά τα οποία προτίθεται η Δημοτική Αρχή να εξετάσει ενδεχομένως ή να αποφασίσει, δεν ξέρω αν είναι αποφάσεις ή λιμένες, να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη.
4: Ερώτημα. Επίσης, ναι, συγγνώμη κύριε Στυλιανού, ολοκληρώστε.
7: Επίσης, ως κανονιστικό πλαίσιο, είναι ένα δεσμευτικό πλαίσιο για την Δημοτική Αρχή. Δεν έχω λάβει γνώση αν αυτό έχει διαφοροποιηθεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση συγχωρήστε με. Αν όμως δεν έχει διαφοροποιηθεί, είναι απολύτως δεσμευτικό. Είναι απολύτως δεσμευτικό για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, διότι αυτό, η όποια του παραβίαση, σε όποιο σκέλος του, ενέχει άλλου είδους, έχει άλλου είδους προεκτάσεις.
0: Στραγγαλίζει τους εργαζόμενους στον τουρισμό η ακρίβεια και η υποστελέχωση. Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση, τα σωματεία καταγγέλουν εξαντλητικά ωράρια, παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων και καθυστερήσεις στα επιδόματα ενεργείας, ζητώντας την επαναφορά της επιδότησης στους 5 μήνες και την ουσιαστική στήριξη των εποχικών εργαζομένων. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε σήμερα από τους Υπουργούς Επικρατείας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Περισσότερα θα μας πει η Μαρίνα Μανολακάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο το περιμένουμε, συζητείται και από ό,τι φαίνεται θα ψηφιστεί στις 22 του Οκτώβρη.
8: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και φαίνεται ότι ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Ελλάδα προωθεί τη δέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας στα 15 έτη με προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027. Στόχος τώρα είναι η προστασία των παιδιών από το cyberbullying, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και το επιβλαβές περιεχόμενο, ενώ φυσικά άλλος ένας παράγοντας είναι και η υπερβολική χρήση των ψηφιακών πλατφορμών. Να σου πω ότι σύμφωνα με το ελληνικό σχέδιο νόμου, η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok, και δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου. Από την πρώτη μέρα της εφαρμογής, ο περιορισμός θα αφορά τα άτομα που είναι γεννημένα από το 2013 και μετά, και δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση με γονική συνένεση ή για είδη ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ηλικίας, θα γίνεται με αξιόπιστες και ασφαλείς μεθόδους, όπως η τεχνολογία απόδειξης μηδενικής γνώσης, χωρίς να απαιτείται όμως η αποστολή εγγράφων ταυτότητας στις πλατφόρμες ή η γενικευμένη ταυτοποίηση των χρηστών. Επιπλέον, την εποπτεία και τα πρόστιμα που φτάνουν έως και τους παρόχους σε περίπτωση παραβάσεων αναλαμβάνουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Τέλος, να σου πω, Μαρία, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόταση EU Kids Act βρίσκεται υπό νομοθετική επεξεργασία για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου προστασίας, το οποίο ωστόσο δεν αποτελεί ακόμη ισχύοντα κανονισμό.
0: Μαρίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Φαίνεται ότι προχώρησε η κάλυψη της αγοράς. Όχι ακριβώς βέβαια, όχι 100%. Γι' αυτό σου μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή μεταξύ μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης. Τι ακριβώς υπόθηκε, Μαρίνα?
8: Ο κύριος Σκουτάκης, Μαρία, συνέστησε ψυχραιμία και όχι βιασύνη σε ό,τι αφορά το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Όπως τόνισε, η διαδικασία έχει μόλις ξεκινήσει και μέχρι στιγμής έχει παραλυφθεί περίπου το 10% των παραγγελιών στα φαρμακεία του Ηρακλείου. Συνεπώς, υπάρχει αρκετός χρόνος έως και τον Νοέμβριο για να εμβολιαστούν με ασφάλεια οι πολίτες χωρίς να υπάρχει λόγος βιασύνης. Διευκρινίστηκε παράλληλα ότι τα απλά εμβόλια χορηγούνται απευθείας από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή στους δικαιούχους, ενώ φέτος κυκλοφορεί και νέο εμβόλιο αποκλειστικά για παιδιά και ευάλωτες ομάδες, το οποίο συνταγογραφείται από γιατρό. Μάλιστα, για το καινούριο εμβόλιο, το οποίο είναι για παιδιά, είπε ότι χορηγείται αποκλειστικά από τους παιδιάτρους και έχει τη μορφή ειρηνικού σπρέι. Ο κ. Κουντάκης υπογράμμισε τη σημασία του να εμβολιάζεται και το στενό περιβάλλον των ευπαθών ατόμων, υπενθυμίζοντας πως η πρόληψη είναι η καλύτερη θωράκιση για τη δημόσια υγεία, ενώ τόνισε την σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό μας, καθώς την περασμένη σεζόν 86 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας της γρίπης και οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν εμβολιαστεί, Μαρία.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε μέχρι το Λασίθι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση ζωοκλοπών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα φέρεται να είχε αφαιρέσει περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, ενώ κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 692 κουδούνια. Την ίδια ώρα διερευνάται η παρόνομη έσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων ύψους περίπου 99.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένα 22χρονος. Παναλλαδική 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Ανακοίνωση ΕΔΕΔΗ διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Στην ίδια κινητοποίηση προσανατολίζεται και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες προετοιμάζουν δράσεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή της 20χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια πάρτης σε πολυχώρο στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Η οικογένειά της θα παραστεί στη διαδικασία με τεχνικό σύμβουλο του ιατροδικαστή κύριο Λέων. Την ίδια ώρα οι αρχές συνέλαβαν τον 20χρονο φίλο της, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο πάρτι, ενώ αναζητεί το φερόμενο ως προμηθευτής της ουσίας MDMA, γνωστής ως έκσταση, στην οποία φέρεται να είχε καταναλώσει νεαρή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το θάνατο 89χρονης γυναίκας στο Μενίδη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, φέροντας τραύματα και μόλοπες στο σώμα και το πρόσωπο. Οι αρχές εξετάζουν τον 62χρονο γιο της, ο οποίος υποστήριξε ότι δύο άτομα εισέβαλαν στην κατοικία και χτύπησαν τη μητέρα του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης του σπιτιού. Στη δημιουργία 4.846 νέων θέσεων στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης προχωρά ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο έργου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στόχος είναι η ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών. Νέα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, με ανακοινώσεις να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Την ίδια ώρα, στο τέλος του 2026, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση τριών νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη χειροτεχνία και τις νέες τεχνολογίες. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους της οικονομίας, με τη δεύτερη φάση επέκτασης να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου. Στην περισυλλογή τουλάχιστον 241 μεταναστών προχώρησαν το λιμενικό σώμα και η Frontex σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Ιεράπετρας αλλά και της Γάβδου. Φωτιά σε αυτοκίνητο εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 11 σήμερα το πρωί στον παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού στο Νεοκούρου Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 5 πυροσβέστες, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 100 ξένοι πεζοπόροι έχουν αποκλειστεί σε διάφορα σημεία στο κεντρικό Νεπάλ, καθώς οι πλημμύρες του περασμένου Σαββατοκύριακου παρέσυραν μονοπάτια και γέφυρες. Οι αρχές διέσωσαν 96 ανθρώπους, ανάμεσά τους 9 ξένους, μετά από κατολίσθηση στην περιοχή Γκόρκα, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Κατμαντού. Σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές της Σαουδικής Αραβίας προκαλούν οι επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθη με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ριάντ και αναστολή δρομολογίων από διεθνές αεροπορικές εταιρείες. Παρά την ένταση και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, το 25ο Παγκόσμιο Μειοσυνέδριο Ενέργειας συνεχίζεται κανονικά στη Σαουδαρβική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, αρκετά σχολεία λειτουργούν εξ αποστάσεως, ενώ διεθνείς αντιδράσεις έχουν εκφραστεί για τις επιθέσεις. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 29χρονη στο νοσοκομείο του Connecticut στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου είχε μεταφερθεί για κάταγμα στον Αστράγαλο. Σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε η οικογένειά της, η νεαρή κοπέλα έλαβε υπερβολική ποσότητα παυσίπονων και έμεινε χωρίς έλεγχο για περίπου 14 ώρες μέχρι που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Συναγερμός σήμαινε σήμερα Δευτέρα σε γυμνάσιο στην Ομπάν της Γαλλίας μετά από πυροβολισμούς που τραυμάτισαν 2 εκπαιδευτικούς ηλικίας 50 και 37 ετών αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης πέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές. Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε ρυθμούς ΡΕΝ κινείται ο Όφη για το παιχνίδι της 5ης στις 10 το βράδυ στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η αποστολή του Όφη αναχωρεί την Τετάρτη το πρωί για τη Γαλλία και το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 θα προφωνηθεί στο γήπεδο της ΡΕΝ. Η γαλλική ομάδα στο τελευταίο της παιχνίδι στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε εμφατική νίκη με 4-1 επί της Οσέρ, μια νίκη που την έφερε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας για την 6η αγωνιστική της Λίγκα 1, ισόβαθμη με τη Λίλ στους 13 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός με γκολ του Ρέτσου επικράτησε του Παναθηναϊκού με 1-0 και έβαλε φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής κοίτα του Όφη με 3-0 από την ΑΕΚ τον έριξαν στην 6η θέση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής: ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Συννεφιά και τοπικές βροχές σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία από 15 μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
9: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
9: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις.
11: Chemex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Chemex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
12: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει αλυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
13: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι. Κρέτα One 102,3.

0: Beretta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
4: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Μεσημέρι Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, πάμε μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε, από ήχος από το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω ότι ο Όφη επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη διακοπή του πρωταθλήματος, τουλάχιστον αυτό ήταν τα δικά μου τα μάτια. Και έχασε ένα παιχνίδι με 3-0, το οποίο θεωρώ υπερβολικό το 3-0 με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το σχολιάσουμε μαζί μετά. Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα και η επικαιρότητα στρέφεται από πλευρά Σόφη στο παιχνίδι της Πέμπτης, στη μάχη της Πέμπτης στη Γαλλία με τη Ρεν. Αναχωρεί αποστολή του Όφη Τετάρτη το πρωί για την γαλλική πόλη για το παιχνίδι της Πέμπτης, δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μεγάλη κινητικότητα μας ενημερώνει η ομάδα του Όφη για τα εισιτήρια με την Bayern Leverkusen. Είναι το παιχνίδι που ακολουθεί, τρίτη αγωνιστική της League Phase. Είναι 22 Οκτωβρίου το παιχνίδι με την Bayern Leverkusen, 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο στάδιο. 10.000 εισιτήρια έχουν ήδη φύγει για την αναμέτρηση αυτή. Σας είπα από την περασμένη εβδομάδα, όσοι έχετε αποφασίσει να πάτε σε αυτό το εντός έδρας παιχνίδι, να μην αργήσετε, γιατί φεύγουν τα εισιτήρια με πολύ μεγάλο ρυθμό. Και ήδη έχουν γίνει sold out, έχουν τελειώσει δηλαδή τα εισιτήρια για τις θύρες. Με θύρα 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 και 20. Έχουν δηλαδή αυτές οι θύρες καλυφθεί από τη ζήτηση των φιλάθλων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εισιτήρια για τη θύρα 15. 15 ευρώ το κόστος, για τη θύρα 9 20 ευρώ, για τις θύρες 3 και θύρα 19 40 ευρώ. Θυμίζω η Leverkusen έχει πάρει 3.700 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της. Θα καθίσουν στις θύρες 4-5-6, στο πέταλο δηλαδή προς την πλευρά της θάλασσας. Δηλαδή θα έχουμε περίπου 4.000 Γερμανούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εκτιμήσεις των ανθρώπων του Όφη με βάση τη ζήτηση κάνουν λόγο για 20.000 φιλάθλους για το παιχνίδι με τη Leverkusen 22 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο στάδιο.

0: Κόφη δεν είχε τη φρεσκάδα που μας είχε συνηθίσει από τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που επηρεάστηκαν και φάνηκε αυτή την αγωνιστική με το πρόσωπο που δείξανε στον αγωνιστικό χώρο. Φάνηκε ότι επηρεάστηκαν, δεν ήταν δηλαδή οι ίδιες όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα με τώρα που συνέχισε το πρωτάθλημα 3 εβδομάδες μετά. Οι λόγοι είναι πολλοί, τους είχαμε εξηγήσει και την περασμένη εβδομάδα. Λείψαν τα τρεξίματα, έλειψε η συνοχή, έλειψε, πώς να το πω, το τέμπο που είχε η ομάδα του Όφη, παρότι από την ΑΕΚ έχασε από 3 στατικές φάσεις. Οι στατικές φάσεις βέβαια είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο μέσα στο ποδόσφαιρο, υστέρησε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό Όφη, και απέναντι σε μια ομάδα που έχει μεγάλη ικανότητα και το έδειξε και πάλι στον τομέα αυτό. Τι να πούμε, 3 γκολ από κόρνερ, να δέχεσαι από κόρνερ, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Θα ακούσουμε σε λίγο δηλώσεις του Χρήστου Κόντι στον απόϊχο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Τώρα βέβαια τα βλέμματα, έφυγε το παιχνίδι αυτό, θα ασχοληθούμε βέβαια, αλλά τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρεν. Οι Γάλλοι, βλέποντας το παιχνίδι το τελευταίο που δώσανε με την παλιά μας γνώριμη την ΟΣΕΡ, την οποία είχε αντιμετωπίσει ο Όφη στο κύπελο UEFA, πετούσε φωτιές στην επίθεση. 4-1 η Ρεν καθάρισε την ΟΣΕΡ με καλή μπάλα, επιθετικό παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου όμως και με κάποια κενά στην άμυνα, όπως τουλάχιστον είδα σε μερικά εκτεταμένα στιγμιότυπα τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο, έχω δημοσιεύσει ένα σχετικό άρθρο στο creta1.gr με το παιχνίδι της επόμενης ευρωπαϊκής αντιπάλου του Όφη, της Ρεν, από το πρωτάθλημα Γαλλίας. Νίκη με 4-1 επί της ΟΣΕΡ, με πάρα πολύ ωραία γκολ βέβαια, επιθετικό ποδόσφαιρο και συνδυαστικό παιχνίδι, και η γαλλική ομάδα ισόβαθμη στη δεύτερη θέση της γαλλικής λίγκας μαζί με τη Λίλ, 13 βαθμούς, πρώτη Μονακό με 14. Και όλα αυτά σε 6 παιχνίδια. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από πλευρά Όφη το παιχνίδι με την γαλλική ομάδα, η οποία βλέπω ότι είναι μια επιθετική ομάδα, όμως παίζει πολύ ψηλά την άμυνά της. Και αυτό θα έλεγα, μια ομάδα με την ταχύτητα, την επιθετική ταχύτητα που έχει η ομάδα του Όφη, ίσως μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Φίλες και φίλοι, βάζουμε στην συζήτησή μας έναν καλό φίλο, προπονητή, παλιό ποδοσφαιριστή, να κουβεντιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε, δεν ξέρω βέβαια πόσο χρόνο έχει, γιατί είναι μέρα προπόνησης. Ανέστης Αναστασιάδης στην παρέα μας, παλιός ποδοσφαιριστής του Όφη και όχι μόνο, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου με άποψη, την οποία χαίρομαι όποτε έχουμε τη δυνατότητα να μας την καταθέτει και να αλλάζουμε κουβέντες, να ανταλλάζουμε ποδοσφαιρικές απόψεις. Ανέστη, καλό μεσημέρι, πώς είσαι?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι είναι μια μέρα που έχετε δουλειά, έχετε προπόνηση, αλλά θα ήθελα με το σχόλιο σου έτσι για το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, πώς το είδες προπονητικά και σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έκανα ένα μεγάλο πρόλογο πριν, αλλά θα ήθελα τη δική σου την άποψη για το παιχνίδι.
1: Για το παιχνίδι με τη Ρεν.
0: Όχι, το παιχνίδι, πρώτα απ' όλα το παιχνίδι της ΑΕΚ Όφη, το παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, ποιο ήταν το δικό σου σχόλιο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω τα είπε όλα και ο coach στην συνέντευξη, ότι στην ουσία γίνανε 3 στατικά, 3, ναι, 3 corner, και δέχτηκε η ομάδα 3 goal. Εμένα η εικόνα του Όφη ότι παρουσιάστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Σίγουρα δεν έκανε το παιχνίδι και δεν δημιούργησε, αν θέλεις, αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε συνηθίσει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά μέχρι το πρώτο γκολ νομίζω ότι δυσκολευόταν και η ΑΕΚ πάρα πολύ στο να δημιουργήσει ευκαιρίες, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ΑΕΚ στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, πολύ επιθετική, και δημιουργεί πάρα πολύ συχνά τις ευκαιρίες. Νομίζω ότι μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, αμυντικά κυρίως Όφη, αλλά νομίζω ότι το έλεγχε χωρίς να προβληματίζεται πάρα πολύ ιδιαίτερα. Και σίγουρα μετά τον γκολ άνοιξε περισσότερο, έδωσε δηλαδή λίγο αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, γιατί ξέρεις ότι και μετά από 2,5-3 εβδομάδες αποχής από επίσημους αγώνες, οι ομάδες δυσκολεύονται να ξαναβρουν ρυθμό. Οπότε βολεύει μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να μηνθεί και να βρει τις ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Και σίγουρα μετά νομίζω ότι η κόκκινη κάρτα δυσκόλεψε λίγο περισσότερα τα πράγματα για τον Όφη.
0: Και σε ένα σημείο, Ανέστη, σε ένα σημείο, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έδειχνε να ανεβάζει στροφές ο Όφη εκεί στην κόκκινη κάρτα του Αϊτόρ. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι ήταν και η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο εκείνο το σημείο.
1: Νομίζω ότι και αν δούμε και το τι λέει και ο Sportcaster την ώρα που μεταδεί τον αγώνα, ήταν ακριβώς εκείνο το σημείο, το δεκάλεπτο που η ομάδα πατούσε καλύτερα στο γήπεδο από τη ΑΕΚ. Είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και είχε βάλει την ΑΕΚ στη διαδικασία να αμυνθεί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια, ας το πούμε λίγο, της κακιάς στιγμής η ώρα για τον Αϊτόρ. Που πιο πολύ εμένα με ενόχλησε η πρώτη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε και όχι η δεύτερη.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα το σχόλιο σου έτσι σαν προπονητής. Όταν ας πούμε παίζεις με μια ομάδα που έχει ικανότητα στατικές φάσεις, γιατί παρακολουθείτε τις ομάδες, και δέχεσαι 3 γκολ από στατική φάση, τι λες?
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα νομίζω ότι και η συνέντευξη τα λέει όλα του κυρίου Κόντι, έτσι, ότι και καλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Ξέραμε, δουλέψαμε όλες αυτές τις μέρες στα στατικά για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα και δεχόμαστε γκολ και μάλιστα 3. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Είναι καθαρά θέμα αυτοσυγκέντρωσης και καθαρά ευθύνης, αν θέλεις, κάποιων ατόμων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι, αυτό είναι.
0: Στα μαρκαρίσματα, αλλά, στα μαρκαρίσματα εννοείς. Στα μαρκαρίσματα,
1: ναι,
0: 100%, στα ατομικά μαρκαρίσματα.
1: Στα μαρκαρίσματα, ναι.
0: Γιατί ήσουν και ένας μεγάλος αμυντικός, εσύ έπαιξες σε τέτοιο επίπεδο και με τόσες συμμετοχές. Οπότε ας πούμε γίνεται ένα πλάνο πριν το παιχνίδι και λέει, ξέρω εγώ, ο τάδε πιάνει τον τάδε, προσέξτε ας πούμε αυτόν εδώ την πρόθεση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις δηλαδή στο πλάνο σου τον Μουκουντή και τον Ρέλβας που είναι οι δύο πύργοι που έρχονται από πίσω.
1: Είναι δύο πύργοι, να πω και την αλήθεια, για να μην είμαστε άδικοι.
0: Ναι.
1: Το μαρκάρισμα που κάνει ο παίκτης του Όφη είναι ότι είναι και κρεμασμένος πάνω του. Δηλαδή δεν λες ότι τον έχω αφήσει, τον έχω παραμελήσει, δεν είμαι κοντά του ή δεν τον κρατάω.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και ένα πλεονέκτημα των παιδιών, για να μην λέμε μόνο για τα αρνητικά των παιδιών, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα για αρνητικά, γιατί, για να μην λέμε ότι ήταν ένα κακό μαρκάρισμα του ποδοσφαιριστή του Όφη, ήταν και ένα παλικαρίσιο γκολ κυρίως του Μουκουντή,
0: που
1: ενώ τον κρατάει και είναι κρεμασμένος ο αμυντικός, καταφέρνει και βρίσκει το βήμα για να μπορέσει να πιάσει την κεφαλιά.
0: Ναι. Συμφωνείς, Ανέστη, εσύ ότι ήταν το σημείο κλειδί του παιχνιδιού, το γκολ που δέχεται ο Όφη λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου?
1: Συμφωνώ, γιατί είναι η στιγμή που ο Όφη έχει ανεβάσει λίγο τις γραμμές του και έχει πάρει μέτρα και έχει πάρει λίγο το παιχνίδι, γιατί θέλει μια προσαρμογή τα πρώτα 10-15 λεπτά, που εκεί πέρα η σκέψη όλων είναι να μπορέσει να βγει το ημίχρονο, να καθαρίσει το μυαλό στα ποδητήρια και να βγούμε για ένα δεκάλεπτο δυνατό δευτερό ημιχρόνου για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Αλλά έρχεται την δύσκολη στιγμή και στην ουσία ξεκλειδώνει, αν θέλεις, αυτό τη δυσκολία που είχε η ΑΕΚ στο να δημιουργήσει ευκαιρίες.
0: Ναι. Έχεις άποψη για τη φάση που διαμαρτυρήθηκε ο Κόντις? Δέχτηκε και κίτρινη κάρτα ο προπονητής του Όφη στη φάση του κόντρο. Ζήτησαν πέναλτι οι άνθρωποι του Όφη. Είναι μια δύσκολη βέβαια φάση. Έχεις καταλάβει εσύ, έχεις ας πούμε σχηματίσει άποψη για το αν υπάρχει πέναλτι ή όχι? Γιατί εκείνη είναι στο 0-0.
1: Είναι στο 0-0. Εγώ κρίνοντας σαν προπονητής μπορώ να κρίνω την πρόθεση του παίκτη, ότι ο παίκτης πηγαίνει και εκεί πέρα λίγο εμείς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και εμείς σαν άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι δημοσιογράφοι, γιατί επηρεάζουμε τον κόσμο και πρέπει να γνωρίζουμε καλά το γράμμα του νόμου και την πρόθεση που επικαλεί το νόμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν η πρόθεση είναι ότι ο ποδοσφαιριστής πάει στην μπάλα και βρίσκει την μπάλα και μετά τα πόδια, αν είναι παράβαση ή όχι,
0: ναι.
1: Ή αν ο ποδοσφαιριστής πάει να κόψει την εμποδίση στην ουσία τον ποδοσφαιριστή του Όφη που έχει μια προφανή θέση για γκολ.
0: Ναι.
1: Εγώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θεωρώ, για να μην τον έχει σφυρίξει και για να είναι και το VAR, ότι προφανώς δεν είναι, έτσι.
0: Ναι. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Και εγώ,
1: είναι,
0: κοίταξε, όσες φορές εγώ στην πρώτη μου επαφή, δηλαδή βλέποντας το παιχνίδι, είπα είναι πέναλτι, υπάρχει πέναλτι, δεν έχει, λέω, λόγο να πέσει ο κόντρο. Είναι τέτα σκοράρι. Δηλαδή
1: δεν σου κρύβω, Γιώργο, ότι όταν το είδα είπα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ότι όταν το είδα σαν το πρώτο πλάνο που βλέπεις ζωντανά, λέω είναι πέναλτι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε δεύτερο χρόνο όμως φαίνεται ότι και ο παίχτης πάει στην μπάλα, μπουρδουκλώνεται λίγο τα πόδια, να μπερδεύονται. Είναι στην κρίση και του διαιτητή. Γιατί να σου πω την αλήθεια ότι αν το δίνε, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν διαμαρτυρίες από τη μεριά της ΑΕΚ.
0: Ναι. Έχουν δοθεί πολύ χειρότερα πέναλτι.
1: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι έχουν δοθεί πάρα πολύ χειρότερα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι, ναι. Για την στιγμή του Αϊτόρ, την αποβολή, τι έχεις να πεις, τη δεύτερη κάρτα?
1: Νομίζω είναι λίγο αυστηρή. Νομίζω ότι είναι λίγο αυστηρή και βέβαια εγώ, αν θέλεις, η ένστασή μου για τον Αϊτόρ είναι η πρώτη κάρτα που παίρνει, έτσι που κλωτσάει την μπάλα. Αλλά νομίζω ότι είναι αυστηρή και θεωρώ ότι ο διαιτητής παρασύρθηκε λίγο συναισθηματικά από την έδρα της ΑΕΚ, έτσι. Ναι. Γιατί οι φίλαθλοι της βρόξανε την ομάδα. Ναι. Οι φίλαθλοι καταλαβαίναν ότι έχουν να κάνουν ένα δύσκολο αντίπαλο, δύσκολο κατάβλητο, που αν θέλεις τους κέρδισε και στον, τους πέταξε εξω στο κύπελο, ήταν η ομάδα που του δυσκόλεψε κτλ.
0: Η μοναδική ομάδα που τους έχει κερδίσει είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μάλλον όφη, η μοναδική ομάδα που τους έχει κερδίσει.
1: Και νομίζω ότι παρασύρθηκε λίγο και ο διαιτητής από την έδρα και στην πρώτη ευκαιρία που θα μπορούσε να βρει να, αν θέλεις, όχι να βοηθήσει, αλλά να... αν θες να κάνει τέλος πάντων...
0: Να δώσει ένα σφύριγμα έδρας, λες.
1: Να δώσει ένα σφύριγμα έδρας, θα το έκανε. Και δυστυχώς ο Αϊτόρ, που είναι ένας από τα πιο έμπειρα παιδιά, έπεσε σε αυτή την παγίδα.
0: Κοίταξε, είχε ακυρώσει νωρίτερα και ένα γκολ της ΑΕΚ. Σωστά βέβαια, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Ήτανε καθαρά.
0: Ήτανε πολύ ωραίο το γκολ βέβαια, αλλά υπάρχει σπρόξιμο πάνω στον Κοστούλα. Αυτό είναι σίγουρο. Ακριβώς. Φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα από το τηλεοπτικό πλάνο. Τώρα, εκεί τώρα, Ανέστη, αυτό που λένε για τους προπονητές, κάνεις αλλαγή τον παίκτη που έχει κίτρινη και έχει ανάψει το παιχνίδι, ή ας πούμε λες άστον και.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εξαρτάται βέβαια σε ποια θέση είναι και πώς είναι συναισθηματικά ο παίκτης. Γιατί ο Αϊτόρ δεν έδειξε, είναι επιθετικός. Δεν εμπλέκεται σε πολλά μαρκαρίσματα που να πεις ότι ξέρεις κάτι. Ενδεχομένως αν είναι αμυντικός χαφ και μπορεί να κάνει ένα δεύτερο μαρκάρισμα, είναι λίγο κουρασμένος, πάει πιο αργά στην μπάλα και μπορεί να κάνει ένα δεύτερο μαρκάρισμα και να το βγάλεις έξω. Είναι ένας επιθετικός που σίγουρα μαρκάρει, γιατί φέτος όφη μαρκάρει όλη η ομάδα και είναι και πολύ καλό αυτό που έχει περάσει και ο Κόντις. Αλλά δεν μπορείς να υπολογίσεις ότι ξέρεις κάτι, ένας επιθετικός θα φάει δύο κίνδυνες κάρτες. Δεν το βρίσκεις και συχνά, έτσι. Δεν είναι και συνήθες αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι και εγώ δεν θα τον έβγαζα. Γιατί είναι και από τα βαρόμετρα της ομάδας και στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ναι, γιατί είδα τον Κόντι να πετάει ένα μπουκάλι νερό στον πάγκο. Δηλαδή, ας πούμε, σαν να εκείνη την ώρα σου λέει όλα πήγανε στράφη, ας πούμε, γιατί είναι μια κομβική στιγμή στο παιχνίδι να μείνεις με 10 παίκτες, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε. Λοιπόν, τώρα πάμε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, Ανέστη μου, την Πέμπτη στη Γαλλία. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια από τα στιγμιότυπα της γαλλικής ομάδας, αλλά θα ήθελα έτσι την άποψή σου για αυτό το μάτς με μια ομάδα που είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, ισοβαθμή.
1: Ναι, είδα την έχω παρακολουθήσει τη Ρέννη. Είναι μια νεανική ομάδα γενικά, που είναι κλασική ομάδα γαλλική, που έχει πολύ καλό το fitness, όπως όλες αυτές οι ομάδες στο κλαμπ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Έχει μέσα παιδιά πάρα πολύ, το roster της, τον Αλταμάρ, εγώ θυμόμουν και από το πέρασμά του, τον Αποέλ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός winger. Αλλά γενικότερα είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο και βαθμός δυσκολίας για την ομάδα πάλι θα είναι δύσκολος. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν να το ευχαριστηθούν, σίγουρα να διεκδικήσουν ό,τι μπορούν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όφη ζει μεγάλες στιγμές, έχει κάνει περήφανο τον κόσμο του και την ομάδα και τους ανθρώπους με αυτές τις ευρωπαϊκές, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους μας να το παρακολουθήσουμε.
0: Τους είδα να παίζουν βέβαια, παρότι επιθετικά έχουν τρομερές επιθετικές συνεργασίες, αλλά είχαν κάποια κενά στην άμυνά τους και παίζαν και πολύ ψηλά. Και ξέρεις, αυτό για τον Όφη, νομίζω ότι η ομάδα που παίζει τόσο ψηλά, με την ταχύτητα την επιθετική που έχει ο Όφη, ίσως μπορέσει να δημιουργήσει κάποια προβλήματα μέσα στη Γαλλία.
1: Εντάξει, αυτό ευελπιστούμε. Μην ξεχνάτε και αν θυμάστε, και σίγουρα θυμάστε, το παιχνίδι με τη Hoffenheim κάποια στιγμή. Η άμυνα της Hoffenheim έπαιζε κάτω από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Όλες αυτές οι ευρωπαϊκές ομάδες, επειδή κάθε Κυριακή πρέπει, παίζουν το ποδόσφαιρο ανοιχτά και άμυνα και επίθεση. Νομίζω ότι και εκεί, όπως το μάτς με τη Hoffenheim, κάπως έτσι θα έχει σχεδιαστεί και αυτό το παιχνίδι με τη Ρεν, για να χτυπήσουμε σε αυτές ακριβώς που είπατε, τις αδυναμίες στην κόντρα επίθεση. Γιατί και Όφη έχει παιδιά και που ξέρουν να βγαίνουν στην κόντρα και που μπορούν να εκμεταλλευτούν τους χώρους στην πλάτη της άμυνας.
0: Έτσι νομίζω θα πάει το παιχνίδι. Ένα σχόλιο και σε αφήνω για να ξεκινήσεις και την προπόνηση για το πρωτάθλημα. Πώς το βλέπεις? Χθες είχαμε τον ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Έβαλε αυτό που λέμε φωτιά στην κορφή. Δεν τον άφησε να ξεφύγει.
1: Τα τελευταία χρόνια μου αρέσει αυτό που βλέπουμε, ότι μπλέκονται πάρα πολλές ομάδες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Μου αρέσει, γίνεται ανταγωνιστικό. Μου αρέσει που έχει έρθει ο Ηρακλής και ο Άρης και διεκδικούν και αυτοίς, και υπάρχει κόσμος και παλμός, και θα ανεβάσουν τον βαθμό δυσκολίας για όλες τις ομάδες. Ακόμα και αυτές οι ομάδες που έχουν μείνει πίσω, η Τρίπολη και όλες, θέλουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω τη φετινή σεζόν. Γενικότερα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, εγώ αυτό βλέπω.
0: Έχεις κάποιο φαβορί στο μυαλό σου?
1: Δυστυχώς ακόμα δεν μπορεί να πει κανένας για κανέναν, ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα να πούμε ποιος μπορεί να είναι το φαβορί. Αλλά βλέπουμε ότι και τον Παναθηναϊκό πολύ πιο δυνατό από πέρυσι, και τον Ολυμπιακό πιο αποφασισμένο σίγουρα με την περσινή σεζόν. Και κοιτάξτε, εκεί που τον ΠΑΟΚ λέγαμε ότι περνάει μια κρίση, σήμερα άμα κερδίσει αμέσως πατάει και ο ΠΑΟΚ στην κορυφή. Οπότε είναι λίγο νωρίς να βρούμε λίγο τα συμπεράσματα.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα με εσάς στο Γιούχτα? Για πες μου, όλο ισοπαλίες έχετε. Και χθες βέβαια στο ντέρμπι είχατε με τον ΑΟΑΝ. Προηγηθήκατε και ισοφαριστήκατε. Τι συμβαίνει? Κάνα κακό μάτι, μήπως σας κυνηγάει?
1: Μπορεί να έχουμε λίγο μάτι, ναι, όχι. Κοιτάξτε, είναι λίγο νωρίς. Τα παιδιά είναι σε μια διαδικασία τώρα να βρούμε την καινούργια ταυτότητά μας. Θέλει λίγο χρόνο και λίγο υπομονή. Και νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα έρθουν και οι επιτυχίες.
0: Πάντως έχω ακούσει, Ανέστη, πολύ καλά λόγια για την ομάδα του Γιούχτα. Μπορεί τα αποτελέσματα να μην σας έχουν δικαιώσει ακόμα, αλλά έχω ακούσει καλά λόγια για το έμψυχο δυναμικό, για σένα, για τη δουλειά που έχεις κάνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλό και ποιοτικό το ρόστερ. Σας ξαναλέω, επειδή περνάμε καινούργια πράγματα, θέλει λίγο χρόνο. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έρθουν και επιτυχίες. Και εύχομαι να έρθετε στο γήπεδο για αυτά τα λόγια να τα δείτε και μόνο.
0: Θα έρθουμε να σε δούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει αντίπαλο η ομάδα των Χανίων στο πρωτάθλημα? Γιατί βλέπω ότι ας πούμε κάνει μέχρι τώρα ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, σε αποτελέσματα τουλάχιστον. Ίσως όχι σε επίπεδο ποδοσφαίρου τόσο πολύ, αλλά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει μια τεράστια επένδυση στην ομάδα των Χανίων. Έτσι, με παιδιά από Α' Εθνική πάρα πολλά και από Β'. Σίγουρα έχει την πίεση του πρωταθλητισμού, το πρέπει να κερδίσει κάθε Κυριακή. Αυτό δεν είναι εύκολο. Ναι. Και ενδεχομένως να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο από τη νίκη. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε εμείς οι υπόλοιπες ομάδες να δυσκολέψουμε λίγο παραπάνω από ότι νομίζω ο κόσμος ότι θα είναι το φαβορί. Δεν είναι και εύκολη διαδικασία για εμάς, γιατί όλες οι ομάδες εμείς δεν έχουμε το ρόστερ το γεμάτο που έχει τα Χανιά, όπως είπε και ο Νίκος. Σίγουρα είναι όμως το φαβορί και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει θέσει σαν στόχο και φαίνεται ξεκάθαρα να πάρει όχι μόνο το πρωτάθλημα σε εμάς, αλλά να βγει και στην Super League 2.
0: Να βγει και στην κατηγορία. Καλή προπόνηση, Ανέστη μου. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ για τη συζήτηση τον Ανέστη Αναστασιάδη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω έχει ποιότητα λόγου και μπορείς να μιλάς ώρες για ποδόσφαιρο μέσα από τη μεγάλη του βέβαια ποδοσφαιρική εμπειρία, και πλέον τον παρατηρούμε και τον παρακολουθούμε σαν προπονητή. Είναι προπονητής στο Γιούχτα, στην ομάδα του Γιούχτα, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, για το οποίο θα κάνουμε βέβαια λεπτομερή αναφορά στην πορεία της εκπομπής. Εμείς θέλαμε να κουβεντιάσουμε με τον Ανέστη κυρίως τον απόϊχο του παιχνιδιού ΑΕΚ Όφη. 3-0, πολύ βαρύ για μένα το σκορ. Διαβάζω και ας πούμε κάποιες, λες και τι να πω. Όχι, δεν ήταν τέτοια η διαφορά των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Μιλώντας εντελώς ας πούμε αντικειμενικά, είναι πολύ μεγάλο το σκορ για την ΑΕΚ, για το ποδόσφαιρο δηλαδή που έπαιξε, να κερδίσει τώρα τον Όφη 3-0. Νομίζω και ο Νίκολιτς το είπε αυτό, ότι Περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια, η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ικανότητα στα δικές φάσεις. Έχει αυτούς τους γιγαντόσωμους κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ξέρω, οι στιγμές εκεί των φάσεων αυτών αδίκησαν τους αμυντικούς του Όφη. Αδίκησαν τους εαυτούς τους δηλαδή τα παιδιά αυτά, με τον τρόπο με τον οποίο επιχείρησαν να αμυνθούν στις φάσεις αυτές. Έβαλε τώρα 3 γκολ η ΑΕΚ από κόρνερ. Οι υπόλοιπες στιγμές της δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο μεγάλες. Όμως σίγουρα κέρδισε δίκαια το παιχνίδι, γιατί προσέξτε, και οι στατικές φάσεις είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή η ικανότητα μιας ομάδας να μπορεί να σκοράρει από στατική φάση, δηλαδή είτε από εκτέλεση κόρνερ είτε από εκτέλεση ενός πλάγιου φάουλ, με την σέντρα να μπορέσει δηλαδή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό είναι μεγάλο προσόν. Αν δει κανείς, ας πούμε, τα γκολ που μπαίνουν από στατικές φάσεις στατιστικά, θα αντιληφθεί αυτό που λέω. Οπότε δεν τίθεται θέμα, μη θεωρήσετε δηλαδή κανείς για αυτό που λέμε ότι άδικα, ας πούμε, ιτήθηκε ο Όφη. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η ΑΕΚ κέρδισε 100% δίκαια, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το 3-0 αυτό. Τώρα άκουσα και με προσοχή τα λεγόμενα του Ανέστη για τις επίμαχες φάσεις. Όφη φώναξε πολύ για το πέναλτι αυτό του Κόντρο. Βέβαια μετά δεν, ούτε καλά Όφη δεν βγάζει και ανακοινώσεις. Δεν έγιναν και ιδιαίτερες αναφορές πάνω σε αυτό, ίσως γιατί και το σκορ πήρε μια τέτοια διάσταση. Δηλαδή, αν έλεγε ένα παιχνίδι 3-0, μπορούσες, 1-0, με συγχωρείτε, και όχι 3-0, μπορούσες να ασχοληθείς με μια φάση μια στιγμή. Τώρα, αν ήταν λίγη 3-0, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορείς να ασχοληθείς με κάποιες φάσεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ανέστης. Βλέποντας το παιχνίδι σε live μετάδοση, δηλαδή, είπα αμέσως είναι καθαρό πέναλτι αυτή η ανατροπή. Γιατί αυτό που λέγαμε παλιά και αυτό που λέει η ποδοσφαιρική γλώσσα, δεν έχει λόγο ο επιθετικός να πέσει. Γιατί να πέσει, είναι μόνος του, ασκοράρει. Δηλαδή δεν έχει λόγο να κάνει θέατρο, ας το πούμε. Ότι συγκρούστηκαν οι δύο παίκτες, ότι υπάρχει επαφή, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα είναι όντως στην ευχέρεια του διαιτητή να κρίνει αν ο επιθετικός πέφτει από την επαφή αυτή που έχει από τον αμυντικό της ΑΕΚ. Έκρινε ο διαιτητής Κόκκινος και ο διαιτητής ΒΑΡ Παπαδόπουλος ότι δεν έπεσε ο Κόντρο λόγω της επαφής με τον αμυντικό της ΑΕΚ, και αυτό που είπε ο Ανέστης πολύ σωστά, ότι δεν είχε πρόθεση ο Πήλιος της ΑΕΚ να ανατρέψει τον επιθετικό του Όφη. Βέβαια εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα συζήτησης, ότι είναι σε προφανή θέση για γκολ και ότι αφού από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, τότε υπάρχει και πέναλτι. Δεν δόθηκε για την αποβολή που λέει ο Ανέστης του Αϊτόρ, ότι ήταν λίγο υπερβολική. Γενικά μιλάμε για έναν άπειρο διαιτητή που θεωρώ ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Αυτό είναι γεγονός, είναι δεδομένο, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Αϊτόρ έκανε λάθος εκεί. Λέει ο Ανέστης, όταν λίγο αυστηρή η αποβολή, όντως η πρώτη κάρτα είναι τσάμπα κάρτα που λέμε. Δεν μπορείς να δέχεσαι τέτοιες κάρτες σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Γενικά μπορώ να πω ότι η εικόνα του Όφη δεν ήταν αυτή που έπρεπε για να πάρεις κάτι από μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, που έχει δυναμική, έχει χαρακτηριστικά, έχει επιθετικότητα μέσα στο γήπεδο της ειδικά, υπάρχει αυτή η πίεση, ενθουσιασμός, κόσμος, έδρα. Δεν είχε, κάτι έλειπε από την ομάδα του Όφη. Και τι έλειπε? Νομίζω έλειπε το τέμπο, δεν είδαμε στιγμές, δεν είδαμε passing game, μας έχει συνηθίσει Όφη, δεν έβγαλε τόσες πολλές κόντρες, έβγαλε κανένα δυο, όχι όμως τόσες όσες θα έπρεπε να βγάλει. Και γενικά το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του Όφη ήταν υποτονικό στην αναμέτρηση αυτή με την ΑΕΚ. Τώρα προχωράμε και ο Όφη προχωράει. Αυτό μπορεί να συμβεί. Πάντως μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε η ΑΕΚ αυτή τη νίκη. Δηλαδή σαν να, τι να πω, ούτε τον Ολυμπιακό να κέρδιζε δεν θα πανηγύριζε τόσο πολύ. Είχανε άχτη, αυτό μου είπε σήμερα κάποιος που βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχανε άχτη να κερδίσουν, γιατί τους έχει κάνει τόσες ζημιές ο Όφη. Πέρσι πήγε μέσα εκεί, τους απέκλεισε σε νοκάουτ παιχνίδι στο κύπελο με τον γκολ του Σαλτσέντο. Τους πήρε το Super Cup φέτος. Κάπου, ας πούμε, είχαν και αυτοί ενοχληθεί, ας το πω έτσι, από αυτές τις ήττες που είχαν κάνει από την ομάδα του Όφη. Πάντως ήταν δίκαιη, νομίζω, καθαρά η νίκη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μια φανταστική ομάδα, νομίζω, φέτος. Αυτός ο Μάγερ είναι ένας παίχτης που έχει ανεβάσει πάρα πολύ την ομάδα της ΑΕΚ και ένα προπονητή που θεωρώ ότι οδηγεί, κουμαντάρει το σκάφος πάρα πολύ καλά, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλη εμφάνιση για να πάρεις αποτέλεσμα εκεί μέσα και δεν θεωρώ ότι ο Όφη έκανε κάποια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Δεν πήγε όμως και άσχημα. Δεν είμαι με τους μηδενιστές. Η τακτοποίηση του Όφη στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή σε θέσεις. Δεν κινδύνευσε ουσιαστικά. Αν είχε βγάλει το πρώτο ημίχρονο χωρίς να δεχτεί αυτό το γκολ στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου, ίσως μιλούσαμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτός ο διαιτητής, δεν μπαίνω τώρα στη ζυγαριά ποιον ευνόησε, ποιον αδίκησε κτλ. Θεωρώ ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος ο Λανουά και εκεί θα πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι του Όφη στους ορισμούς που γίνονται. Θα περίμενα μια πιο εμπειρή σφυρίχτρα να διευθύνει ένα τέτοιο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν δυναμική και έχουν, ας πούμε, είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Όχι έναν άπειρο διαιτητή όπως ήταν αυτός ο κόκκινος. Θα τον παρακολουθήσουμε βέβαια και στη συνέχεια. Θα μπορούσε να σφυρίξει ένας Παπαπέτρου, ένας Φωτιάς, δηλαδή αυτή τα βαριά σου χαρτιά, ας το πούμε έτσι, ένα τέτοιο παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το match μετά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν το καλύτερο παιχνίδι, άσχετα πως πήγε 3-0. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Περίμενα ένα καλύτερο ορισμό από τον Γάλλο, ο οποίος έβαλε ένα από τα πουλέν του, αλλά δεν ξέρω τι θα βγάλει αυτός ο διαιτητής, αλλά θέλει δουλίτσα ακόμα. Πάμε στη διακοπή μας, απαραίτητη διακοπή μας κάνει νοήματα και σήματα ο Αντώνης Τσαπίνος απέναντι μας στην κονσόλα του ήχου πάντα και τις μουσικές επιλογές. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, οι τοποθετήσεις του προπονητή του Όφη νομίζω ότι ίσως ανέδειξαν και την αλήθεια του μάτς.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
6: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
3: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, One Life, One Sports, Κράτα One, 102,3. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, μαζί μου ο Αντώνης Τσαπίνος, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι όμως μαζί μας Μάνος Τσουρουνάκης, Άκης Απόστολο Γιουργάκης, πολύτιμοι συνεργάτες στις εγγραφές των εκπομπών, στα βίντεο που ανεβάζουν στο YouTube αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα τι να πω για τον κόσμο του Όφη και την απόβαση αυτή στη Νέα Φιλαδέλφια. Μου γράφουν κάποιοι, μάλλον φίλοι της ΑΕΚ, σε μια ανάρτηση που έχω κάνει για σιγά λέει την απόβαση 500 άτομα. Ναι, 500 άτομα, αγαπητέ μου φίλε, για να έρθουν από την Αθήνα εδώ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Να μπει στο καλό, να πάρεις το ταξί, να πας στο γήπεδο ή να πάρεις το ποδήλατό σου και το μηχανάκι σου, και άλλο να μπει στο καράβι, να ανέβεις, να κάνεις τα έξοδά σου και να ανέβεις στην Αθήνα και να ξαναγυρίσεις κτλ. Δεν είναι λίγος ο αριθμός 500 άτομα. Και μην ξεχνάς, καλέ μου φίλε, ότι ο κόσμος του Όφη έχει ανεβάσει και 18.000 στο Ολυμπιακό στάδιο, στον τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μετακίνηση τσικουδιάς που έχει γίνει ποτέ. Δεν ξέρω, καλό είναι να τα θυμίζουμε αυτά, γιατί υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά που μπορεί να τα ξεχνάνε. 500 άνθρωποι να μπουν στο καράβι, να ανέβουν, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και περίμενε και το πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τους φιλάθλους του Όφη, γιατί ήταν το παιχνίδι, άργησαν να τελειώσει, τους περίμενε για να επιστρέψουν. Και αυτό είναι και το καλύτερο βέβαια, για να μην υπάρχουν και προβλήματα. Να μην παραμείνουν δηλαδή στην Αθήνα, στον Πειραιά, να γυρίσουν πίσω στη βάση τους. Ήταν συγκλονιστική παρουσία του κόσμου του Όφη. Κρίμα που δεν κατάφεραν να πανεγυρίσουν κάτι, όπως είχε συμβεί στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάθε μέρα Κυριακή, δεν είναι η εικόνα της ομάδας πάντα αυτό το οποίο μπορεί να θέλει κανείς. Παίζει ο αντίπαλος, είναι μεγάλες ομάδες, είναι εξαιρετικές ομάδες, έχουν ποιότητα. Στιγμές κάνουν τη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια, και αυτή τη φορά οι στιγμές ήταν στην ομάδα της ΑΕΚ, που επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου πάντα, κέρδισε 100% δίκαια το παιχνίδι αυτό. Και αυτοί που στέκονται για τα τρία κόρνερ, ναι, έφαγες τρία γκολ από τρία κόρνερ, αλλά ναι, μεν είναι η δική σου αδυναμία, αλλά είναι και το πλεονέκτημα που έχει ο αντίπαλος, ο οποίος έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα με αυτά τα μεγάλα κορμιά που έχει τους κεντρικούς αμυντικούς στις στατικές φάσεις. Αυτό το εκμεταλλεύεται, το έχει δουλέψει και το εκμεταλλεύεται, και είναι ένα προτέρημα της ΑΕΚ, το έβγαλε στο 100%. Λοιπόν, έκτη αγωνιστική της Super League, Αστέρας Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0. Επαναλαμβάνω, για μένα μεγάλο το σκορ για την εικόνα των δύο ομάδων. Έπρεπε να κερδίσει η ΑΕΚ, αλλά όχι με τόσο μεγάλο σκορ. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Μπαλάρα η Κηφισιά, τρομερή μπάλα η Κηφισιά. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, μεγάλη νίκη. Άρης Βόλος 3-2, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Άρης έκανε τα εύκολα δύσκολα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, απόλυτα δίκαια. Είχε πάθος, είχε ψυχή με τον γκολ του Ρέτσου, αλλά ο Παναθηναϊκός νομίζω εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Ίσως και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Όφη, όπως είπα πριν, να επηρεάστηκε πάρα πολύ από την διακοπή αυτή των τριών εβδομάδων, γιατί πήγαινε και αυτός με σπασμένα φρένα. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, και θα δούμε τώρα το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έχει 12 βαθμούς, όπως είπε και ο Ανέστης ο Αναστασιάδης πριν. Αν κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορφή. Λοιπόν, ακούμε δηλώσεις από τον Χρήστο Κόντι μετά το τέλος του παιχνιδιού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Χάσαμε 3-0, δεχθήκαμε 3 γκολ από στατικές φάσεις. Τι δουλέψαμε αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω, γιατί δουλέψαμε στατικές φάσεις. Και το λέω γιατί ξέραμε τι περιμένουμε, ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι αν είναι να κινδύσω από κάπου, θα κινδύσω από τις στατικές φάσεις, λόγω της δυναμικής των παιχτών που εκτελούν και των παιδιών που έχει η ΑΕΚ που μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς εκεί δεν ανταποκριθήκαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και όταν ήταν το σκορ 1-0, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές, ποιοτικές φάσεις για να μπορούμε να ξαναδιεκδικήσουμε κάτι, αλλά νομίζω μετά το 2-0 τελειώσαν όλα, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε ή να καταφέρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Εν ώψη του αγώνα με τη Ρέν υπάρχει κάτι, ποιο θεωρείτε ότι σας προβληματίζει περισσότερο από αυτό το μάτς, εκτός αν είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια?
1: Η Ρέν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ, είναι πολύ πιο ενεργητική, με την έννοια ότι έχει παίκτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό της ΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Θα είναι ένα, νομίζω, τελείως διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατά άλλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη δικιά μας πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό. Να παίρνουν μέτρα, ενώ εμείς θέλαμε να βγούμε πάνω τους και να τους πιέσουμε, ειδικά με τον Κέναν. Η ΑΕΚ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Εμείς με τον τρόπο που παίζαμε, νομίζω, δεν κινδυνεύσαμε. Προφανώς μια μεγάλη ομάδα σαν την ΑΕΚ, με την ποιότητα που έχει, θα βγάλει κάποιες κούτσου ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες, κάποιες καλές προποθέσεις. Ναι, θα τα βγάλει όλα αυτά σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Αλλά προφανώς πιστεύω ότι αν δεν δεχόμασταν τον γκολ από τη στατική φάση στο 42-3, θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε κι εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Και το μάτς θα πήγαινε λίγο, νομίζω, σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που θέλει να κρατάει την μπάλα. Όταν εμείς κλέβαμε την πρώτη μπάλα από την ΑΕΚ, η επόμενη μας πρώτη πάσα ήταν λάθος. Άρα χάσαμε πάρα πολλές τέτοιες μπάλες. Και όταν δεν καταφέρεις αυτές τις πρώτες μπάλες, γιατί ο αντίπαλος θα αντιδράσει, θα προσπαθήσει να κάνει ένα counter press, αλλά θα προσπαθήσει εκεί να ξανακλέψει την μπάλα. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη επιλογή μας ήταν πάντα λάθος. Και δεν καταφέραμε σε καμία, ούτε στο πρώτο ημίχρονο, ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, αυτές τις πάσες, τις πρώτες, να τις κάνουμε σωστά. Νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι, θυμάμαι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και λίγο στο δεύτερο, είχαμε 3-4 στιγμές που κράτησαμε την μπάλα, αλλάξαμε λίγο την πλευρά, ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι σε αυτές τις πάσες μας και ήταν πάρα πολύ εύκολο να βρούμε, να δημιουργήσουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε το παιχνίδι που θέλουμε, που ξέρουμε, και χάσαμε, νομίζω, δίκαια.
3: Και μία δεύτερη θέλω να σας κάνω. Κατά βάση, βέβαια, αυτά ο καθένας ξέρει τα του οίκου του καλύτερα από οποιονδήποτε, αλλά η μη σταθερά πια το τελευταίο διάστημα στα παιχνίδια χρησιμοποίηση του νου στην εντεκάδα που πέρυσι ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ετοιμάζεστε για την επόμενη μετά το Γενάρη μέρα?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο νους είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Είναι κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους, ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης που μπορεί να μπει 20 και 30 λεπτά είναι πιο σημαντικός από αυτόν που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι, νομίζω, να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα νους για μένα σε καμία περίπτωση.
0: Αφήσαμε επίτηδες την τελευταία ερώτηση του Γιάννη του Καραλή για τον νους. Όντως, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ, άργησε να τον βάλει, δεν άργησε να τον βάλει. Γενικά, ποιος είναι ο ρόλος του νους, που είναι όντως ένας παίκτης που έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Θα φύγει με το τέλος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας, δηλαδή το Δεκέμβριο, αυτό έχει γίνει γνωστό. Και έδωσε την απάντηση ο Χρήστος Κόντης για το πώς διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, η βαθμολογία, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, αλλά έχει το παιχνίδι λιγότερο σήμερα με την Καλαμάτα, αν κερδίσει ανεβαίνει στην κορφή. Άρης, Όφη μαζί 10, αλλά ο Άρης έχει το goal average από την νίκη στο μεταξύ τους παιχνίδι. Έκτος όφη στην έκτη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8 που κάνει φανταστική πορεία. Και φέτος Αστέρας 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2 βαθμούς, Λεβαδιακός 1 βαθμό και Βόλος μείον 1 μετά την αφαίρεση που είχε το μείον 3 η ομάδα του Βόλου. Επόμενη αγωνιστική, 7η αγωνιστική, όφη πηγαίνει να παίξει την Καλαμάτα 4 η ώρα την Κυριακή, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Λεβαδιακός Βόλος, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας, Κηφισιά Άρης, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχει αναβληθεί το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΚ με αίτημα της ΑΕΚ λόγω των δύο συνεχόμενων ευρωπαϊκών αγώνων που έχει στην Αγγλία με Σαχτάρ και Σίτι. Λοιπόν, όπως σας είπα, αναχωρεί όφη την Τετάρτη το πρωί για την Γαλλία. Θα προπονηθεί με βάση το πρόγραμμα που μας έχει γίνει γνωστό από την ομάδα του όφη. Απόγευμα Τετάρτης 7 η ώρα θα προπονηθεί στο γήπεδο της Ρεν. Λίγο νωρίτερα 6 και 4 ο Χρήστος Κόντης θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μιλήσει για την αναμέτρηση. Όφη προσπαθεί να αφήσει πίσω το παιχνίδι με την ΑΕΚ, να στρέψει την προσοχή του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Γαλλία με την Ρεν την Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Ακούσατε και τη δήλωση του Κόντι νωρίτερα, είναι άλλο το παιχνίδι της ΑΕΚ και άλλο το παιχνίδι με την Ρεν. Θεωρεί τη Ρεν μια ομάδα η οποία παίζει πιο γρήγορα στην επίθεσή της, δεν έχει δηλαδή αυτό το παιχνίδι σε οργανωμένη επίθεση που παίζει η ομάδα της ΑΕΚ. Αυτοί παίζουν πιο γρήγορα στην αντεπίθεση οι Γάλλοι, και θα πρέπει να παρουσιάσει όφηνα πάρα πολύ καλό πρόσωπο όπως είπε για να πάρει κάτι από την αναμέτρηση αυτή.

με δύο γκολ του Μπουλαγέ Ντιά, έκανε και αναφορά πριν ο Ανέστης, κέρδισε η Ρεν την γνώριμη μας ο Σέρ από τα παιχνίδια.

Προηγήθηκε στο 15 η Ρεν με τον Λεπόλ, ένας παίχτης που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έκανε αναφορά ο Κόντις για τον Λεπόλ σε αυτές τις δηλώσεις που ακούσατε πριν. Η Οσέρ ισοφάρισε με τον Κάμερον Άρτσερ στο 25 και αυτό πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πέρασε και τον τερματοφύλακα και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Η Ρεν πήρε το προβάδισμα στο 53. Με τον Τόμασον έκανε το 2-1 με κεφαλιά και μετά πήρε το όπλο του που λέμε ο Μπουλαγεντιά με 2 τέρματα στο φινάλε, διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για τη Ρεν.

Η φιλάθλη του Όφη θα είναι και στη Γαλλία, όχι μόνο από την Κρήτη, από διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Η εκτίμηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έχει πάνω από 500 άτομα Όφη στην γαλλική πόλη την Πέμπτη. Περισσότερα πάνω σε αυτό και μια ίσως προσέγγιση με μεγαλύτερη ασφάλεια θα μπορέσουμε να σας δώσουμε στην αυριανή εκπομπή. Θα έχουμε έτσι μια καλύτερη ενημέρωση πάνω στο θέμα αυτό, αλλά η αίσθηση είναι ότι θα είναι πάνω από 500 άτομα στην Γαλλία, στη Ρεν, για το παιχνίδι της Πέμπτης δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Λοιπόν, θα πάμε μουσικά στο διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, στις 4 από το ραδιόφωνο του Creta One. Και εμείς συνεχίζουμε. Θα είμαστε μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές καταιγίδες και στην Κρήτη. Νέες διώξεις και συμπληρωματικές απολογίες για τους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Εξαντλημένοι εργαζόμενοι από το κοκτέιλ της ακρίβειας και της υποστελέχωσης, ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων, μιλώντας στο Creta One 102,3, ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης. Οργή καταστηματαρχών στο Καστρίτια τον Κερατόκαμπο για λουκέτα και βαριά πρόστιμα. Επαφές Μπαριτάκη στην Αθήνα για το θέμα. Από το Ηράκλειο ξεκίνησε τη διήμερη περιοδία του στην Κρήτη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Συνάντηση με μέλη του Συλλόγου ΣΟΣ, τροχαία εγκλήματα και επαγγελματίες οδηγούς. Πεδίο αντιπαράθεσης οικόπεδα δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο στην Επισκοπή Χερσονήσου. Τα παιδιά ψάχνουν αίθουσες ενώ ο χώρος λειτουργεί ως πάρκινγκ. Θανατηφόρο παράσυρση στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στα Χανιά. Νεκρός 32χρονος. Στο Ισραήλ, 20 πεζοπόροι ανάμεσά τους και παιδιά τραυματίστηκαν σε έκρηξη κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Γαλλία. Τραυματίστηκαν 2 εκπαιδευτικοί, υποκράτηση ανήλικος. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
12: One Life. One Sports. Creta One.
11: 102,3.
13: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3, One Life, One Sports. Γιώργος Κορτσιδάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο βόλεϊ του Όφη, το οποίο συνεχίζει την προετοιμασία του. Το ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας μετά το άλλο. Είναι μεγάλη χαρά μου γιατί φιλοξενούμε εδώ τον Γιάννη Ρουμελιωτάκη, τον αρχηγό ή μάλλον από τους αρχηγούς της ομάδας του Όφη, αλλά σίγουρα έναν από τους πιο έμπειρους παίκτες και ένα παιδί διαμάντη. Γιάννη μου, πώς είσαι? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Έχεις προπόνηση σε λίγο από τον Τεπέστελε, τον προπονητή, ναι. Αλλά δεν θα σε βασανίσουμε. Ναι, έχουμε πάρει την άδειά του για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και δεν θα αργήσεις βέβαια με τίποτα και στην προπόνηση. Λοιπόν, εντυπωσιακό Όφη με τον Μήλωνα σε αυτό το δυνατό τουρνουά που έγινε στη Νέα Σμύρνη. Βέβαια, έχετε δώσει πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια, νομίζω τα περισσότερα από κάθε χρονιά που θυμάμαι εγώ. Αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε μετά. 0-3 την ομάδα του Μήλωνα, που είναι η ομάδα που κατέκτησε την τρίτη θέση στην περσινή Volley League, πέμπτο Όφη. Και ήταν στον τελικό από τον ΠΑΟΚ με 3-0. Αλλά βλέποντας το παιχνίδι με τον Μήλωνα, που το είδα έτσι με λίγο μεγαλύτερη ηρεμία. Μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα και φέτος Όφη με πολύ σοβαρές αρετές, με μεγάλες ικανότητες.
1: Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Το καλό είναι ότι έχει κρατήσει Όφη ένα πολύ καλό βασικό κορμό την περσινή χρονιά, συν τις προσθήκες που έχει κάνει να δέσει όλο αυτό έτσι ώστε να προχωρήσει η ομάδα στον ενώ καλύτερα. Εντάξει, είναι η περίοδο προετοιμασίας ακόμα, έχουμε κάνει αρκετά φιλικά.
0: 8 φιλικά παιχνίδια έχετε δώσει, Γιάννη.
1: 8 φιλικά, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, θυμάσαι εσύ τόσα πολλά ποτέ?
1: Τόσα πολλά όχι, αλλά μας βοήθησε λίγο το γεγονός ότι ήμασταν και προετοιμασία εκεί που ήμασταν, ότι έτσι ώστε μπορούσαμε να πάμε και στα φιλικά οδικώς.
0: Στο Αίγιος,
1: εσόκλειστη
0: στο Αίγιος, στο Σήμαντρον, εκεί βέβαια είναι φανταστικό το μέρος.
1: Κάναμε πολλή προπόνηση, ναι, είναι ωραία, δώσαμε πολλά φιλικά, παίξαμε, επειδή ήταν πάρα πολλά τα φιλικά, πήραν όλα τα παιδιά ευκαιρίες και χρόνο έτσι ώστε να εγκληματιστούν όλοι και να είναι διαθέσιμοι για το πρωτάθλημα που... δείχνεται να είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ναι. Μας έκανε πολύ καλό, έχουμε κάνει πολύ προπόνηση ακόμα, σίγουρα εννοείται θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, προπόνηση μες στο γήπεδο έτσι ώστε να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται και να μπορέσουμε να είμαστε φουλ ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα είπες ότι έχετε πολλή δουλειά ακόμα. Υπάρχει ένας νέος προπονητής στην ομάδα του Όφη, ο Βέλγος Φρανκ Ντεπέστελε, και θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο. Ποιες είναι οι εντυπώσεις μετά από ένα μήνα δουλειάς που ήσασταν όλη μέρα μαζί, δηλαδή?
1: Έτσι, ήμασταν όλη μέρα μαζί, είτε στο ξενοδοχείο είτε στο γήπεδο, είμαστε καθημερινά μαζί. Εντάξει, είναι ένας καινούργιος προπονητής για όλους μας. Θέλει να εντάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι έτσι ώστε που πιστεύει ότι θα αποδώσουμε καλύτερα σαν ομάδα. Εμείς οι αθλητές αυτό που έχουμε να κάνουμε και η δουλειά μας είναι να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι του προπονητή και αυτό που μας λέει. Να δουλεύουμε πάνω σε αυτό έτσι ώστε να βγαίνει αποτέλεσμα στον αγώνα.
0: Επειδή έχεις δουλέψει με πολλούς προπονητές, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία πια, θα ήθελα έτσι να μας πεις κάποια πράγματα για τον άνθρωπο αυτόν. Δηλαδή, πού βλέπεις, ας πούμε, να δίνει έμφαση, περισσότερη έμφαση?
1: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός και υψηλού επίπεδου αθλητής. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Εγώ τον θυμάμαι και από τη θητεία του που είχε περάσει και από την Ελλάδα από κάποιες ομάδες, από τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα η πορεία του και μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι. Είναι το πρόσημο είναι θετικό προφανώς, αλλά ακόμα έχουμε να καταλάβουμε και εμείς πολλά από αυτά που μας λέει και αυτός να καταλάβει από εμάς τι μπορούμε να του προσφέρουμε. Ναι. Είναι ακόμα αρχή να πούμε κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό και η ομάδα δουλεύει πάνω σε αυτά τα σκαριά που θέλει να χτίσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Και στο μέλλον θα μπορέσουμε να τα αποδώσουμε κιόλας.
0: Εμένα αυτό που μου μετέφεραν, Γιάννη, γιατί δεν σας έχω δει ακόμα, μόνο τα live streaming αυτά τώρα από το τουρνουά του Πανιωνίου, γιατί λείπεται ένα μήνα από το Ηράκλειο. Αυτό το οποίο μου μετέφεραν είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος θέλει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, δηλαδή δεν διαχωρίζει αυτή τη στιγμή, ίσως να είναι και μια ας πούμε τακτική προετοιμασία σε αυτή, δηλαδή δίνει ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό που έχουμε παρατηρήσει και εμείς μέχρι τώρα είναι ότι όλα τα παιδιά έχουν πάρει παιχνίδια, έχουν πάρει σετ, έχουν πάρει πόντους, θέλει όλους να τους έχει ετοιμοπόλεμους. Δείχνει σημάδια ότι η ομάδα έχει 14 άτομα και θέλει να εκμεταλλευτεί και τα 14 άτομα να πάρει ό,τι όσο το δυνατόν καλύτερο περισσότερο μπορεί από τον καθένα. Είναι ένας προπονητής που είναι πολύ της προπόνησης, πολύ των επαναλήψεων. Ένας προπονητής που του αρέσει να δουλεύει μες στο γήπεδο, έχει όρεξη. Και αυτό, εντάξει, ένας αθλητής προφανώς του αρέσει να δουλεύει, του αρέσει να εξελίσσει, του αρέσει να βελτιώνεται, του αρέσει να παίζει καλά, να παίζει ομάδα καλά.
0: Είναι, να κοίταξε, είναι στοίχημα η Ελλάδα για αυτόν. Τουλάχιστον αυτό είχε πει σε μένα σε μια συνέντευξη που μου έδωσε. Και μην ξεχνάμε ότι ένας προπονητής ο οποίος πέρσι με την ομάδα του στο Βέλγιο έφτασε στο τελικό του Challenge Cup, δηλαδή στη διοργάνωση την ευρωπαϊκή που συμμετέχετε φέτος.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και αυτός θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί στο δυνατόν γρήγορα γίνεται στα ελληνικά δεδομένα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στους αγώνες κτλ. Θέλει χρόνο, όλα θέλουν χρόνο, αλλά πιστεύω ότι όλα πάνε κατευθείαν και θα εξελιχθούν πολύ ωραία.
0: Τι να περιμένουμε από τη φετινή ομάδα του Όφη, Γιάννη μου? Εσύ πάντα, εσύ πάντα δεν μασούσες τα λόγια σου, είσαι πάντα ειλικρινής. Πέρσι πέμπτη θέση, τώρα πάει και πιο ψηλά ο πύχης?
1: Πάντα πάει πιο ψηλά, πάντα μπορείς να εξελιχθείς, πάντα μπορείς να βελτιωθείς. Αυτό που λέω κάθε φορά εγώ όμως είναι ότι από τον Όφη θα περιμένουμε μια μαχητικότητα, τα παιδιά να μπαίνουν στο γήπεδο να δίνουν το 100% όπως κάνουμε και μέχρι τώρα και όπως πιστεύω ότι θα κάνουμε και στο μέλλον. Εγώ προσωπικά βλέπω παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση, η εξέλιξη που δημιουργείται μέσα από εκεί και σιγά σιγά να εξελίσσει για να παίζουμε ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα και να φτάσουμε όσο το πιο ψηλά γίνεται.
0: Υπάρχει η πρόκληση της Ευρώπης τώρα. Έχετε τον Νοέμβριο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Gießen, τη γερμανική Gießen.
1: Ναι, και έχουμε και αυτά. Είναι ένα έξτρα πρωτάθλημα για μας. Μια έξτρα διοργάνωση, παραπάνω παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι αυτό μόνο καλό μπορεί να μας κάνει γιατί παίρνουμε και άλλες εμπειρίες και από εξωτερικού πρωτάθλημα, ευρωπαϊκούς αγώνες, οπότε ναι, έχουμε μια έξτρα πίεση, αλλά είναι προς το καλό.
0: Έχετε μάθει για την Gießen κάτι, για την γερμανική αυτή ομάδα? Είναι από ένα πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου.
1: Εντάξει, το γερμανικό είναι ένα πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου. Από ό,τι έχω ακούσει αυτή η ομάδα πριν δύο χρόνια, τρία, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, τώρα με συγχωρέστε, έπαιζε και Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καλή ομάδα, φέτος παίζει στη διοργάνωση του Challenge Cup. Κοίταξε να δεις Γιώργο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Πάντα πρέπει να μπεις μέσα και να δώσεις το 100% για να καταφέρεις το καλύτερο. Κανείς δεν θα σου ευχαριστεί, εσύ πρέπει να το διεκδικήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Σωστό, σωστό. Και είναι νομίζω μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Όφη να παίξει αυτή τη διοργάνωση, το Challenge Cup.
1: Ναι. Ναι, ναι, εντάξει, είναι και για τον Όφη κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ ευχάριστο για τον κόσμο του Όφη, για τους ανθρώπους που είναι μες στον Όφη, για όλη την οργάνωση. Είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως για να το κάνεις, είναι μια επιτυχία, μεγάλη επιτυχία για το σωματείο του Όφη.
0: Ναι, ναι, οπωσδήποτε μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, 24 Οκτωβρίου, Όφη ΠΑΟΚ, πρεμιέρα της Volley League. Παίξατε τώρα με τον ΠΑΟΚ, φιλικό παιχνίδι βέβαια, στη Νέα Σμύρνη. Οπότε έχετε και οι δυο μια φρέσκια εικόνα ο ένας για τον άλλον. Για πες μας.
1: Ναι, έτσι είναι, εντάξει. Είναι και το πρώτο πρωτάθλημα, ξέρεις, το πρώτο πρωτάθλημα μπορεί ξέρεις, να είσαι λίγο μοιασμένος και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, εντάξει, είναι η αρχή, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως κάθε χρόνο πρωταγωνιστή στα πρωταθλήματα έχει κάνει και φέτος μια αξιόλογη ομάδα. Βέβαια είμαστε και εμείς το ίδιο, κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα, έχουμε κάνει πάλι μια πολύ καλή ανταγωνιστική και μαχητική ομάδα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το μάτς και έχουμε και το καλό ότι είμαστε και μέσα στην έδρα μας και προσκαλώ κιόλας και τους φιλάθλους να έρθουν πάλι όπως κάνανε τόσο καιρό να έρχονται να μας στηρίξουν έτσι ώστε να πανηγυρίζουμε μαζί τους πόντους που θα παίρνουμε. Θα είναι πολύ σημαντικό για μας, ειδικά στο ξεκίνημα και στο μέλλον, να έχουμε έτσι ένα extra boost από τον κόσμο.
0: Η ομάδα ενισχύθηκε, έχω την εντύπωση, σε σχέση με πέρσι, ειδικά στην υποδοχή. Φαίνεται ότι ο Όφη είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο, αν κρίνω και από τα στατιστικά που είδα και από τα φιλικά παιχνίδια. Έχει γυρίσει ο Μιχελάκης, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους λίμπερο της κατηγορίας. Πήρατε και αυτόν τον Αγγλοϊρλανδό, τώρα τον Ράιαν Πουλ, ο οποίος δεν είναι φαντεζή, αλλά έχει ουσία στο παιχνίδι του και είναι καλό στην υποδοχή. Συμφωνείς σε αυτό? Θα δούμε έναν Όφη καλύτερο στην υποδοχή?
1: Συμφωνώ. Θεωρώ ότι ο Όφη έχει βελτιωθεί αρκετά στην υποδοχή. στη φετινή χρονιά. Και ο Μιχελάκης είναι πολύ καλός υποδοχέας, αλλά και ο Ράιαν που ήρθε είναι γνώστης του βόλεϊ, γνωρίζει από βόλεϊ, γνωρίζει πώς να στηθεί μες στο γήπεδο, yeah. Έχει πολύ καλή επαφή στην υποδοχή, οπότε θα βοηθήσει και αυτός σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τους κεντρικούς μας, γιατί έχουμε και με την ενίσχυση που είχαμε φέτος και με τον Μάριο και τον Αντώνη να εκμεταλλευτούμε και το κέντρο μας, γιατί έχουμε καλό κέντρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε και από αυτό το yeah. κομμάτι. Να ελευθερωθούν λίγο και οι άκρες.
0: Ναι, γιατί ο Φιχέρα Πασαδόρο, ο οποίος είναι νομίζω πολυτέλεια, ο Μίτιτς είναι ένας φανταστικός πασαδόρος, και αν τον διευκολύνεται και λίγο στην υποδοχή, θα μπορέσει να κάνει πιστεύω καλύτερη δουλειά για να μοιράσει το παιχνίδι. Και έχετε και αυτόν τον Ζοκόγια στο κέντρο, ναι. Ο Σπιλιώτης, ναι, ναι. Ο Στρουγκάρεβιτς και ο Ζοκόγια. Ναι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε καλούς κεντρικούς, και ο Βασίλης βέβαια.
0: Και ο Βασίλης. Ο Βασιλάκης που είναι φαντάρος.
1: Ναι. Ο Βασίλης είναι και φαντάρος, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ο Μίτιτς είναι ένας πασαδόρος πολύπειρος. Έχει παίξει σε κορυφαία πρωταθλήματα. Έχει δείξει και εδώ το τι μπορεί να κάνει σαν πασαδόρος. Είναι πολύ υποθετικό ότι η ομάδα έχει τέτοιο πασαδόρο και μπορεί να διαχειρίζεται το παιχνίδι του Όφη. Και με τη βοήθεια όλων και αυτού θα νομίζω θα πάνε όλα καλά.
0: Εσύ πώς πας? Μαθαίνω ότι σαν το παλιό καλό κρασί κάθε καλοκαίρι. Τα χρόνια περνάνε, αλλά εσύ εκεί.
1: Κοίταξε, να ξέρω, ποτέ δεν το βάζα κάτω. Εγώ προσπαθούσα κάθε φορά, ανεξαρτήτως ηλικία τώρα που λέμε κτλ., να μπαίνουμε στο γήπεδο, καταρχάς να το ευχαριστιέμαι, κατά δεύτερον να το ευχαριστιέμαι, να δούμε και το 100% του εαυτού μου. Δεν είμαι άνθρωπος που κοιτά της ηλικίας και τα λοιπά. Εντάξει, σίγουρα όσο μεγαλώνει θέλει μια διαχείριση καλύτερη. Βέβαια να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν την έχω μάθει αυτή τη διαχείριση. Εγώ μπαίνω μέσα και δεν βλέπω. Βλέπω μόνο να παίξω καλά, να είμαι μαχητικός, να είμαι ανταγωνιστικός. Αλλά ναι, σίγουρα θέλω πολύ να παίξω, μου αρέσει, το αγαπάω και το γουστάω όταν μπαίνω μέσα να δίνω το 100% του εαυτού μου.
0: Κάνεις καλή ζωή, γυμνάζεσαι, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει σκέψη για το αντίο ακόμα, δεν το έχεις σκεφτεί καθόλου. Ναι. Έτσι έγινε.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, όσο μεγαλώμαι μπαίνει στο μυαλό ότι ο αθλητισμός αυτό το πράγμα έχει, ότι έχει ημερομηνία λήξη. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Είναι το μόνο πράγμα που είναι σίγουρο. Αλλά θέλω όσο θα παίζω να είμαι φουλ ανταγωνιστικός.
0: Αυτό
1: είναι ο σκοπός μου. Οπότε μέχρι να παίζω θα προσπαθώ να είμαι φουλ ανταγωνιστικός σε όλους τους τομείς.
0: Γιάννη μου, καλή σεζόν με υγεία. Εύχομαι.
1: Σε
0: αφήνω, μην φας κανένα πρόστιμο στην προπόνηση.
1: Άντε, να
0: ξεκινάει σε λίγο. Ευχαριστώ τον Γιάννη Ρωμελιωτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον πολύ έμπειρο αθλητή της ομάδας βόλεϊ του Όφη, η οποία θα μας χαρίσει και φέτος πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έβλεπα χθες το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είχα, πώς να το πω, δύο οθόνες. Τη μια έβλεπα την μπάλα και την άλλη έβλεπα το βόλεϊ, γιατί ήταν οι ίδιες ώρες. Όμως το παιχνίδι με τον Μίλωνα που παρακολούθησα με ηρεμία το Σάββατο, μια ομάδα που είναι υψηλού επίπεδου, ο Μίλων, κέρδισε ο Όφη με 18-25, 14-25, 14-25, δηλαδή κέρδισε πολύ εύκολα. Δεν σημαίνει αυτό ότι έτσι θα είναι και στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια ένδειξη ότι έχει υψηλό επίπεδο. Η ομάδα του Όφη έχει ενισχυθεί πάρα πολύ νομίζω φέτος σε διάφορους τομείς και ειδικά στο κομμάτι της υποδοχής, που ξέρετε στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να χτίσεις μια επίθεση υψηλού επίπεδου. Έχει φέρει αθλητές που έχουν στοιχεία υψηλού επίπεδου πάνω σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της υποδοχής, και ένας προπονητής ο οποίος μέχρι τώρα οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές και σαν άνθρωπος αλλά και σαν προπονητής. Είναι ο Βέλγος Φρανκ Ντεπέστελε. Με ρωτούσε πρόσφατα για το παιχνίδι Όφη Άντερλεχτ, γιατί θα φιλοξενήσουμε την Άντερλεχτ στο ποδόσφαιρο, και είναι χαρούμενος γιατί θα έρθουν οι Βέλγοι οι πατριώτες του εδώ στο Ηράκλειο, και θέλει λέει να πάει να τους δει, αλλά του είπα ότι θα σε επικρανούμε Φρανκ, γιατί έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Θα τον βάλουμε και αυτόν σιγά σιγά στο τρυπάκι. Είναι φανταστικός πάντως, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και φαίνεται και σαν προπονητής, δεν είναι τυχαία η πορεία του. Τώρα με την ομάδα του πήγε τελικό Challenge Cup, δηλαδή πήγε στο τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης με την ομάδα που ήταν πέρσι στο Βέλγιο. Ήθελε πολύ να δουλέψει στην Ελλάδα και έχει βρει, όπως λέει και ο ίδιος, κάτι καλό εδώ στην ομάδα του Όφη. Θα το ευχηθούμε καλή επιτυχία.

Η αποστολή του Όφη μετά από ένα μήνα στο Αίγιο, ναι, με μια πολυδάπανη προετοιμασία, αλλά ήταν απαραίτητο αυτό. Έμεινε στο Αίγιο, σε ένα αθλητικό κέντρο στο Σίμαντρον, το οποίο διαθέτει κλειστό γυμναστήριο προπονητήριο. Έδωσε 8 φιλικά παιχνίδια. Κηφισιά Όφη 2-2, Φλέσβος Όφη 2-2, Όφη Καλαμάτα 3-1, Όφη Φλέσβος 1-3, Καλαμάτα Όφη 1-3, Όφη Παμβοχαϊκός 3-1, Μήλων Όφη 0-3, Όφη ΠΑΟΚ 0-3, και έχει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι να δώσει αυτό το Σαββατοκύριακο με την ομάδα του Ρεθύμνου, με την οποία θα ανταμώσει στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βολεϊ φέτος. Θα γίνει μάλλον την Κυριακή αυτό το φιλικό παιχνίδι και θα κλείσει τον κύκλο των φιλικών αγώνων με 9 φιλικά παιχνίδια. Ποτέ δεν θυμάμαι Όφη να δώσει τόσα φιλικά. 9 φιλικά παιχνίδια για να μπει στη μάχη του πρωταθλήματος 24 του μήνα με τον ΠΑΟΚ στο παλατάκι του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου. Μιχάηλο Μίτιτς, ο πασαδόρος, νομίζω και ενορχιστρωτής, κουμανταδόρος της ομάδας αυτής. Ματέι Μιχαήλοβιτς, διαγώνιος, το βαρύ πυροβολικό της ομάδας του Όφη. Κεντρική Στρουγκάρεβιτς και ο Ζογκόγε, ο διεθνής Νιγηριανός κεντρικός, τον οποίο πήρε φέτος ο Όφη. Οι δύο ακραίοι, ο Ιρλανδός Ράιαν Πουλ, με πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Μάκινεν, ο Φιλανδός Πίτου Μάκινεν, ένας στρατιώτης του Όφη. Αυτοί είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές φέτος της ομάδας του Όφη, και βέβαια υπάρχουν και άλλα παιδιά από πίσω, όπως ο Γιάννης Ρουμενιωτάκης, που είναι πάντα μια χρυσή εφεδρεία. Βλέπω τώρα στα φιλικά παιχνίδια, προπονητής τον εμπιστευόταν σε κρίσιμες φάσεις τον ΕΣΕΤ, δηλαδή εκεί κάπου στο 22-22, 23-22, δηλαδή όταν καίει η μπάλα, χρειάζεσαι την εμπειρία, χρειάζεσαι έναν παίχτη να βάλει ένα σερβίς σωστά για να μπορέσεις να διεκδικήσεις τον πόντο. Έχει και εφεδρίες η ομάδα του Όφη, όπως ο Σπηλιώτης, ο κεντρικός. Έχει κάποιους παίκτες που νομίζω θα βοηθήσουν την προσπάθεια. Η αίσθηση είναι ότι ο Όφη θα προσπαθήσει να κάνει και φέτος ό,τι έκανε πέρσι. Δηλαδή να διεκδικήσει την πέμπτη θέση. Και γιατί όχι, ίσως και παραπάνω. Δεν είναι εύκολο, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι πολύ ενισχυμένοι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός επίσης πάρα πολύ ενισχυμένος. Ο ΠΑΟΚ είναι παραδοσιακές δυνάμεις, ο Μήλων, ο Πανιώνιος έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Ο Όφη, ο Φλίσβος είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω θα γίνει μάχη, θα γίνει, μας είχε πει και εδώ ο πρόεδρος της επαγγελματικής λίγκας του Βόλεϊ, ο Παντελής Τερνατόρος, μας είχε πει ότι πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Το πρώτο σερβίς στη Volley League 24 Οκτωβρίου. Όφη υποδέχεται στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου την ομάδα του ΠΑΟΚ.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
6: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα Ουάν 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
7: One Life, One Sports. Κρέτα Ουάν 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, διαβάζω από το creta1.gr αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής στον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής. Έκανε και μια αναφορά νωρίτερα ο καλεσμένος μας, ο Ανέστης Αναστασιάδης, προπονητής στην ομάδα του Γιούχτα. Βέβαια, εμείς κάναμε ένα ευρύτερο σχόλιο κυρίως για την ομάδα του Όφη. Και ζητήσαμε έτσι την άποψη του προπονητή. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Χερσόνησος στην Πάκη 1-0, μεγάλη νίκη Χερσόνησος. Επισκοπή Πλατανιάς 1-0. ΑΟΑΝ Γιούχτας 1-1. Εδώ τώρα ήταν ο Ανέστης. Προηγηθήκανε με τον Δημήτρη Μάνο και η σοφάριση ομάδα του, η ιστορική ομάδα του ΑΟΑΝ. Χανιά Νεάπολη 8-0. Από νίκη σε νίκη τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια. Φαίνεται ότι είναι το άδεια φιλονίκη το φαβορί για την πρώτη θέση. Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 4-2. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Γάζι. Προηγήθηκε η αξιόλογη ομάδα του Ρεθύμνου με 0-2 στο πρώτο 15 λεπτό και έκανε μεγάλη ανατροπή η ομάδα του Εργοτέλη. ΠΟΑ Πανακροτηριακός 2-2. Βλέπετε, είχαμε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν στο γκολ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Εργοτέλη, ο Μάνος Σουτζής. Για τη νίκη του Εργοτέλη βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την ομάδα του Ρεθύμνου. Στο Γάζι κατάφερε να το γυρίσει και να κερδίσει το παιχνίδι με 4-2.
1: Μετά το παιχνίδι με τα Χανιά, ότι παίζοντας με το Ρεθυμνιακό, θεωρώ ότι ήταν το πιο δύσκολο μάτς, θα ήταν πιο δύσκολο μάτς για εμάς. Στα φιλικά και στα πρώτα παιχνίδια νομίζω ότι ο Ρεθυμνιακός από άποψη εικόνας που είχε και από άποψη ψυχολογίας ήταν η πιο καλή και η πιο έτοιμη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτό μας έβγαζαν μια σιγουριά, μια αυτό, και γι' αυτό είχα πει στους παίχτες μου ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολο κατάβλητη και θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Νομίζω ότι το ξεκίνημα του παιχνιδιού ήταν πολύ καλό για μας, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, με ευκαιρίες και στην πρώτη επίσκεψη του αντιπάλου δεχτήκαμε γκολ. Συνεχίσαμε πάλι, νομίζω είχαμε 1-2 ευκαιρίες και στην επόμενη φάση πάλι ο Ρεθυμνιακός μας έβαλε ακόμα δυσκολότερα και έγινε το σκορ 0-2. Η αλήθεια είναι, θα συμφωνήσω με το coach, ότι μας βοήθησε πολύ η μείωση του σκορ στο 40. Μπαίνοντας στα αποδυτήρια, μιλήσαμε με τους ποδοσφαιριστές, αλλάξαμε κάποια πράγματα, μιλήσαμε και νομίζω ότι βγήκαμε αποφασισμένοι. Το πιστεύαμε πάρα πολύ ότι μπορούμε να γυρίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αποδείχτηκε, το γυρίσαμε. Σίγουρα μετά την αποβολή του Ρεθυμνιακού νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλές φάσεις, λογικό, να βάλουμε γκολ και άλλα γκολ. Πάντως, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι πάντα, ενώ ξεκινάμε καλά τα παιχνίδια, στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου δεχόμαστε γκολ. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι πολλές φορές δεν είναι τυχαίο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουμε να το λύσουμε, γιατί νομίζω ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Αυτό είπα και στους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι τα ψυχικά αποθέματα που βγάλαν ήταν τεράστια. Κατά τη διάρκεια του μάτς, πραγματικά τους το είπα και μέσα, ότι ένιωσα πολύ περήφανος για το πόσο θέλαν να γυρίσουν το μάτς και πώς διαχειριστήκαν το δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την ομάδα του φίλου πάνω απ' όλα και coach. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση η ομάδα του με τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω είναι μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Μπορεί σίγουρα σήμερα να ήμασταν καλύτεροι, αλλά επειδή έχουμε κάνει ανάλυση στην ομάδα του Ρεθυμνιακού, είδαμε αρκετά παιχνίδια. Νομίζω μας την κάνει ακόμα την νίκη μας ακόμα μεγαλύτερη. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, όπως τους τα είπα και κατηδίαν μέσα στα αποδυτήρια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί ακόμα και στο 0-2 δεν ακούστηκε το παραμικρό. Το αντίθετο. Προσπάθησα να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Πραγματικά δεν έχω λόγια για τον κόσμο του Εργοτέλη. Θέλουμε να είναι συνέχεια δίπλα μας. Είχα πει και στην αρχή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι αυτή η ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα. Είναι μια ομάδα που δεν ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας είναι αρκετά μικρός. Θεωρώ ότι αυτή η ανατροπή σήμερα θα μας δώσει μια επιπλέον αίσθηση και ένα επιπλέον να πιστέψουμε περισσότερο σε αυτούς μας και δουλειά από αύριο και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Τυμπάκη.
0: Τον άκουγα τον Μάνο το Σουτζή πολύ αγχωμένος, βρέθηκε να χάνει 2-0 και ξέρετε οι ομάδες έχουν μεγάλη πίεση, ο Εργοτέλης είναι μια ομάδα που θέλουν να πρωταγωνιστήσει στη φετινή χρονιά, βέβαια υπάρχουν τα Χανιά, αλλά τουλάχιστον όπως είπε και ο Ανέστης ο Αναστασιάδης πριν, και ο Εργοτέλης και ο Γιούχτας και ο ΠΟΑ θέλουν να βασανίσουν την ομάδα των Χανίων, να την κοντράρουν δηλαδή όσο μπορούν. Χανιά 9 βαθμούς, έχει κάνει το απόλυτο 3-3 η ομάδα του Νίκου Νιόμπλια με το εντυπωσιακό 15-2 στα γκολ, έχει βάλει 15 και έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ. Επισκοπή έχει 7 βαθμούς, Σαουάν 5, Πανακροτηριακός 5, ΠΟΑ 5, Εργοτέλης Δρεθυμνιακός 4, Γιούχτας Χερσόνησος 3 βαθμούς, Πλατανιάς Τυμπάκη 1 βαθμό, Νεάπολη χωρίς βαθμό ακόμη στο πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή 18 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν Νεάπολη Ρεθυμνιακός, Γιούχτας Χερσόνησος, Πλατανιάς ΠΟΑ, Τυμπάκη Εργοτέλης, Επισκοπή ΑΟΑΝ και Πανακροτηριακός Χανιά σε ένα χανιώτικο ντέρμπι μεταξύ δύο ομάδων που είναι και οι δύο αξιόλογες.

στο μπάσκετ στην Τρίτη Εθνική. Είχαμε τη νίκη του Ρεθύμνου στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο επί του Όφη. Ο Όφη δεν είναι ακόμη έτοιμος. Φαίνεται ότι ψάχνεται ακόμη. Κάνουν και κάποιες κινήσεις ενισχυτικές οι άνθρωποι της ομάδας. Έφεραν τον 40χρονο playmaker, τον Γιώργο Λάπα. Έπαιζε ξανά στον Όφη το 2023 ο έμπειρος γκάρντ για να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας του Όφη. Έπαιξε κάμποσο, 13 λεπτά νομίζω στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο ήταν πιο έτοιμοι. Κερδίσανε στο Λίντο 74-82. Ωστόσο υπάρχουν δηλώσεις από τον Ρούλι Αλμπάνη, τον προπονητή του Όφη, με παράπονα για την διαιτησία και ειδικά στο φόρτωμα, όπως είπε, τον φάουλ που έγινε στον σέντερ της ομάδας του, στο Μάριο Πρωτογεράκη. Ένας διαιτητής, λέει ο Χιωτάκης, ένας διαιτητής σφύριξε όλα τα φάουλ στον παίκτη μας. Και μετά, λέει, δεν ξανασφύριξε. Δεν κατάφερα να πάω στο παιχνίδι, δεν έχω προσωπική εικόνα. Ίσως βρω το χρόνο μέσα από τα live streaming να το δω το match. Πάντως είναι μια ήττα που πονάει, ας πούμε, την ομάδα του Όφη, η οποία δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και φαίνεται ότι θέλει το χρόνο της. Έχει κάνει 2 ήττες σε ισάριθμους αγώνες. Ο Ήλιτς με 27 πόντους πρώτος σκόρερ του Όφη. Από την πλευρά του Ρεθύμνου, προπονητής είναι ο Γιώργος Οκούμουλος. Γιωβάνοβιτς, από ό,τι βλέπω, 17 πόντους. Είχαν μια πιο ισορροπημένη επίθεση. Καλαμπογιάς 18 πόντους. Τασιούλης 11 πόντους. Εδώ να πούμε στην Τρίτη Εθνική του μπάσκετ, μεγάλη νίκη και ο Ηρόδοτος κέρδισε το Κοροπή 69-40.

Στο πρωτάθλημα της Super League 2 ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ Β στη Νέα Σμύρνη. 3-0 ο Πανιόνιος. Συνολικά τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής: Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Καλλιθέα Πανθρακικός 1-0, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό Λάρισα 1-0, ασταμάτητη Μαρκό οδηγεί την κούρσα. Θα τη δούμε στην Super League την ομάδα της Μαρκό. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β 1-1 και Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0. Πρώτη Μαρκό με 18 βαθμούς και είναι μάλιστα στο συν 5 από το δεύτερο Πανιόνιο που έχει 13, τρίτη Καλλιθέα με 12, τέταρτη Λάρισα με 11.

Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Βελιγράδι, παίζει αύριο με την Παρτιζάν, επιστρέφει στο Βελιγράδι ο Μπράντοβιτς, 9.30 αύριο το βράδυ, δυνατό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, πάντα πολύ σκληρή στην έδρα της, Nova Sports 4, 9.30 ώρα το βράδυ αύριο. Περιμένω, λέει ο Μπράντοβιτς, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι οπαδοί της Παρτιζάν θα κάνουν αυτό που νιώθουν. Παίζουμε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας με μια ομάδα που παίζει εξαιρετικά στην αρχή της σεζόν, με πολλή ποιότητα και καλή άμυνα.

Στην Ισπανία ο Ολυμπιακός αναχώρησε και αυτός για την Ισπανία, παίζει με την Βαλένθια αύριο το βράδυ 10 η ώρα Nova Sports Prime, το παιχνίδι Βαλένθια Ολυμπιακός, πάντα για την Ευρωλίγκα. Δηλώσεις από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού. Παίζουμε με την πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας. Πρώτη σε ρυθμό, δεύτερη στα εύστοχα τρίποντα, σκόραρε πάνω από 100 πόντους και έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες. Πρέπει, λέει ο Μπαρτζόκας, να προσαρμοστούμε ανάλογα σε αυτόν τον σπουδαίο αντίπαλο για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Είμαι και εγώ περίεργος να δω, όσο και εσείς, είπε στους δημοσιογράφους, τη βελτίωση της ομάδας, η οποία πιστεύω ότι θα έρθει.

Χριστόφο, λέει, τα κορίτσια του Όφη βρέθηκαν στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο και έδωσαν δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της κατηγορίας, της δεύτερης κατηγορίας, pre-league γυναικών. Κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια και έδειξαν ότι βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. Ξεκινά το πρωτάθλημά τους το Σάββατο, παίζουν εκτός έδρας με τα Αυριλίσια. Κερδίσανε και τον Ηρακλή Κηφισιάς με 3-0, που είναι μια αξιόλογη ομάδα, 17-25, 23-25, 18-25, αλλά είχαν κερδίσει και τον Ηλυσιακό το Σάββατο, μάλιστα παίξανε 4 σετ, κερδίσανε και τα 4 και δείχνουν ότι και φέτος θα προσπαθήσουν να κάνουν πρωταθλητισμό στην κατηγορία. Πέρσι στην πρώτη χρονιά, στην Pre-League γυναικών, τα κορίτσια του Όφη τερμάτισαν στην 4η θέση. Για να δούμε τι θα κάνουν φέτος. Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα, ήταν τα πρώτα μας φιλικά παιχνίδια, δείξαμε σαν ομάδα ότι έχουμε δυνατότητες. Είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα των κοριτσιών, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Νίκος Προύφας.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί για δύο ώρες εδώ στο ραδιόφωνο του Κρέτα One 102,3 στην ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μια εβδομάδα πάρα πολύ δυνατή στα αθλητικά μας. Έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης του Όφη στη Γαλλία με την Ρεν. Θα στρέψουμε.

Σήμερα 3 με 5 όλη η ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Θα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Επιδείνωση του καιρού τα επόμενα 24 ώρα, ισχυρές καταιγίδες και στην Κρήτη. Προφυλακίστηκε ο απονομαζόμενος γυναικολόγος του λαού, αρνείται τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Από 1η Ιανουαρίου, ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις επαόριστον και διεκδικούν λύσεις στα προβλήματά τους οι αλλοί της Κρήτης. Σταδιακά οι παραλαβές αντιγρυπτικών εμβολίων στα φαρμακεία του Ηρακλείου, έγκαιρος εμβολιασμός και προστασία των ευπαθών ομάδων, το μήνυμα του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη. Να σταματήσει το γαϊτανάκι των καθυστερήσεων, διαμήνυσε από τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο Μενίδη, την χτύπησαν χωρίς έλεος και την έπνιξαν. Ένας νεκρός και 19 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, ανάμεσά τους μαθητές. Καλό σας απόγευμα!
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κρέτα 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
0: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Caveman, η σπαταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα...

0: Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Κρέτα One 102,3.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery

0: 762-059.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Κρέτα 1 102,3.

0: χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
1: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3. Σ' αγαπώ.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.